0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

αγαπήσαμε καρδιά μου και ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

0: πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβηστισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: πρωί, τοπική ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομόλογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanae και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των νεφροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραχτσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός η ομιλία Μακρόν, λέει ο Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών, ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και στα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού που κατέθεσε χθες έκανε λόγο για συγκάλυψη ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Συνέχισε.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Χιδροσούλα έξω.
0: Ναι.
1: Χιδροσούλα.
0: 17 βαθμούς.
1: Έχει πιο κρύο από χτες.
0: 17 βαθμολάκουσα. Έχει,
1: ναι.
0: Έχει, είναι και η υγρασία. Μετράει. Και η υγρασία.
1: Ήρθε η ώρα για τον Μπουφανίνι.
0: Ναι. Επιτέλους.
1: Είναι Μπουφανίνι Day.
0: Επιτέλους.
1: Κανονίστε γιατί φυσάει κιόλας.
0: Πού φυσάει?
1: Έξω.
0: Φυσάει. Εγώ γιατί δεν είδα φυσάει.
1: Φυσάει.
0: Δεν αισθάνθηκα.
1: Εμένα έμπαινε ο αέρας, ναι. Επειδή είχα ανοιχτό το Μπουφανίνι.
0: Ναι.
1: Φύσαγε ο αέρας και έμπαινε και κρύωνα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς αισθάνεσαι σε τον αέρα, αλλιώς έχω δει τον άνθρωπο.
0: Αλλιώς.
1: Σε άντρακλα.
0: Τέλος πάντων. Σεξιστικό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι δεν αντέχεις το κρύο.
0: Το αντέχω περισσότερο.
1: Δεν ήταν σεξιστικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το αντέχω περισσότερο.
1: Το αντίθετο. Εσύ είσαι. Πώς το λένε.
0: Ορεσίβιος. Ολύμπιος και λοιπά.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτά θα λέμε κάθε μέρα.
1: Εδώ χιόνισε στον Όλυμπο χτες.
0: Ναι, ρε, χιόνιζε. Ωραία ήταν.
1: Ωραία δεν ήταν.
0: Το πρώτο χιονάκι έπεσε.
1: Εγώ το έστειλα.
0: Μας τα είχε πει η Παπαυγούλη.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Παπαυγούλη μας τα είχε πει ότι θα πέσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα πέσει λίγο χιονάκι στις κορυφές του Ολύμπου.
1: Εκεί,
0: στις κορυφές. Δεν άσπρισε, δεν τόστρωσε. Μην νομίζετε. Γιατί είχε βρέξει κιόλας πριν και έπεφτε, έλειωνε. Αλλά. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και περίπου 90 κάτι ημέρες από τα Χριστούγεννα, έτσι. Μην ναι. Το ξεχνάμε αυτό.
1: 92, 90. Η Λιβύη μου κάνει αντιστροφή με τις κάθε μέρα και μου τα θυμίζει. Δε.
0: Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη.
1: Να ζήσει.
0: Τον Ξάνθηπο και την Πολυξένη.
1: Βέβαια.
0: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα κατά το εορτολόγιο.
1: Να τους χαιρόμαστε και να τους χαίρεστε.
0: Επίσης ο πατέρας Πίος. Και ο Πάπας Λίνος. Και ο Άγιος Όσιος. Επίσης ο Άγιος Αντομνάν. Αυτός γιορτάζει η Καθολική Εκκλησία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είδες που σου έλεγα, επειδή θα πάμε σε λίγο στη Νέα Υόρκη.
0: Θα πάμε Νέα Υόρκη, ναι.
1: Ήθελες που σου έλεγα χτες ότι τέτοια ώρα, λίγο πιο μετά που σου έλεγα, βρέχει πολύ στην Κύμη.
0: Όχι.
1: Ναι, στο έλεγα. Στην Κύμη, σε διάφορες περιοχές.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Κύμη έριξε χτες το περισσότερο νερό.
0: Μπράβο.
1: 115 χιλιοστά.
0: Έπεσε όλο μαζεμένο. Δηλαδή έκανε ζημιές.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα δεν έπεσε μαζεμένο,
1: είχε
0: δεν πειράζει.
1: Είχε ρίξει 115 χιλιοστά στις 6 παρά 20.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα. Στα Λαγκάδια, λένε Λαγκάδια, 75 χιλιοστά. Και στην Οβριά της Αχαΐας. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες, ας πούμε, περιοχές που έριξε νεράκι.
0: Που έριξε το περισσότερο νεράκι,
1: αυτό,
0: να,
1: αυτό,
0: πούμε,
1: αυτό.
0: Να το πούμε.
1: Και σήμερα θα βρέχει,
0: ναι.
1: Να σας τα πούμε γρήγορα, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Θα έχει 6 μποφοράκια στα πελάγη.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίως λέει θα βρέξει περισσότερο στα ανατολικά και στα νότια.
0: Χθες πάντως οι φίλοι μας που καλημερίσαμε και τους στείλαμε τις ευχές για καλό ταξίδι τη Δευτέρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι μας οι Αγγλόφωνοι που πηγαίνουν, που έχουν πάει στα νησιά βόλτα, χθες κάνανε μπάνιο.
1: Καλά κάνανε.
0: Πάνανε μπάνιο, μπράβο. Κάνανε και βόλτα με πλιαράκι γύρω από το νησί και κάνανε διαγωνισμό βουτιάς.
1: Έτσι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και όμως, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έβρεχε. Στην Πάτρα,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Μόλις γυρίσαν, μόλις πιάσαν λιμάνι, άνοιξαν οι ουρανοί στην,
1: ναι,
0: Πάρο. Εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τότε δεν είχε. Στην Πάρο. Δεν είχε βρέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι ωραία να ταξιδεύει με βροχή.
0: Πολύ ωραίο σημαίνει το λες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με το πλοίο. Όχι, όχι.
1: Όχι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Με το αυτοκίνητο, με το πλοίο.
1: Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Επιτέλους για την 23 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Νωρίς
1: είναι ακόμα.
0: 23 Σεπτεμβρίου.
1: Νωρίς είναι.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Αττική 17 με 22, στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι όμως.
0: Αρχίσαμε αυτά τα, ναι, 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι στα βόρεια.
1: Φαίνεται, ναι, ναι.
0: Οκτώβριο είπαμε.
1: Ναι.
0: Πρώτη Οκτώβριο.
1: Κρύωνα τώρα όμως το πρωί. Θα βρέξει στα βόρεια αρκετά, λέει εδώ στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες βροχούλες, αλλά μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και η θερμοκρασία από 15-22 τελείωσαμε το καιρό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια μέρα αμφισεξουαλικότητας και η Σαουδική Αραβία έχει εθνική γιορτή σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932. Ναι. Και από το 1932 μέχρι σήμερα οι Σαούντ είναι από πάνω.
1: Έτσι,
0: δεν έχουν φύγει οι Σαούντ.
1: Αυτοί οι Σαούντ.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί το βασίλειο της Νάζντρ και της Χετζάζ συγχωνεύτηκε με τις οάσεις Αλ Χασά και Αλ Κατίφ υπό τον βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ.
1: Μεγάλες
0: και έτσι σχηματίστηκε η Σαουδική Αραβία.
1: Μεγάλες οάσεις θα ήταν αυτές.
0: Ναι, είναι
1: για
0: το
1: να
0: μονα...
1: γίνει η Σαουδική Αραβία.
0: Είναι το μοναδικό, λέει, κράτος του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του. Σαούντ. Σαούντια. Η Σαούντ, μια φάρα κτηνοτρόφων και καμιλιαριδών, δεν μιλάμε καλά. Σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο. Χάρη στο πετρέλαιο που ρέει άφθονο. Ρέει άφθονο.
1: Ρέει, ρε παιδί μου, άλλο έχει μπλοκαριστεί τώρα για λίγο, αλλά ρέει.
0: Χθες η πρώτη είδηση της ημέρας ήταν ότι επαναλειτουργεί ο αγωγός που σας είχαμε γανώσει τα αυτιά Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας και αρχίζει να στάζει πετρέλαιο στο Γιαμπού και από εκεί μέσω της Ερυθράς Οδού να κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, έπεσε 3 δολάρια κατευθείαν το πετρέλαιο.
1: Είχε θέματα.
0: Ήταν πρώτη είδηση χθες αυτό.
1: Χθες, αλλά... για παράδειγμα, στον ΟΗΕ, ο Τραμπ συναντήθηκε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου, όπου χώθηκε και ο Ερντογάν. Όθηκε όμως, δηλαδή τρούπωσε, πώς να το πω, κανονικά. Γιατί αυτό έκανε, δεν είναι χώρα του κόλπου τώρα η Τουρκία, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και του άρεσε.
0: Νομίζει ότι είναι το ποτήρι της.
1: Ναι, του άρεσε του Τραμπ αυτό που όταν τον είδε τον Ερντογάν και του είπε, μ' αρέσεις γιατί έχεις τσαγανό, κάπως έτσι του το είπε. Τώρα στα αγγλικά δεν θυμάμαι πώς το είπε, το κάνω ελεύθερη μετάφραση. Αλλά στη Νέα Υόρκη είναι η Γεωργία Καρατζιώτη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Είναι εκεί.
1: Εκεί συνέχεια.
0: Μας περιμένει.
1: Είναι η ανταποκριτριά μας.
0: Μας περιμένει. Όχι, καλά, ναι.
1: Που θα είναι στη Λάρισα, ναι.
0: Τα ακούει όλα.
1: Όλα τα όλους, βλέπει, δηλαδή, όλα τα παρατηρεί.
0: Και τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της Σενεγάλης και όλους αυτούς.
1: Ναι, και περιμένει και τον πρωθυπουργό σήμερα να φτάσει εκεί.
0: Αύριο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά έχει επαφές σήμερα.
0: Καλά, και χθες είχε επαφές.
1: Όχι, στη Νέα Υόρκη, παιδάκι μου.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Έχεις τη συναντήση.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις συναντήσει.
1: Αλλά τέλος πάντων, τα παρακολουθεί όλα. Καλά, ρε παιδί μου, να μην το πω.
0: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι οι ομιλίες που γίνονται εκεί πέρα.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Τρέξανε τα θεμέλια του πλανήτη.
0: Ναι, ενώ για τα.
1: Γεωργία, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλησπέρα, δηλαδή, σε σένα, τέλος πάντων.
2: Καλημέρα σας. Εντάξει, ήταν μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη με καταιγισμό ειδήσεων και εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη σύνοδο. Δεν ξέρω από πού θα ήθελα να ξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσω τον Ερντογάν, με τον Ερντογάν, με τον Ερντογάν.
2: Εντάξει, ο Ερντογάν είπε αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε. Όπως κάθε φορά, εντάξει. Απευθύνθηκε και στο Ισραήλ και μίλησε και για τη Λόριδα της Γάζας, ζήτησε την αναγνώριση τους ψευδοκράτους, μίλησε και για μια νέα προσπάθεια γιατί να γίνει μια διάσκεψη, λέει, για την Ανατολική Μεσόγειο για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί και εμείς η Τουρκία που μπορούμε να τα συντονίζουμε όλα, να κάνουμε τους διαμεσολαβητές να είμαστε, να προεδρεύσουμε.
0: Αυτό που κράτησα εγώ, Γεωργία, είναι ότι είπε να τα βρούμε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση την καλή γειτονία, όχι το διεθνές δίκαιο.
1: Ποιο διεθνές?
0: Ξεχάστηκε. Με βάση την καλή γειτονία. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι, γιατί πάντα αυτό λέει ο Ερντογάν. Ναι. Είναι αυτό που ακούμε πάντα. Λέει στον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό, χρειάζεται να τα λύνουμε ευημερώς τα θέματα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα διεθνή δικαστήρια. Μπορούμε μεταξύ μας. Βέβαια μετά βλέπουμε να αρχίζουν είτε οι υπερπτήσεις, οι αερομαχίες, τα τουρκικά πλοία να περνάνε οριακά στα σύνορά μας και εντάξει, καλή γειτονία δεν μπορεί να μεταφραστεί κάπως θετικά.
0: Μια χαρά τα λες. Να σου πω, εντάξει, αυτό ήταν ο Ερντογάν που δεν εξέπληξε κανέναν, είπε τα ίδια, έτσι, ναι. Την πεπατημένη. Ναι. Εσένα ποια ομιλία, ποια τοποθέτηση ήταν αυτή που σου έκανε περισσότερο εντύπωση?
2: Εντάξει, σήμερα ο πρωταγωνιστής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
2: Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμέναμε να τον ακούσουμε, περιμέναμε να μας δώσει έτσι το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, τόσο για την κρίση στη Μέση Ανατολή όσο και για την Ουκρανία. Βέβαια τελικά η ομιλία του μας εξέπληξε, διότι ήταν πιο πολύ για εσωτερική κατανάλωση τελικά. Απευθύνθηκε και στους Αμερικανούς τώρα που έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
0: Την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, ότι απευθύνονταν εκεί, απευθύνονταν στο εσωτερικό κοινό και όχι στο διεθνές από το βήμα του ΟΕΕ.
1: Αφού έχουν εκλογές.
0: Ναι, ρε παιδί μου. πούμε, αλλά λες, ανεβαίνεις εκεί και λες το όραμά σου, ας πούμε. Κάτι, ξέρω εγώ, το όραμά σου για τον κόσμο. Αυτός έλεγε θα καταστρέψω τον έναν, θα καταστρέψω τον άλλον, θα ανοίξω μέτωπο και με την Κούβα και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, τι θα έλεγε, ο Τραμπ είναι.
2: Αυτό που καταλάβαμε δεν ήταν τελικά αυτό που μας λέγανε ότι θα μιλήσει και θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κρίσεις με αιχμή το Ιράν κτλ. Ήθελα να δικαιολογήσει στους Αμερικανούς για ποιο λόγο η σύγκρουση που αρχικά είπε ότι θα κράταγε 6 εβδομάδες έχει κρατήσει 7 μήνες, να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βρεθεί λύση με το Ιράν, μάλλον μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές του πετρελαίου.
0: Μέχρι τότε Ουκράνια, λοιπόν, 6,5 δολάρια το, δολάρια το γαλόνι μέχρι τότε.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντως, πάντως δεν χάλασε ούτε το τηλεπρόμπτερ, ούτε κόλλησαν οι κυλιόμενες σκάλες. Δηλαδή αυτά είναι στα θετικά.
0: Αυτά τα έλεγε πέρυσι.
2: Είναι στράπελα που έχουν ενδιαφέρον. Όπως γνωρίζουμε τώρα τελευταία, υπάρχει μια κόντρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι έκοψαν τις διαπιστεύσεις από μια σειρά κορυφαίων αμερικανικών μέσων, μεταξύ αυτών το CNN. Ωστόσο, το CNN έκανε τη δουλειά του, όπως όλα τα δίκτυα, και ήταν όλοι ανταποκριτές στα Ηνωμένα Έθνη. Μόλις λοιπόν φτάνει ο Τραμπ, τους λέει, καλά, τους λέει, εσείς γιατί ήρθατε εδώ, εσείς είπατε θα με αποκλείσετε, δεν θα με δείξετε, λέει στον ΟΗΕ. Του λέει δημοσιογράφος, κύριε Πρόεδρε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, εδώ είμαστε.
1: Τι τραβάνε κι αυτοί, ρε παιδιά.
0: Έπαθε έκπληξη ο Τραμπ, από τους είδε.
2: Ναι. Και μετά τους φώναζε, συνέχισε με την πρώτη κυρία να κατευθύνθηκε προς τις σκάλες και το φωνάζανε οι δημοσιογράφοι, προσέξτε κύριε Πρόεδρε τις σκάλες αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, τι τραβά.
2: Without the stairs.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, τρολάρουν ένας τον άλλον. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Τραμπ για σένα ξεχώρισε από τη χθεσινή μέρα.
0: Ήταν η πιο πολύ αναμενόμενη.
2: Και μετά θα έλεγα ο Μακρόν. Ξέρουμε ότι και ο Μακρόν είναι σε μια δύσκολη φάση στη χώρα του, υπάρχει αυτή η πολιτική αστάθεια. Εγώ κράτησα μια φράση που είπε ότι δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τις πράξεις του Ισραήλ και να πιστεύουμε ότι το καλύτερο για την ασφάλειά του είναι να κατέχει εδάφη των γειτόνων του. Έτσι δεν βοηθάμε το Ισραήλ, δεν το υποστηρίζουμε.
1: Δήμος ο Μπίμπι.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα από τα σημεία. Ούτως ή άλλως ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ταχθεί υπέρ των δύο κρατών, αλλά με όρους και προϋποθέσεις κτλ. Όλοι για αυτή την ιστορία.
2: Ετοιμάζουν τώρα και μια μεγάλη εκδήλωση στον ΟΗΕ πάλι για τη λύση των δύο κρατών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αναμένουμε να μας πούνε πότε θα γίνει αυτό. Περιμένουμε και το Συμβούλιο Ειρήνης, όπου και εκεί οι Γάλλοι έχουν ετοιμάσει να τα πούν πολύ καλά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ο Νετανιάχου πότε μιλάει?
2: Ο Νετανιάχου μιλάει σήμερα. Δηλαδή είναι Τετάρτη. Για εσάς δεν σήμερα. Σήμερα μιλάει. Θα μείνει μόνο για μία μέρα. Τετάρτη βράδυ θα αναχωρήσει πάλι για το Ισραήλ. Να ακούσουμε και αυτή την ομιλία, να δούμε αν θα έχουμε πάλι και αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης όπως είχαμε πέρσι.
0: Πάντως ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιμένει ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου, δεν είναι στο, θα είναι στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να συλληφθεί διότι αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου.
2: Πολέμου κατά της ανθρωπότητας και τα λοιπά.
0: Ναι, από το Διεθνές Δικαστήριο.
2: Έχει ένα ωραίο μήνυμα μέσω του Fox News και του είπε ότι να δώσει ένα μήνυμα, λέει, στον Δήμαρχο Μαμντάνι, ότι εγώ θα έρθω στη Νέα Υόρκη και θα μιλήσω στη Γενική Συνέλευση και έπαθες θα κάνω.
1: Λιφάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία. Τι να σου πούμε, καλή δύναμη, ξεκουράσου, θα τα πούμε ξανά φαντάζομαι.
0: Θα προλάβει να ξεκουράσει, θα προλάβεις καθόλου, το πάει σε ρί.
2: Μπορούμε να πούμε για τον Πρωθυπουργό αύριο, που ξεκινάει και σήμερα δηλαδή, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι γιατί εγώ ακόμα είμαι 11
1: το βράδυ. Εντάξει, είναι 11 το βράδυ.
2: Σήμερα.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις και στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει για το AI αύριο, θα συναντηθεί με ομολόγους του από τον Καναδά, την Αρμενία και από τη Σενεγάλη.
1: Θα είναι και σε μια κοινή εκδήλωση με τον Κάρνεϊ και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που και αυτό λένε ότι είναι και με μήνυμα.
2: Ναι, της
1: Ευρώπης,
2: είναι
1: της Ευρώπης μήνυμα.
2: Ναι.
1: Ως Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι,
1: ξεκουράσου, ξεκουράσου όσο προλαβαίνει. Ευχαριστούμε. Η Γεωργία Γαρατζιώτη, ανταποκρίτριά μα στι ΗΠΑ. Την πήραμε τώρα τηλέφωνο.
0: Γιατί είναι 11 η ώρα εκεί πέρα, για να προλάβει να ξεκουραστεί λίγο, ρε παιδί μου.
1: Μία είδηση που συμβαίνει τώρα για εσά που κινείστε εδώ στο λεκανοπέδιο. Έχει πέσει ένα φορτηγό σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό, στο ύψο του Εγάλεο. Και έχει διακοπεί φυσικά η κυκλοφορία των οχημάτων. Η διακοπή είναι στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς τον Κηφισό. Εσείς που κινείστε εδώ στην περιοχή το ξέρετε, και εγώ που σας λέω ότι κινείστε κάθε μέρα. Λοιπόν, και έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκώνη στο ρεύμα προς τον Κηφισό. Προς την Κηφισού, εντάξει.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, το φίλο μας στην Καστοριά είναι ο Γιώργος. Έχει 8 βαθμούς. 8. Καλημέρα στον Παπαγιώργη από την Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, που στέλνει στην αδερφούλα του Σταυρούλα και στον νησιό του Αλέξανδρο στη Λάκουλα της Βόρειας Ιταλίας. Τρώνε πρωινό με ελληνικό καφέ και μας ακούνε. Καταλαβες.
1: Πες μια καλημέρα. Τι πρωινό τρώτε?
0: Δεν μπορεί να μας πει ο Παπαγιώργης. Πρέπει να μας στείλουν μήνυμα οι συγγενείς του, η Σταυρούλα και ο Αλέξανδρος.
1: Για να τους στέλνει μήνυμα θα μας ακούνε. Δεν μπορεί. Ναι. Σταυρούλα, τι τρώτε, παιδί μου.
0: Καλημέρα στο Σπυρό, στην Λίμνο. Λίγο βροχούλα σήμερα. Στον κύριο Κώστα, καλημέρα. Στον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Με σκιτσάκι σήμερα. Όχι με φωτογραφία. Ή άλλο ακουαρέλα, ξέρω εγώ που λέγα χθες. Καλημέρα στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια. 16 βαθμούς στα Άσπρα Σπίτια. Στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στη διαδρομή 15 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Σολομών.
1: Ωραία. Πού είχαμε μείνει?
0: Τι που είχαμε μείνει?
1: Στο σαν σήμερα. Είχαμε πει το 1529.
0: Δεν είχαμε πει τίποτα από το σαν σήμερα.
1: Το 1529, ναι. Λοιπόν, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλιμάν του Μεγαλοπρεπούς. Μόνο που το άκουγες αυτό. Κάτι πάθαινες, ρε παιδάκι μου. Εντάξει. Το 1821 η Τροπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων Επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, έλεγε στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται συμφωνία με τον γέρο του Μωριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
0: Το 1863, σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, ενώ το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
1: Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
0: Το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
1: Μάλιστα. Ήταν σχέδιο.
0: Ναι, συνωμοσία.
1: Ναι, ναι. Σαν σήμερα, το 63 π.Χ., ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο καημένος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 63 υιοθετημένος κιόλας γιος του Ιούλιου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα όμως. Παξ Ρωμάνα, ναι. Εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Και ο Τζον Κολτρέιν γεννήθηκε σαν σήμερα το 26.
0: Και ο Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Και ο Μπρους Σπρίγκστιν, ναι.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Μπρους. Έχω φίλους οι οποίοι στείλανε μηνύματα. Happy birthday, boss.
1: Happy birthday, boss, ναι. Ναι. Χάσαμε σαν σήμερα το Freud, τον Παύλο Νερούδα και τη Διδό Σωτηρίου.
0: Έχουμε και μηνύματα από το Messenger, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε μόλις επανέλθουμε. Γιατί τώρα πάμε τραγουδάκι τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκόπη κυκλοφορία στην Ιερέα Οδό από το ύψος της οδού Νάξου. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού, καθώς φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τέθηκε σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκώνη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σε δρυμή επίθεση και απειλές για αφανισμό του Ιράν προχώρησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να θέτει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Πρόεδρος ζητεί άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 19 βαθμούς εκεί. Μας έχετε μια καλή ημέρα και εμείς αντευχόμαστε. Στο Νίκος από την Ξάνθη με 14 βαθμούς. Η Μαρία μας λέει: πλήθηκαν οι ταράτσες στη Σύρο. Καλημέρα. Χθες σας λέγαμε ότι επειδή τα αυτοκίνητα και των δύο, ειδικά το δικό μου, ήταν χάλια. Και φοβόμουν ότι με το πρώτο νερό που θα έπεφτε, που πασπάλιζε όταν έφευγα από εδώ πέρα, θα γινόταν χειρότερα. Έριξε αρκετούτσικο νερό και ξεπλήθηκε.
1: Το μισό εμένα.
0: Γιατί
1: το πονεύγωστε εγώ.
0: Ναι.
1: Το μισό, ρε παιδιά.
0: Ψιλοκαθαρίστηκε. Αλλά εκτός από τα αυτοκίνητά μας που μας αφορούν εμάς, σε πάση περιπτώσει, να, πλήθηκαν και οι ταράτσες στη Σύρο.
1: Και οι δρόμοι και οι ταράτσες.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή. 10 βαθμούς έχει εκεί πέρα, μας λέει η Φωτεινή στην Ξάνθη. Πολύ κρύο. Ωραία, δηλαδή.
1: What do you say?
0: Νομίζω ότι και η Φωτεινή είναι καλοχειμωνάκια, σαν εμένα. Νομίζω. Στη Γερμανία, στο Ανόβερο, πόσο έχει?
1: Πόσο?
0: 6.
1: Άμα δεν είχε έξω το Ανόβερο, που θα είχε.
0: Επειδή έχασε επεισόδια, έγινε κάτι στον ΟΗΕ με τον Μακρόν? Όχι, δεν έγινε κάτι με τον Μακρόν. Μας ρωτούσε ο Γιώργος, αλλά τον καλύψαμε, λέει.
1: Ψυχία.
0: Τον καλύψαμε. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Ναι. Με 14 βαθμούς στις Σέρες. Στέλνει καλημέρα στο Φούρνερ, στην Άνω Καμίλα, σε Ροξόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Σας έχουμε πει πως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πριν είπα, απασφαλισμένοι μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Θα μιλήσουμε συνέχεια για το Μακρόν, για άλλα πράγματα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε.
1: Και για την ενέργεια και για όλα αυτά.
0: Αναπτύσσει κάποιες πρωτοβουλίες.
1: Προσπαθεί ο άνθρωπος και αυτό.

0: Όμορφη ζήτησα, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Μπουφανίνη επιτέλους σήμερα, λέει.
1: Μα επιτέλους,
0: παιδιά. Νορμάλ κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρωινό βάλσαμο μιλόπιτα από το φούρνο της γειτονιάς. Τι λέτε τώρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ζεστή.
1: Είναι μιλόπιτα ανοιχτή ζεστή. Ή κλειστή. Είναι κλειστή με αυτό που, με τη γέμιση να ρέει. Αυτό που είναι ζεστή.
0: Ναι. Την προτιμώ την κλειστή.
1: Και εγώ την προτιμώ.
0: Να έχει έτσι
1: την μέσα. Όχι ότι δεν θα φάω την ανοιχτή. Θα
0: μιλόπιτα θα φάμε με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ναι. Ναι.
0: Στη Νέα Πολύ Λακωνίας έχει 20 βαθμούς. Με λίγη βροχή χθες.
1: Ενότια βροχή, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα.
0: Να.
1: Τι συνάντησα στο δρόμο.
0: Τι.
1: Αρκετούς μπαρμπασκούτερ με φούτερ όμως. Πρόσεξε με. Πολλούς. Πολλούς. Και σήμερα ήταν, δεν ξέρω, ήταν οι περισσότεροι πολύ χαμένοι στις σκέψεις τους.
0: Μισό λεπτό. Φούτερ. Από κάτω.
1: Καλέ, μακρύ παντελόνι.
0: Μακρύ παντελόνι και. Παπούτσι κανονικό ή παντόφλα.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Όχι, παπούτσι κλειστό.
0: Παπούτσι κλειστό.
1: Καταλαβές.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καφέ στο σακουλάκι στο τιμόνι.
0: Δεν το συζητούμε αυτό.
1: Καθαρά.
0: Είναι το απαραίτητο comfort.
1: Καθαρά.
0: Ναι.
1: Και μπουφάν πάνω από το φούτερ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αφού κάνει κρύο, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στη μηχανή πάνω, ναι.
1: Αλλά...
0: Έβλεπα τώρα εδώ πέρα έναν συνάδελφο, προφανώς τεχνικός, που έφευγε τώρα με τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε με το κοντομάνικο από το ραδιομέγαρο, αλλά. Είχε στην μπαγκαζιέρα της μηχανής του, είχε το αδιάβροχο,
1: αυτό το, σωστό,
0: το αυτό,
1: βέβαια,
0: το... Ναι, βέβαια,
1: βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, που λέτε, τι έλεγα, είχε λοιπόν τους πολλούς τέτοιους μπαρμπασκούτερ και είχε, ή θα μου κάνει εντύπωση, μια κοπέλα εκεί στο ύψος του Πενταγώνου. Από τη δεξιά πλευρά που έχει και πάρκο και όλα αυτά τα πράγματα, στην άνοδο δηλαδή,
0: ναι.
1: Που ήταν σαν τα κρύα τα νερά. Και έκανε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Όχι τρέξιμο τζόγκινγκ.
0: Ναι.
1: Βάδιν.
0: Βάδιν.
1: Προσπαθούσα να το θυμηθώ. Πώς το λένε το βάδιν στο δρόμο, να λέω πώς το λένε.
0: Είναι δύσκολο το βάδιν.
1: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν το κάνει σωστά, σε αποκλείουνε.
0: Δεν πρέπει να σηκωθεί η φτέρνα πριν κάτσει η άλλη, πριν αυτό, εκείνο το άλλο. Έχει κανόνες περίεργους. Γι' αυτό περπατάνε έτσι όπως τους βλέπεις και κουκκκκκκκ.
1: Γερά τα σκόρτα.
0: Τέλος
1: πάντων, μπράβο τη.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα.
1: Τι να κάνεις,
0: όχι,
1: εγώ τώρα κάνω το απλό, θα κάνω το βάδιν. Με τρελάζει μετά πρωί. Μα τι να μου λες τώρα, δεν παρακαλώ πολύ.
0: Κάποτε ήμασταν παιδιά και κάναμε κουτσό και κάναμε και σχοινάκι.
1: Κάποτε ήμουν πολύ και με αγαπούσανε πολύ, ρε Διονύση. Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη στην Οριστιάδα, 11 βαθμούς. Δεν έχει μπουφανινή, μας λέει η Φωτεινή.
1: Καλική.
0: Όχι μπουφανινή, κανονικό μπουφάν.
1: Καλά,
0: όχι...
1: εντάξει, αμέσως στην Οριστιάδα.
0: Με 10 βαθμούς, ναι. Όχι, δεν είναι στην Οριστιάδα, ρε Φωτεινή, ρε. Στην Ξάνθη, λέμε.
1: Στην Ξάνθη, τι θα βάζει την Ξάνθη.
0: Πού έχει 3 βαθμούς, ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Πού?
0: Στην Κωτήλη.
1: Α,
0: 3 βαθμούς.
1: Κωτιλά...
0: Πιο ανώβερο με 6. Εμείς έχουμε 3.
1: Ρε, η Κωτηλάρα πάντα κερδάει.
0: Ναι, ρε. Και το. Κι άλλο ένα. Τα Κορέστια.
1: Κορέστια.
0: Τα δύο.
1: Κορέστια, ναι, βέβαια. Αρχίσαμε. Ναι.
0: Αρχίσαμε του διαγωνισμού. Ποιο θα έχει περισσότερο κρύο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα πάτε εκεί με τα ξύλα, καλά. Γιατί ξύλα ακόμα, φαντάζομαι ότι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτό που σας έλεγα πριν, που έχει πρόβλημα στην Ιερά Οδό, γιατί έχει πέσει ένα φορτηγό σε τρούπα.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ, μη φανταστείτε, αλλά δεν μπορεί να βγει το φορτηγό, θέλει να τραβήξουν. Ο άνθρωπος λέει, είχε τρύπα ο δρόμος,
0: ναι.
1: Αλλά δεν υπήρχε σήμανση. Δεν την είχε αντιληφθεί κανείς την τρύπα.
0: Συνήθως βάζουν ένα κόνο.
1: Κάτι βάζουν.
0: Άιντε βάζουν ένα χαρτοκιβώτιο από πάνω.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Α,
0: να σε προειδοποιήσουν.
1: Ναι. Ναι. Α, είχαν βάλει λίγο υγρό τσιμπέντο από πάνω.
0: Τι είχαν βάλει?
1: Υγρό τσιμπέντο που. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Ρε, έτσι, δεν τους λυπάστε τους ανθρώπους.
0: Έτσι κλείνει. Αλλά μέχρι να σταθεί το υγρό τσιμέντο να
1: πήξει.
0: Γίνει, να πήξει, ναι, να στερεοποιηθεί, πρέπει να έχει κάτι γύρω-γύρω, μια σήμανση. Κάτι. Ένα,
1: έχουμε
0: κάτι,
1: τρελαθεί όλοι.
0: Ένα δείγμα. Ένα,
1: ναι.
0: Μην πας από εκεί. Ένα. Αυτό, γιατί θα χαλάσει και το υγρό πέραν του αυτοκινήτου που πέφτει στην τρύπα. Χαλάει και το. Άντε, βάλε πάλι από την αρχή υγρό τσιμέντο.
1: Άντε πάλι να το κλείσουν εκεί.
0: Α,
1: είναι εργασίες, θα πάνε 5-6 να επιτηρούν.
0: Βάλτε τα πάλι να τα αρμέξουμε, τι έχουν τέρμα και ψοφάνε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και μια επιτροπή να επιτηρεί και δεν ξέρω εγώ τι. Και...
0: Αυτό το φοβερό, το κλασικό. Ένας θα ρίχνει το τσιμέντο, οι υπόλοιποι 5 θα τα επιτηρούν.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πού θες να πάμε. Θες να πάμε στα εξωτερικά μπιφ ή στα εσωτερικά μπιφ.
0: Από θες εσύ.
1: Θα ξεκινήσουμε απ' έξω και σιγά σιγά να μπαίνουμε μέσα.
0: Ξεκινάμε απ' έξω. Και...
1: Δηλαδή,
0: τι έχει έξω.
1: Είχε μπει τώρα στο μάτι του Μπαρδέμ.
0: Του Μπαρδέμ.
1: Ναι, του άντρα της Πενέλοπε.
0: Ναι.
1: Του Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Του διοθοποιού.
0: Ναι.
1: Διάστημου.
0: Ναι.
1: Επίσης. Η Πινκ.
0: Η Πινκ, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα.

0: δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έχουμε
0: αυτό.
1: Αναφερθεί. Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα με τον Ed Sheeran.
0: Όχι, Ed Sheeran. Ο Ed Sheeran είχε συναυλίες.
1: Με τη συναυλία του. Ναι. Βγήκε ένα τράπερ λοιπόν σε μια. Να πούμε και στο κροτές που δεν το ξέρουν.
0: Είχε ένα
1: δεν
0: ράπερ το ναι, που κάνει support. Που βγαίνει ναι. μπροστά στη συναυλία.
1: Ο οποίος θεώρησε καλό το δίλεπτό του να κάνει ένα κήρυγμα ναι. στη συναυλία άλλου καλλιτέχνη, του Ed Sheeran. Το κήρυγμα αυτό ήταν για την Παλαιστίνη και αυτό. Ο Ed Sheeran δεν αντέδρασε, αλλά εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια, επειδή είχε πολλές συναυλίες ο Ed Sheeran, ήταν σε αίθουσες τις οποίες τις όριζε ένας τύπος ο οποίος είναι Ισραηλινός.
0: Ναι.
1: Την καταγωγή, δεν ξέρω αν είναι και Ισραηλινός, μένει στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είχε νοικιάσει τις αίθουσες και είπε: δεν θα ξαναδεχτώ σε αίθουσά μου να έρθει για συναυλία αυτός ο τύπος που βγάζει αυτούς τους λόγους για την Παλαιστίνη. Ο Ed Sheeran του είπε: σε παρακαλώ πολύ, ή θα ακυρωθούν οι συναυλίες ή θα πρέπει να φύγεις από τις συναυλίες. Έφυγε αυτός, αλλά μαζί του έφυγαν και όλοι οι άλλοι το συγκρότημα του Ed Sheeran και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον αφήσαν μόνο του, η μουσική του δηλαδή.
0: Ναι, ναι, φύγαν.
1: Σηκώθηκαν, φύγαν. Λοιπόν, βγήκε και τον υπερασπίστηκε η Pink και είπε ότι είναι συναυλία του Ed Sheeran και πρέπει να τη σεβαστεί ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης πάει ως καλεσμένος, ως απόρτ σε αυτές τις συναυλίες.
0: Αυτός ο καλλιτέχνης, ο ράπερ, ο
1: Μάκλιμορ.
0: Εγώ τον ήξερα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, αυτός είχε μεσουρανίσει στις αρχές δεκαετίας του 2010 με 20.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: είχε βγει.
1: Έχει πάρει βραβείο Emmy, δεν είναι, είναι στο χώρο του, είναι καταξιωμένος.
0: Ναι,
1: δεν είναι κανένας.
0: Δεν το συζητάω ναι. ο άνθρωπος. Ναι, είχε μεσουρανίσει τέλος πάντων σε αυτό. Και δικαίωμά του του ανθρώπου να λέει ό,τι θέλει, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται. Στη δική του συναυλία. Είναι, λένε κάποιοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνε δική σου συναυλία. Εμείς. Και ναι. πες ό,τι θέλεις, βράδελφε.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συναυλία του άλλου θα πρέπει να σεβαστείς ότι ο άλλος δεν θέλει να το πολιτικοποιήσει. Καλός, κακός.
0: Ο Ed Sheeran δεν είναι τέτοιος τύπος.
1: Δεν θέλει
0: πάντως.
1: Ο Ed Sheeran, ναι.
0: Δε, και μάλιστα λένε ότι επειδή είχε πέσει στην αφάνεια.
1: Ο Μάκλιμορ.
0: Ο Μάκλιμορ, δηλαδή είχε προβλήματα με ναρκωτικά. Έκανε απεξάρτηση, είχε 4 χρόνια κτλ. Και του είπε: έλα εδώ. Ναι. Του είπε ο Sheeran, θα κάνουμε μαζί συναυλίες για να ξαναπάρεις μπρος.
1: Ναι.
0: Και θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι ήταν αγνωμοσύνη εκ μέρους του αυτό το οποίο έκανε. Βέβαια, οι πάρα πολλοί ράπερ είναι και πολιτικοποιημένοι οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: περισσότερο, yeah. έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το σκέφτεσαι και αυτό, Ed Sheeran, μπορεί να πει κάποιος.
1: Θα μπορούσε.
0: Τα λέμε από όλες τις πλευρές.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Η Δόλια η Pink, λοιπόν, βγήκε και υπερασπίστηκε τον Ed Sheeran. Και της την έπεσε ο Μπαρδέμ, ο οποίος μαζεύει υπογραφές. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 160.000-170.000 υπογραφές.
1: Ναι.
0: Να τη βγάλουν από πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNICEF.
1: Μάλιστα.
0: Και απάντησε η Pink ότι δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να γίνει κτλ. Και ότι αρεστή είναι μόνο η κλόουν σε όλους. Όχι, δεν είναι.
1: Ούτε η κλόουν είναι αρεστή σε όλους.
0: Εγώ έχω το φόβο
1: ναι,
0: το κλόουν.
1: Εγώ το κλόουν δεν μου αρέσαν ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ναι,
0: κάτι κρύβουνε.
1: Ναι, δεν ξέρω αν κρύβουνε.
0: Το έχω δει εγώ σε θρίλερ αυτά.
1: Ναι,
0: έχω δει.
1: Έχουμε δει το It, παιδί
0: έχω
1: μου τώρα.
0: Και με κυνηγούσαν τρελές καλόγριες, ας πούμε, με μαχαίρια. Σε ένα τέτοιο που θα πάει, σε ένα drive-in. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έχει γίνει
1: το έχει, ο Μπαρδέμ το έχει πάρει
0: πατριωτικά.
1: Πολύ πατριωτικά, ρε ναι. παιδί μου, το θέμα αυτό.
0: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα στη Ματίνα που είναι στην Γνατία. Πάει από Αλεξανδρούπολη και αυτή προς Κομωτινή. Προφανώς είναι στον ίδιο δρόμο με τον κύριο Σολομώντα και του στέλνει χαιρετίσματα μέσω της εκπομπής. Μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα και στο Σωτήρ. Κλειστή ήταν η μιλόπιτα που πήρε. Είχε αυτό το από πάνω. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Που είναι συνήθως είναι από Ιωάννα προς Οικουπενίτσα με 7 βαθμούς, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, η αμόλυβδη λέει 14 Σεπτεμβρίου έχει 2,158. Τα βλέπω τώρα σε μια κάρτα. Σήμερα έχει 2,199. Το ξέρω γιατί έβαλα χτες βενζίνη.
1: Εγώ έβαλα με 2,069.
0: Πού βρήκες με
1: σήμερα το πρωί. Εδώ στον δρόμο
0: δεν
1: προπάμουν.
0: Μπορούσα να δει, είχα μείνει με 20 χιλιόμετρα. Τι γινότανε.
1: Εγώ είχα μείνει με 90, πάνω. Αλλά δεν την αφήνω γιατί έχει λούνι κάτω και μου χαλάει τη μηχανή.
0: Έχει λούνι και τούνι, ναι, δεν πρέπει.
1: Α, στην τούνη ίσχυε. Δεν κάνει τίποτα η τούνη.
0: Δεν είπα γιατί είναι γνωστή τούνη.
1: Α.
0: Η λούνι η τούνη.
1: Α, η λούνι η τούνη.
0: Όταν, άκου. Mm. Όταν στη θάλασσα έχει νοτιά.
1: Ναι.
0: Όταν στη θάλασσα έχει νοτιά και βγάζει αυτές τις αηδίες πάνω στη.
1: Τις φυσαλίδες.
0: Ναι, είναι λούνι τούνι.
1: Πλακτώνει.
0: Είναι λούνι και τούνι. Είναι χάλια. Δεν μπαίνεις. Επίσης,
1: γιατί δεν παίρνεις, πιο μέσα δεν
0: είναι από τα Looney Tunes. Δεν είναι από την Τούνη. Εμείς την Τούνη την ξέραμε πριν την Τούνη.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Παύλος λέει: φθινόπωρο λοιπόν από σήμερα, με τις ακροτηριασμένες ανέραστες ημέρες και την προϊούσα σύψη και τα χρώματα του θανάτου των φυτών. Μόνο τα όνειρά μας μένουν ερωτευμένα και η μνήμη της καλοκαιρινής χαράς που φυλάμε καλά κρυμμένα στην καρδιά μας. Το μόνο είναι ευτυχές της ημέρας στα γενέθλια του Μπος. Κύριε Παύλο, τώρα συγκρίνονται τα χρώματα στη φύση του φθινοπόρου με οτιδήποτε του καλοκαιριού? Με τίποτα. Καταρχήν βλέπεις δεκάδες χρώματα, όλη την παλέτα της φύσης τη βλέπεις το φθινόπωρο. Δεν τη βλέπεις το καλοκαίρι.
0: Γιατί
1: τη βλέπεις ξεραμάρα.
0: Σταμάτα.
1: Ξερά
0: στάχια. Σε παρακαλώ. Ωραία είναι τα ξερά στάχια. Έχουν γραφτεί και πείματα.
1: Χάλια είναι τα ξερά στάχια.
0: Τι λες τώρα. Επίσης είναι πολύ ωραίο το φως του καλοκαιριού.
1: Το.
0: Είναι άλλο το φως του καλοκαιριού και άλλο το φως του φθινοπόρου. Βέβαια, διαφορετικά.
1: Ναι, αλλά η φύση είναι πολύ πιο όμορφη το φθινόπωρο.
0: Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Δεν θα σηκάμε μαλώσουμε.
0: Αλλά θα ήθελα την επόμενη φορά που θα διαβάσει κάτι υπέροχο που γράφει ο κύριος Παύλος, μας.
1: Να βάλω μουσική υπόκρουση.
0: Θα κάνω εγώ.
1: Ταραντατζούμ.
0: Όχι, δεν κάνω ταραντατζούμ.
1: Θα κρατάς το ρυθμό, κάτι.
0: Θα, παιδί μου, τι δεν νοιάζει, θα κάνω εγώ μουσικό χαλί.
1: Θα κάνει εσύ μουσικό χαλί.
0: Για τον κύριο Παύλο, μας.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Με αρκετή δροσιά. 17 βαθμούς. Τι 17. Αλλά η αίσθηση λέει είναι λιγότερο.
0: Α,
1: 17. Ναι, 17 είναι
0: λιγότερο. Βέβαια, βέβαια.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα. Το Σάβα και την Ιωάννα από την Κοζάνη.
0: Πού είστε ρε παιδιά.
1: Πού είστε ρε παιδιά.
0: Τι έγινε, χαθήκαμε.
1: Ναι, το λέει. Παιδιά, χαθήκαμε, το ξέρουμε. Το ξέρουν, το λένε οι άνθρωποι.
0: Πολύ χαιρόμαστε που επιστρέψατε.
1: Μα έχουν να μας στείλουν μήνυμα από τις 17 Ιουνίου δηλαδή. Παιδιά.
0: Ναι.
1: Προς Θεού. Δηλαδή εντάξει, πέρασε όλο το καλοκαίρι, μπήκε η φθινόπωρο που λέει ο κύριος Παύλος, αρχίζουν τα φύλλα και γίνονται ό,τι γίνονται κτλ.
0: Αυτό το θλιμμένο. Χρώμα θλιμμένο.
1: Αυτό ωραίο.
0: Ναι,
1: τι ωραίο,
0: ναι, ναι.
1: Τι ωραίο.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Τι ωραίο.
1: Όχουμε ωραίο τώρα. Εντάξει, είπαμε δεν θα τσακωθούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, πάμε στα εσωτερικά μπιφ. Και λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα και τη Στέλλα.
1: Τι εσωτερικά μπιφ είχε.
0: Καλά, συνεχίστηκε αυτό το πράγμα με τη Φαραντούρη Σδούκου. Σδούκου Φαραντούρη.
1: Γιατί συνεχίστηκε.
0: Ού, Διονύση, παντού.
1: Πού παντού.
0: Παντού. Καταρχήν βγαίνανε. Βγήκαν σε διάφορα και απαντούσαν από διαφορετικά κανάλια.
1: Ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι όλο αυτό.
1: Ο μόνος που αντέδρασε από το Πασόκ είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
1: Η οποία είπε ότι ήταν σεξιστική η αναφορά.
2: Θα προωθούμε εμείς τον Δημήτρο Στούλια και θα σας τις λύσει όλες.
0: Την αγάπη μας.
3: Λοιπόν,
0: την αγάπη
3: πάμε
0: μας.
3: Να δούμε τώρα τι απορίες έχουν οι συνάδελφοί μας από το ραδιόφωνο. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη, 105,8 Ερτ News. Δεν το ξεχνάμε.
0: Ευχαριστούμε, Στέλνη.
1: Τι σας έλυσε ο κύριος Στούλια. Τι σας έλυσε.
0: Τη βενζίνη τη έδειχνε.
1: Ότι
0: με πιάσει η ψυχή μου, 2,199.
3: 2,20 είναι κλειδωμένο προς ώρα σας.
1: Εγώ έβαλα 2,069 και με ζηλεύει. Έβαλα σήμερα το πρωί. 2,069 και με ζηλεύει.
2: Το οδήγησες, πήγαινε.
1: Σε παρακαλώ πολύ, Κώστα. Φυσικά πήγαινε. Ναι. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Κατάλαβες.
2: Ναι. Δεν ξέρω, στην επιστροφή.
1: Να το προσέξω, να το κοιτάξω.
0: 2,069.
1: Ναι.
2: Αμόλυβη είναι αυτό.
1: Αμόλυβη. Ναι, ρε Κώστα, αμόλυβη.
2: Μπορεί, λέω ρε παιδί μου, βάλε στο νου σου ότι μπορεί να μην είναι, ας πούμε, 100% αμόλυβη. Για να πω στο πλάνο κάτι άλλο.
0: Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει αποθέματα από πριν τον πόλεμο.
2: Το πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εννοεί. Πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί στην
0: Πολωνία. Όχι,
2: κύριε,
0: ήταν πιο πόλεμο.
3: Τώρα πάντως, μας έλεγε ο Δημήτρης ότι λόγω του ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος χθες έκανε μια δήλωση που λέει ότι τέλος πάντων, αν τα βρούμε με την Αμερική, θα ανοίξουμε τα στενά του Ορμού σε 5 μέρες, έπεσε λίγο το Brent.
1: Έπεσε 3 δολάρια το Brent και μόνο από το άκουσμα της είδησης ότι ξαναλειτουργεί έστω και με τεμποδίων ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Μόλις λειτουργήσε αυτός, ήδη έπεσε κατά 3 δολάρια το Brent. Μόνο και μόνο από αυτήν την είδηση.
3: Πώς φτιάχνετε το κλίμα, θέλω να πω, αλλά και πώς τώρα αυτή τη μείωση, εμείς πότε θα τη δούμε?
1: Αργότερα.
0: Καλά και ζωή.
1: Αργότερα, μην βιάζεσαι.
3: Γιατί μέχρι να τη δούμε, μπορεί να έχει βγει ο Τραμπ και να έχει πει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο.
0: Στέλλα, σε παρακαλώ.
1: Μα το είπε χθες.
3: Να αφομοιωθεί η τάση, ρε παιδί μου, και να έρθει.
1: Μα το είπε χθες ότι θέλω να έχω την επιλογή να αφανίσω το. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και από
0: κάτω τον άκουγαν Ιρανοί, παιδάκι.
1: Και τον άκουγαν Ιρανοί, δεν πειράζει. Των Ιρανών προφανώς αυτή δεν είναι η δρονή. Αλλά σηκώθηκε στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είπε θα αφανίσω μια χώρα και τους πολίτες της δηλαδή. Το οποίο με τα δεδομένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα πολέμου.
2: Το αλλά καλώς,
1: θα τους αφανίσω,
2: το
1: άμα θέλω.
2: Να πούμε και πρακτικά, πέρα από αυτό που λέει ο Διονύσης, το πρώτο πρώτη ανάγνωση, δεν γίνεται κιόλας. Δηλαδή, μια χώρα με το μέγεθος του Ιράν, που το Ιράν είναι όσο μαζί είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία μαζί του, χοντρικά το λέω τώρα περίπου, και με πληθυσμό 80 εκατομμύρια και, δεν θα την αφανίσει.
1: Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Γι' αυτό δεν έχει στείλει και στρατό μέχρι τώρα.
1: Όχι, φάνηκε που έλεγε ότι μέχρι θα έχει τελειώσει, θα έχει ξεμπερδέψει σε τρεις μέρες, πέντε μέρες, όπως έλεγε και ο Πούτιν, θα φτάσει στο Κίεβο. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάει 7 μήνες τώρα.
2: Και γι' αυτό δεν το κάνει κανείς στην ιστορία. Ενώ δηλαδή όλες οι περιοχές γύρω-γύρω, Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Έχουν γνωρίσει εισβολής κατά καιρούς. Το Ιράν δεν έχει. Μόνο εμείς που τους αντιμετωπίσαμε ως Περσία πριν από κάποιο διάστημα.
1: Καλά, ναι, εμείς είμαστε άλλο.
2: Τους διαλύσαμε.
1: Εμείς τους διαλύσαμε, τους κουνιορτοποίησαμε.
0: Τους κάναμε να κλαίνε.
2: Ναι.
1: Τους τσακίσαμε και τους πελεκίσαμε.
2: Ξαναγύρισαν μετά. Δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία το 490 ποτέ ήταν, μία το 480. Παπ. Ήθελα
1: να ρεβάνσω όπως το τάβλι. Έτσι. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε.
0: Ελάτε να τα πάρετε. Συνεχίστε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
2: Λοιπόν, δύο φορές. Από τότε.
1: Πάντως για το ερώτημα της Στέλλας. Στέλλα, μας το έχουν εξηγήσει γιατί από τα κρατήρια δεν βγαίνουν να μιλήσουν, αλλά οι έμποροι των πετρελοειδών, οι οποίοι λένε ότι, ρε παιδιά, έχουμε μια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή τη γεμίζουμε τη μία μέρα. Δεν κρατάει μία μέρα και αύριο παίρνουμε με τις καινούργιες τιμές. Αυτή η δεξαμενή. Και άρα με την τιμή που θα πρέπει να τις εξαντλήσουμε πριν πάρουμε καινούρια. Άρα, όταν θα πάρουν τις νέες εισοδίες στα καύσιμα, θα περάσουν αυτά τα 3 δολάρια κάτω, θα περάσουν στην
0: ωραία,
1: τιμή.
0: Ωραία, πάμε να βάλουμε όλη βενζίνη, να διάσουμε τις δεξαμενές, να πάρουμε τα καινούρια. Πήγα κι εγώ και έβαλα χτες, παιδιά.
2: Ναι.
3: Γέμισες?
0: Όχι.
2: Άδειασε το πρωτοπόλιο.
3: Συντηρητικά.
0: Όχι, όχι, πήγα και έβαλα 50 ευρώ.
2: Μπράβο.
1: Καλά.
0: Ίσα που πέρασε τη μέση.
1: Είναι αυτό που λένε όλοι. Εγώ 50 έβαζα.
0: Όχι,
1: 50
0: δεν το λέω έτσι εγώ. Συνήθως πήγα και το γεμίζω. Αλλά επειδή ήταν το δικό μου βενζινάδικο που πηγαίνω και βάζω, ήταν κλειστό. Πήγα σε ένα άλλο, τέλος πάντων, που δεν το ήξερα. Αλλά στην ανάγκη έπεσα και έβαλα 50. Παιδιά, δεν πέρασε τη μέση. Δηλαδή, ίσα που πέρασε. Ένα τσικ. Από τη μέση το
1: δράμα της Κατερίνας.
0: Το αυτοκίνητο.
1: Και όχι μόνο της Κατερίνας.
0: Μα παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο το πήρα πριν 5 χρόνια. Γέμισε με 45 ευρώ.
1: Ναι.
3: Ψυχολογικά, εγώ να ξέρεις πάντως, προτιμώ να γεμίζει, δηλαδή να είναι λίγο πάνω από τη μέση. Για να νιώθω ότι δεν θα ξαναπάω σε δύο μέρες να βάλω βενζίνη. Άρα προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να κάπως λέω να καλύψω, ρε παιδί μου, τη
0: χασούρα. Κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα, Στέλλα μου. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ
3: κάνουμε.
1: Εγώ θέλω να το φτάνω μέχρι λίγο πριν την οροφή. Μέχρι εκεί να βάζω. Είναι ιδιοτροπίες του καθενός. Τώρα πώς θέλει να βλέπει την ένδειξη. Δεν έχει μια ένδειξη. Η οροφή της ένδειξης είναι το full.
0: Αυτό το γεμάτο.
1: Ναι, λίγο κάτω από το full. Λίγο κάτω από το full.
2: Εγώ γυρνάω κάθε φορά.
0: Έχουμε πρόβλημα.
2: Όταν χτυπάει το κόκκινο και μετά ξέρω ότι έχω περίπου 70-80 χιλιόμετρα μετά. Γυρνάω τα βενζινάδικα να δω ποιο έχει την πιο φτηνή.
0: Κάνει γύρω. Και τελειώνει η βενζίνη.
2: Εντάξει, οριακά. Μια φορά επειδή χωράει.
0: Τόσο προχράνει να
1: μου το έχουν πει αυτό. Μα δεν βλέπει το παρατηρητήριο. Έχει ένα καλό βενζινάδικο στον Πειραιά, το οποίο έχει φτηνή βενζίνη. Α, πήγαινε μέχρι τον Πειραιά.
2: Όχι, δεν κάνω αυτό. Γι' αυτό σου λέω στη διαδρομή που είμαι. Ανάλογα που κινούμε κάθε μέρα. Εκεί κοιτάω. Και έχω ένα μέτρο. Λέω, άμα δω κάτι τώρα, άμα δω κάτι σου κάτω από 2-15 θα βάλω. 2-0-6 δεν θα βάλω.
1: Να μην βάλει. Να μην βάλει. Ή εν πάση περιπτώσει θα σου πω εγώ. Άσε να τα τραβήξω εγώ και άμα είναι θα σου πω. Βάλε από αυτό που βάλω εγώ.
2: Ενημέρωσε μετά.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρει.
1: Εννοείται, ποτέ δεν ξέρει.
0: Για πρέπει να φύγουμε.
1: Πού θα πάμε.
0: Να πάει στο ακριβώ, παιδιά, σε λίγο.
2: Εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει, λοιπόν, αφού θέλετε να μα αφήσετε.
0: Όχι, δεν θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε.
3: Σα ευχόμαστε καλή
1: μέρα. Με πόνο ψυχή. Καλημέρα. Καλημέρα να έχει.
2: Εσάβριον.
3: Πάμε
2: κι
1: εμεί.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση και τόνισε πως ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Όπως δήλωσε, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη συμφωνία, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρωί, τοπική ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον καναδομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΕ και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμει στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του, του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραγατσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε την εισαγγελία διευκρινήσει για τους ελέγχους στο ιατρείο και τα μηχανήματα της Καρνεάδου, παραθέτοντας το ιστορικό των αυτοψιών και των μηχανημάτων που εντοπίστηκαν. Η γραμματέας του ιατρείου ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.
2: από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εντάξει, έχω μικριουλάκι.
1: Καλημέρα.
0: Ε.
1: Δεν είδα καλημέρα. Πόσο κρυουλάκι έχει, αλλά έχει.
0: Το θέμα είναι να το αισθάνεσαι τώρα. Το
1: αισθάνεσαι.
0: Τα αν δείχνουν, ναι, τα θερμόμετρα,
1: θερμόμετρα
0: 11-12, δεν έχει καμία σχέση με το να βγαίνει έξω και να έχει αίσθηση, α πούμε, 5-6. Γιατί κάπως έτσι είναι η κατάσταση σήμερα. Καλημέρα, είπαμε.
1: Την είπαμε, α, την είπαμε. Βέβαια.
0: Γύρω στους 11 βαθμούς έχει, λέει, ναι, τώρα ο Βόρειος Εύρος. 13-14 έχει η περιοχή της Θράκης, στα νότια όμως, γιατί στα ορεινά οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές. 5-6-7 εκεί. Βλέπω ένα 0,7.
1: Τι 0,7.
0: Αυτό που ακούς.
1: Στο
0: Λαϊλιά είναι, θερμοποιείς πολύ ψηλά, εντάξει.
1: Κοίταξε όμως. Έπεσε κατακόρυφα, δηλαδή χθες δεν είναι τόσο χαμηλή θερμοκρασία.
0: Καλέ, τι λες, στη Δράμα τώρα έχει 7 βαθμούς. Στο Παρανέστη έχει 7 βαθμούς. Στην Καβάλα έχει 14. Εδώ τι είναι, στον Πλατανότοπο Καβάλας έχει 7. Στις Σέρες έχει 12. 16 σε Αμοθράκη, 13 στη Θάσο. Οπότε, κοίτα όμως, σου έχω και ένα καλό. Μείον 2. Μη γελάς καθόλου. Στην Τρικλιά, Τρικάλων, παρακαλώ.
1: Κάτω, μείον 2.
0: Ναι, κάτω από τον ένα βαθμό, κοντά στο 0 στο Σέλι. Εδώ τι είναι, στη Δρακολίμνη. Εντάξει, και είναι ψηλά. Είναι ψηλά, ναι.
1: Κι άλλο έχει ένα δίπλα, τι είναι.
0: Πού?
1: Αλλά
0: και, λίγο είναι ψηλά, ψηλά, είναι, ναι, στα, όλα ψηλά, στη Βασιλίση και τα λοιπά, η χιονοδρομικά. Αλλά αυτό το μείον 2 μου κάνει εντύπωση, ναι, στην Τρικλιά.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάπου αλλού τόσο χαμηλά.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Τουλάχιστον καταγεγραμμένη μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτές που μπορούμε να δούμε.
0: Λόγω μετεωρολογικών σταθμών. Σε αναντιστοιχεία με την Κρήτη που έχει 24.
1: Ναι.
0: Αυτή την ώρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μέγιστη θερμοκρασία.
1: Όχι, για αυτή την ώρα.
0: Αυτή την ώρα,
1: γιατί,
0: ναι,
1: σήμερα η μέγιστη μας θα φτάσει στο 24.
0: Θα φτάσει στο 24.
1: Θα φτάσει.
0: Εν τω μεταξύ, άκουγα προηγουμένως που λέγανε: αχ, και στην Αθήνα έχει ψύχρα, έχει 18 βαθμούς τώρα. Εντάξει. Πάρτε κανένα μπουφάν, μη σας πω, πάρτε κανένα χλένι.
1: Να μην πλευρηθούν.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει. Τι να σου πει και ο άλλος που είναι στην Καρδίτσα, στη Φλόρινα και προς εκεί, δηλαδή, εντάξει.
0: Που εκεί πρέπει, δηλαδή, με θερμοκρασίες τώρα τέτοιες, ας πούμε, δεν γίνεται να μην ανάψεις κάτι. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Μα τζάκι θα έχεις, μα σόμπα θα έχεις, μα... Δεν μιλάω για πετρέλαιο,
1: τώρα με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Κλιματιστικό, κάτι τέλος πάντων για να σπάσει.
0: Ακριβώς. Και το μεσημέρι γύρω στους 20 θα ανέβει, άντε 23, και τις επόμενες μέρες σύμπλην εκεί θα είναι. Κάποιες μέρες μπορούμε να δούμε και 25, έτσι. Αλλά το πρωί θα είναι κοντά στους 10 βαθμούς.
1: Σκάτω τα δροσούλα θα έχει.
0: Εντάξει. Να. Και τώρα τι έχει, δεν έχει δροσούλα.
1: Τώρα έχει.
0: Μην πας μέχρι το Σάββατο.
1: Έχει. Όχι, κοιτούσα την ανώτερη.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει το Σάββατο.
0: Γιατί?
1: Έχω δουλειά να κάνω. Ναι.
0: Τι δουλειά θα κάνεις, θα βάψεις, θα...
1: Όχι, όχι, εξωτερική.
0: Εξωτερική. Θα βάψεις το σπίτι απ' έξω.
1: Όχι, θα τριγύσω. Αν πάει καλά.
0: Α, θα τριγύσεις. Τι ωραία.
1: Θα βοηθήσω στον τρίγο.
0: Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Ναι.
1: Τι.
0: Τίποτα. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα γίνει το πράγμα. Ξανθήπη και πολλοί ξένοι γιορτάζουν. Αδερφές ήταν αυτές.
1: Και γιορτάζουν, ναι, μαζί. Χρόνια
0: γιορτάζουν
1: πολλά
0: μαζί. Αυτός που είναι φιλόξενος.
1: Ναι.
0: Από το πολύ ξένος. Και όχι πολύ ξένος. Φιλόξενος θα πει αυτό.
1: Α,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι. Από μένα περιμένεις τα μάτια αυτά.
1: Μα άμα θα φύγεις, τι θα κάνω.
0: Τι είναι το δικό μου είναι αυτό.
1: Πρωί-πρωί.
0: Το δικό μου είναι αυτό που σφυρίζει.
1: Μα το δικό σου είναι αυτό που σφυρίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, ξανθός ύπος είναι ξανθήπη. Ξανθό άλογο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ετυμολογικά πάντα. Και παγκόσμια σημαίνει. Α, πριν πάμε στο παγκόσμιο. Άκου τώρα. Η ποσότητα χαλκού που περιέχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, διάβαζε το πρωί, είναι αρκετή για να φτιαχτεί μία κάρτα ήχου 6 μικρογραμμαρίων.
1: Έχουμε χαλκό.
0: Έχουμε χαλκό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει, αυτό, γιατί ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και ειδικά για τον εγκέφαλο, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση των νευρικών σημάτων, στην παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα και στην προστασία από το οξυδωτικό στρες. Μη με κοιτάς καθόλου έτσι, άνοιξε και το στόμα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μελέτες, ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα περιέχει συνολικά περίπου 5 έως 120 χιλιοστό γράμμα χαλκού, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στο ύπαρ, το σηκώδηλο, και στον εγκέφαλο. Αν και τα 6 μικρογραμμάρια ακούγονται ελάχιστα, αυτό που είπαμε λίγο πριν για την κάρτα, Η ακριβής ισορροπία του χαλκού είναι ζωτική σημασία. Τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολική συσσόρευση χαλκού στον εγκέφαλο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες νευρολογικές διαταραχές.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς
1: πρωί. Και το κρατάει και σε ισορροπία.
0: Βεβαίως. Τι νομίζεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών σημερινή.
0: Ναι.
1: Ναι. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Επιλογή της ημερομηνίας αυτή συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών στις 23 Σεπτέμβριου του 1951 στη Ρώμη. Η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
0: Εβδομάδα, λέει, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Τώρα στα μέσα της εβδομάδας πώς και επιλέχθηκε έτσι.
1: Από...
0: 23
1: ναι,
0: με 30 τέλος πάντων.
1: Ναι. Οπότε, ναι, Τετάρτη με Τετάρτη πάει.
0: Οκ, okay, σε 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Καλό είναι αυτό. Ακόμη και ένα περπατηματάκι, ένα τρεξιματάκι. Δεν
1: είναι ανάγκη
0: να πας στο γυμναστήριο, άμα δεν μπορείς ή δεν το σηκώνει η τσέπη σου ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λες, okay, υπάρχουν ένα σωρό τρόποι για να γυμναστείς. Και έχω εγώ ένα τράβηγμα τώρα εδώ. Αχ, ναι.
1: Από την αγυμνασία είναι.
0: Από την αγυμνασία δεν ξέρω αν είναι ή από την κρύα Ασία είναι. Δεν ξέρω. Τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε. Η μέρα της βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώθηκε στις 23 Σεπτέμβρη του 2021. Γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία. Κατά την τελετή υπογραφής, ο Επίτροπος Γεωργίας Γιάννους Βαϊτσεχόφσκι δήλωσε ότι γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, μια διάσημη μορφή γεωργίας, όπου η παραγωγή των τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων. Επίσης, η 23η Σεπτεμβρίου είναι η φθινοπορεινή Σεπτεμβρίου είναι η φθινοπορεινή ημερία, με την ημέρα και τη νύχτα να είναι εξίσου μεγάλες. Ένα σύμβολο ισορροπίας μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει απόλυτα στη βιολογική παραγωγή.
0: Μάλιστα. Και τόσα άλλα
1: και
0: είπε ο άνθρωπος.
1: Πολλά
0: αυτός.
1: Είπε, ναι.
0: Και η Παγκόσμια ημέρα, τι είναι αυτό, αμφισεξουαλικότητας. Ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων που σχετίζονται ερωτικά και με τα δύο φύλλα, και γρήγορα ξαπλώθηκε παντού, μέχρι λέει και την Νότια Αφρική. Μάλιστα.
1: Αυτά με τις ημέρες.
0: Αυτά με τις ημέρες. Έχουμε αυτό που είπες λίγο όμως, να το δούμε φθινοπορεινή, τι ώρα μπήκε.
1: Η σημερία.
0: Ναι.
1: Δες το.
0: Να το φθινοπορεινή ναι. Σημερία. Μπήκε ήδη. Στις 3 το
1: τα
0: πρωί και 4 πρώτα λεπτά. Στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ στην Ανατολική Ευρώπη. Ναι. Ωραία. Οπότε πια είμαστε. Τώρα μπορούμε να πούμε πια καλό φθινόπωρο.
1: Κανονικότατα. Έτσι
0: νομίζω. Τι νομίζεις.
1: Πλέον.
0: Όλα συνηγορούν προς τα κύριε. Τι νομίζεις.
1: Πραγματικά.
0: Ακόμη το σκέφτεται.
1: Από τις αρχές του Σεπτέμβρη όλα συνηγορούν προς τα εκεί. Αλλά ναι, ακόμα το σκέφτομαι.
0: Η μέρα και η νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια, δηλαδή 12 ώρες κάθε μια, σε όλο τον πλανήτη. Μετά την ησημερία, οι νύχτες γίνονται σταδιακά μεγαλύτερες. Δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου.
1: Ήδη έχει αρχίσει και το καταλαβαίνετε. Ναι. Και δεν ξημερώνει.
0: Και θα περιμένουμε μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο 21 Δεκεμβρίου και μετά θα περιμένουμε. Πότε είναι Σπυρί-Σπυρί?
1: Από του Σπυρίδωνα. Ναι,
0: πότε
1: είναι 12
0: Δεκεμβρίου. Ένα από εκεί και πέρα σιγά-σιγά και αρχίζει και μεγαλώνει. Αλλά πότε θα έρθει εκείνη η μέρα.
1: Κάτσε, λοιπόν, πολύ βιάζεσαι.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως.
0: Πάντως, σύγχρονοι, λέει, ναι. Δρυίδες, παγανιστές και πλήθος τουριστών συγκεντρώνονται στο αρχαίο μνημείο στο Stonehenge.
1: Ναι.
0: Που είναι αυτό, ναι.
1: Κάπου
0: προκειμένου
1: Βρετανία,
0: να υποδεχθούν
1: ναι.
0: την ανατολή του ήλιου σήμερα. Οκ, okay, ο καθένας περιορέξεως. Κολοκυθόπιτα. Και μια
1: ναι.
0: ωραιότητα κολοκυθόπιτα να είχαμε τώρα για πρωινό.
1: Δεν θα μας καλούσε.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα δούμε αργότερα.
1: Σε λιγάκι. Τι σε λιγάκι, γιατί περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα.
0: Ναι.
1: επικοινωνία μαζί
0: σωστά.
1: Της.
0: Ναι. Και δεν θα πάει μόνο στη Βασιλική.
1: Όχι, από τη Βασιλική θα ξεκινήσουμε. Από την Κομωτινή θα ξεκινήσουμε. Είναι. Καβάλα θα πάμε. Εκεί είναι τα σούλα κριτικού. Κάτι θα έλεγα συνδυασμό. Θα γυρίσουμε από την Καβάλα στην Ορεστιάδα. Έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και από Ορεστιάδα. Δίπλα, ένα βήμα δρόμος είναι οι Σέρες, γιατί εκεί είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Μάλιστα. Ωραία βόλτα θα κάνουμε πάλι, θα μάθουμε νέα. Προς το παρόν όμως, γιατί γελάς?
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μικρή και τριανταφή. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το θυμάμαι?
0: Ξέρω εγώ, γιατί είσαι.
1: Μικρή. Ναι, μικρή και τριανταφυλένια.
0: Το θυμόμαστε αυτό, μιας και σαν σήμερα είχε φύγει ο σπουδαίος Πάμπλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ το 1971 λογοτεχνίας, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από το Θεοδωράκη. Μεταξύ όμως των ποιημάτων ήταν και αυτό σε ελεύθερη απόδοση του Λευθέρη Παπαδόπουλου.

0: Για την Ελένη είναι αυτό. Είναι μικρή
1: και
0: 30 φιλένια.
1: Γιατί η Βασιλική δεν είναι μικρή και 30 φιλένια.
0: Και είναι μικρούλα και 30 φιλένια. Καλημέρα, Βασιλική μας.
1: Καλημέρα, μικρούλα και 30 φιλένια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, το ξέρω. Τι γίνεται, κρυώνεται.
2: Θα το πιστέψω.
0: Γιατί να μην το πιστέψεις, το λέω γιατί είναι αλήθεια.
2: Βεβαίως
1: και κρυώνουμε.
0: Για πες,
2: και τι... κρυώνουμε.
0: Α, βεβαίως και βεβαίως, ναι.
2: Λοιπόν, έβρεξε χθες καλούτσικα. Το ζητούσε η γη. Λέει τώρα, άμα μείνουμε σε αυτή τη βροχούλα, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα βαμβάκια. Οι ελίτσες ήθελαν νερό, κυρίως αυτές οι καημένες που είναι εξαιρικές, για να μπορέσουν τέλος πάντων κάπως να ορθοποδήσουν. Για να δούμε. Δόξα να έχει ο Θεός όπως και να έχει. Παραμένουν τα σύννεφα, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα βέβαια έχουμε περισσότερη υγρασία σε σχέση με χθες.
0: Ναι.
2: Τώρα, έχουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Είχαμε και τη βράβευση μαθητών για τις καινοτόμες ιδέες τους στην έξυπνη κινητικότητα. Βραβεύτηκαν πολλά σχολεία από όλη την περιφέρεια και μπράβο στα παιδιά. Φεύγοντας από εκεί, να πούμε ότι λόγω της επικείμενης αλλαγής στον οργανισμό της περιφέρειας, σε συνδυασμό με την πλήρη λειτουργία του ειδικού ηλεκτρονικού Μητρώου Σωματείων Εποπτείας Περιφέρειας, καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται. Θα πρέπει να προβούν λοιπόν άμεσα στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων τους. Η πρόσβαση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς του τάξης. Έχουμε προσκλητήριο σε μαθητικούς, φυσικούς, βιολόγους, χημικούς, φιλολόγους για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Κομωτινής. Συνεχίζεται αυτή η ωραία προσπάθεια. Για το Άλσος Ευμύρου Ξάνθης, όπως λέγαμε, υπογράφηκε η σύμβαση. Σε ένα μήνα περίπου ξεκινούν οι εργασίες. Και βέβαια να πούμε ότι το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να συμμετάσχει στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 23. Η σημερία έγινε.
0: Μπήκε, 3 και 4.
2: Τα ξημερώματα. Άντε, καλό φθινόπωρο. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. Λοιπόν, στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στα Κύλα, εκεί θα γίνει η έκθεση. Τιμόμενη περιφέρεια θα είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο της Ξάνθης συμμετέχει με 6 επιχειρήσεις.
0: Στα Κύλα Κοζάνης, που έχω πιει και καφέ και έχει και ένα πολύ ωραίο ζαχαροπλαστείο.
2: Πώς το λένε?
0: Δεν το θυμάμαι, Αφροδίτη, δεν θυμάμαι το, αλλά λοιπόν, καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, άσε το ζαχαροπλαστείο τώρα, αν θα ξαναβρεθούμε εκεί, είτε εμείς είτε οι καλοί μας ακροατές, υπάρχει εκεί ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, ένας σεφ με καταγωγή από εκεί, από την περιοχή και συγκεκριμένα από το Ροδοχώρι, στο Βόλιο Κοζάνης τώρα. Θα σας πάω, γιατί αυτή η έκθεση σχετίζεται και με κάποια γαστρονομικά γεγονότα που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, όπως αυτό 2 με 4 Οκτώβρη. Θα γίνει λοιπόν ένα μανιταρο περπάτημα και απευθύνεται έκκληση εδώ από τον πολυχώρο περιβαλλοντικών δράσεων που υπάρχει στο Γέρακα της Ξάνθης, που σας έλεγα τις προάλλες, που πήγαμε εκεί και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα την Κυριακή. Ζυμώσαμε ψωμί και κάναμε και γυμναστική. Καθίσαμε και στο κέντρο, στο δέντρο της σκέψης, σκεφτήκαμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο πολυχώρος διοργανώνει αυτή την ωραία εκδρομή 2 με 4 Οκτώβρη, μια πρώτη περιήγηση στα μανιτάρια εκεί του Βοΐου, που είναι γνωστός μανιταρότοπος, το Βόλιο Κοζάνης. Και ο άνθρωπος λοιπόν, ο σεφ από εκεί, ο Κώστας ο Κολλιός, που επέστρεψε, έκανε και αυτός, πήρε το δρόμο της αποκέντρωσης και αποφάσισε να δώσει αξία στον τόπο του. Έκανε μια μικρή έρευνα, μάζεψε τοπικές αυθεντικές συνταγές και έκανε αυτό το εστιατόριο. Λοιπόν, και θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα με αυτή την εκδρομή 2 με 4 Οκτωβρίου. Θα μαζέψουν βέβαια μανιτάρια, θα κάνουν γνωριμία με τα μανιτάρια και φυσικά θα τα γευθούν τα μανιτάρια. Κάτι μου έλεγε για μουσακά με μανιτάρια, κάτι ομελέτες με ένα τυρί μπάτα που κάνουν εκεί.
0: Λοιπόν,
2: αρώματα και γεύσεις λοιπόν της γης του Βοΐου την επόμενη φορά, αν θα βρεθούμε προς τα εκεί. Φεύγοντας λοιπόν από τις γεύσεις, σας πάω στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης, αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκριτίου Πανεπιστήμιου Θράκης, η Κατερίνα Μάρκου εντάσσεται και αυτή στο δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό του Δημοκριτίου. Έχουμε κύκλο διαλέξεων από την ιστορικό τέχνης και μουσικολόγο Κική Χριστοδούλου, η οποία από σήμερα ξεκινάει ένα κύκλο διαλέξεων σχετικό με την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα, και σε αυτόν που θα αναφερθεί σήμερα είναι ο Νικηφόρος Λύτρας. Έχουμε ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια την Τετάρτη σήμερα στα Άβδυρα, στις 18:30 στην αίθουσα εκεί του, στο σπίτι λοιπόν του Αμερικάνου στα Άβδυρα, έτσι όπως λέγεται χαρακτηριστικά.
0: Το σπίτι του Αμερικάνου, άκου τώρα.
1: Στα Άβδυρα.
2: Λοιπόν, στην αίθουσα αντιλογίας Δόμος, έτσι λέει. Τώρα έτσι ονομάζεται αυτή η αίθουσα και το έχει σε παρέχει το σπίτι του Αμερικάνου, έτσι όπως ξέρουν. Λοιπόν, γίνε και εσύ πιο έτοιμος πρώτης βοήθειας για τους πολίτες από τον Ερυθρό Σταυρό Κομωτινή, σε ένα διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρώτες λοιπόν βοήθειες για πολίτες», διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα. Στις 4, στις εγκαταστάσεις της επιχειρησιακής βάσης του φορέα στο Θρυλώριο. Είχαμε μια εφηβιαστική εξέλιξη στον Πανθρακικό με τον Κώστα Γεωργιάδη να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να οδεύει προς τον Πανσεραϊκό. Και βέβαια ο σύλλογος, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής βίωσε μια δυνατή ορειβατική εμπειρία στον Όλυμπο φυσικά. Ήταν 16 συμμετέχοντες που πήραν οξυγόνο και απόλαυσαν τα πολύ όμορφα τοπία του Ολύμπου από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο της Κομωτινής. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική.
0: Πόπο, μας ταξίδεψες ωραία σήμερα. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Αυτά. Τώρα που θα πάμε στην Καβάλα σε λίγο.
1: Βέβαια. Έχουμε και τα σούλα κρυφτά.
0: Όλα στο τέρμα, λένε οι Μπαίλτσα. Καινούργιο άλμπουμ βγάλανε.
1: Τους ακούσουμε.

0: Άλλος ήχος από τον Σμπαίλτσα. Και πάμε τώρα.
1: Καβάλα.
0: Τασούλα, είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα.
0: Τι κάνει η Καβάλα, κρυώνει, ζεσταίνεται, τι κάνει.
2: Παγώσει η Καβάλα.
0: Όχι και παγώσει.
2: Παγώσει. Δεν ξέρεις με τι είναι πρωτοσκεπαστής. Φέρε και μια κουβερτούλα, φέρε.
0: Και δεύτερη.
2: Δεύτερη, λεπτές τώρα δεν είναι.
0: Λεπτές, αλλά.
2: Τα φλιτσάκια τα ψηλά, αλλά. Βάλει και μια δεύτερη εκεί για σιγουριά, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Κοίταξε εδώ που τα λέμε τώρα, και εγώ χθες το βράδυ, δηλαδή που είχα την κουβερτούλα τυφλής, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Όταν έβγαιναν τα πόδια απ' έξω, αισθανόμουν τράκ τα τραβούσα. Γιατί λέω, μπα, τώρα να σηκωθώ για να πάρω και δεύτερη κουβέρτα. Δεν λέει, γιατί θα ξυπνήσω, ναι.
2: Ναι, όχι. Οπότε, εγώ το έκανα για να μην το έχω έννοια και να χαλάω.
0: Καλά έκανε.
2: Για να κοιμηθώ. Ναι. Αλλά παρόλο που θα έχει. Είχε ψύχρα, τώρα θα βγει ο ήλιος, θα έχουμε ηλιοφάνεια και θα έχουμε και κουραζιερόπλη αυτό το διάστημα στην Καβάλα. Οπότε θα κινηθούμε πάλι εμείς σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, σε άλλες καταστάσεις. Γιατί σήμερα και αύριο έρχονται δύο κουραζιερόπλια με περίπου 4.000 επιβάτες, να φανταστείτε. Αυτό το σημερινό, το Celebrity Infinity, έρχεται για τέταρτη φορά φέτος. Και θα έχει άλλες δύο αφίξεις το ερχόμενο διάστημα, ενώ το Carnival Legend έρχεται για πρώτη φορά και θα ξαναέρθει στις 15 Οκτωβρίου. Και μετά από Δευτέρα πάλι έχουμε και άλλα κουραζιερόπλια. Ναι, κάτι γίνεται τώρα
0: μια
2: αυτό
0: χαρά,
2: το διάστημα με τα κουραζιερόπλια μας. Και έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση σήμερα για τους φίλους μας στην Δράμα και όσους βρεθούν σήμερα στη Δράμα, γιατί θα γίνει η δράση «Περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της», την οποία διοργανώνει το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την έμφαση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού. Τι θα γίνει στην ουσία στη δράση αυτή? 6 και 4 είναι το ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας και θα περπατήσουν την πόλη, το ιστορικό κέντρο της Δράμας, θα σταματήσουν σε σημεία και κτίρια αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Θα γίνει αυτή η δράση με τη συμβολή της ιστορικού τέχνης Βίκης Κωνσταντινίδου και θα μοιραστεί πληροφορίες η κυρία Κωνσταντινίδου με τους ανθρώπους που θα πάρουν μέρος στη δράση και ιστορικά στοιχεία για τα κτίρια της πόλης. Εντάξει, και η Δράμα είναι γεμάτη από πολύ πολύ όμορφα άμα κτίρια που αξίζει να γνωρίζουμε την ιστορία τους. Είναι ανοιχτή η συμμετοχή, δωρεάν για όλους τους πολίτες. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας ή το να γνωρίζεις, να έχεις προηγούμενες γνώσεις για να πάρεις μέρος σε αυτό. Και σκοπός της όλης δράσης είναι να παρακινήσει τους πολίτες να ανακαλύψουν την πόλη τους περπατώντας και να προωθήσουν παράλληλα τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την επαφή με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Και κάτι ακόμα από την περιοχή μας. Γιορτάζει, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως Καβάλας την Παναγία Παντάνασα.
0: Πότε?
2: Βρίσκεται αυτές τις ημέρες από σήμερα. Είναι η ιερά εικόνα, τυλάσσεται και τιμάται στο ναό στην Ελευθερούπολη. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. Θα γίνει μετά η λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους της πόλης και αύριο 5, 7 το πρωί θα είναι ο Όρθος, η Αρχαιριατική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 6 θα τελεστεί η ιερά παράκληση προς την Παναγία Παντάνασα. Οπότε να το θυμούνται αυτό ο κόσμος που μας ακούει, μήπως θελήσει να βρεθεί στην περιοχή. Εντάξει, ανοίγει και ο καιρός, αλλά όπως και να έχει με ένα μπουφανάκι, ένα
0: θέλει.
2: Ναι. Θα μπορέσει να τα κάνεις όλα αυτά άνετα και ωραία. Τούτα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Ευχαριστούμε, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα θα έρθει σε λίγο. Αμόρ.
1: Ωραία.
0: Γενέθλια έχει.
1: Ναι. Είδαμε ποια χρονιά ήταν.
0: Τώρα ποια χρονιά ήταν, γιατί.
1: Γιατί ληξιέρχος είσαι.
0: Τώρα δηλαδή. Ναι, μετά θα μας πεις και εσύ ποια χρονιά είσαι γεννημένη. Τώρα για τον τέτοιο που είναι 83 θες να μάθεις.
1: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Μωρέ, πότε...
1: Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε.
0: Καλά.

0: Καλά τα λέει ο Χούλιο, αλλά το όνομα της πρέπει να πω.
1: Χούλιο.
0: Δεν το λέω, πώς το λένε.
1: Χούλιο τον λένε.
0: Χούλιο. Τζούλιο
1: γράφεται. Απλά μου ήρθε με το Χούλιο, μου ήρθε μια φλασιά. Θυμάσαι την ελληνική ταινία με την Ρένα Βλαχοπούλου και τον Νίκο Γαλανό που ήταν ποδοσφαιριστής.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ, αυτά είμαι νέος.
1: Έλεγαν Χούλιο.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα, είναι στην συντροφιά μας η Χρυσούλα Σεμωρίδα. Αυτή μπορεί να τα θυμάται γιατί είναι παλιά. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Ελένη, νομίζω λες την ταινία που είναι, σας παρακαλώ τώρα να αποχωρήσετε, είναι μια
1: οικογένεια. Ναι, αυτή.
2: Ωραία, εξαιρετική ατάκα είναι εκείνη. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης.
2: Και επίσημα. Και από ό,τι είδα λίγο τις θερμοκρασίες, τουλάχιστον για το μετεωρολογικό σταθμό της Ορεστιάδας λίγο κοίταξα, είχαμε μονοψήφιο κατά τις 4.30 ώρα το πρωί.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Α, τόσο
2: κάτω από 10. Ναι. Λοιπόν, με το τελωνείο των κήπων θα ξεκινήσω. Και αυτό
0: γιατί έχουμε νέα?
2: Ω, δεν έχουμε νέα. Εντάξει, οι εργασίες που είναι προγραμματισμένες προχωράνε, γίνονται. Ναι.
0: Ο κόσμος που αρχίζει να προχωράει λίγο πιο σύντομα για να μπορέσει να περάσει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα και δεν είναι απλά ο κόσμος που πάει μια βόλτα.
0: Βέβαια.
2: Όχι ότι δεν είναι προβληματικό.
0: Πώς δεν είναι.
2: Σημείο, δηλαδή να θέλει ο άλλος να επισκεφθεί την Ελλάδα, εννοώ τους Τούρκους, τους γείτονες.
0: Ναι.
2: Και να πρέπει να περιμένει 6, 7 και 8 ώρες για να περάσει από το Τελωνείο είναι τελείως αποτρεπτικό. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε και για άλλα ζητήματα. Μιλάμε για τα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και τα οποία προφανώς και για λόγους επαγγελματικούς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα, οι δύο σύνδεσμοι, και μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας, επειδή τα έχουν πληροφορηθεί αυτά και έχουν πάρει και τα στοιχεία, έχουν κάνει μία επιστολή μαζί προς την ΑΔΕ και ουσιαστικά ζητάνε την άμεση κινητοποίηση όλων και το συντονισμό όλων των φορέων, των υπηρεσιών, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο ειδικά διάστημα, όπως σημειώνουν στο Τελωνείο των Κήπων. Την έστειλαν στον κύριο Πιτσιλή, στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και στο Τελωνείο, στην αστυνομία, στην αποκεντρωμένη στην περιφέρεια, και τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει γίνει ακόμα πιο μεγάλο τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες με το χρόνο μεταφοράς και παράδοση εμπορευμάτων, που σε μερικές περιπτώσεις, λέει, τα εμπορεύματα για να φτάσουν στον τελικό του προορισμό, επειδή περνάνε μέσα από το Τελωνείο των Κήπων, μπορεί να χρειαστούν και 5 και 6, η οποία είναι και ευπαθή. Οπότε εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εκτός αυτού, αυτές οι καθυστερήσεις, όπως λένε οι δύο σύνδεσμοι, προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος, αλλά επηρεάζουν ακόμα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Και ουσιαστικά εκείνο που ζητούν είναι, πέρα από τον γενικότερο συντονισμό όλων, να δουν μήπως μπορεί επιχειρησιακά και τελωνιακά να παίρνουν μια προτεραιότητα τα ευαίσθητα φορτία. Και επίσης λένε ότι επιτέλους επισπεύστε τις εργασίες που κάνετε εκεί, μήπως και βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το Τελωνείο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και αφού μπήκε το φθινόπωρο και αφού είδαμε και τον μονοψήφιο στα θερμόμετρα, έχουμε πλέον και την πιο έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τέλος πάντων, από όλους να ψάχνουν να δουν τι θα γίνει φέτος με τη θέρμανση, πώς θα ζεσταθούν.
0: Όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά.
2: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη και βλέπουμε.
2: Πάντως οι έμποροι της ξυλίας, για τη ξυλία θέρμανση εννοώ τώρα, λένε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει ξανά να στρέφεται σε σόμπες.
0: Τι να κάνει,
1: δεν αναγκάζεσαι.
2: Προφανώς και τι να κάνει.

0: να κάνει.
1: Ναι, τώρα υπάρχει θέμα βέβαια. Τώρα εγώ, ας πούμε, μια βλακία. Δεν...
0: Εσείς ξανά να στρέφετε στις όμπες.
1: Τι να κάνει.
2: Προφανώς
0: και τι να κάνει. Τι να κάνει. Και τι να κάνει.
1: Ναι, τώρα υπάρχει θέμα βέβαια. Τώρα εγώ, ας πούμε, μια βλακία. Δεν έχω, ας πούμε, καμινάδα.

0: Το καυσόξυλο ακακίας, λέει, γιατί έχουν αρχίσει και κόβουν αυτές τις ακακίες που είχαν φυτευτεί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές εκτάσεις. Mm-hmm. Οι τιμές διαφέρουν, η ακακία είναι λίγο πιο φθηνή, γύρω στα 110 ευρώ τον τόνο. Ο μεσές είναι γύρω στα 140. Τέλος πάντων, έχει διάφορες
1: ανάλογα, ανάλογα, ναι, ναι. Ανάλογα με το πώς καίγεται ένα ξύλο, το πώς, ναι, θερμική, πώς το λένε, έχει αξία. Ναι.
0: Από εκεί και μετά έχουμε μία εκτίμηση ότι αν ένα νοικοκυριό του Βορείου Εύρου, μιλάμε πάντα, έτσι,
1: ναι,
0: αποφασίσει να θερμάνει το σπίτι με ξυλολέβητα, θα χρειαστεί γύρω στα 1500 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του. Με τα μισά χρήματα, γύρω στα 700 με 800 ευρώ δηλαδή, θα χρειαστεί άμα και μόνο μια σόμπα. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις όπου ο άλλος βάζει μια ξυλόσομπα και προσπαθεί να ζεστάνει όσο περισσότερους χώρους μπορεί μέσα στο σπίτι του. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μια τέτοια θέρμανση είναι επαρκής, αλλά και τι να κάνεις, όπως λέμε. Αυτά για τα ξυλά και για τη θέρμανση. Τώρα, είχαμε την εξιχνίαση δύο περιστατικών απάτης. Εδώ στην περιοχή της Ορεστιάδας έγινε αυτό. Η μία ήταν τετελεσμένη, δηλαδή πρόλαβαν και τα πήραν.
1: Ναι.
0: Η άλλη ήταν απόπειρα, διαπράχθηκαν στις 14 και στις 21 του μήνα, σε βάρος δύο γυναικών, κατοίκων της περιοχής. Για τα δύο περιστατικά συνελήφθησαν δύο ημεδαποί που κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης, αλλά η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλους μέσα, άγνωστους συνεργούς των δύο συλληφθέντων. Και στις δύο περιπτώσεις το σενάριο ήταν είμαι λογιστής, γεια σας, είμαι λογιστής και πρέπει να καταγράψουμε οπωσδήποτε τα χρήματα που έχετε σπίτι σας, τα χρυσαφικά που έχετε σπίτι σας ή άλλα τη μαλφή. Τη μία γυναίκα μάλιστα στις 14 του μήνα την έπεισαν ότι πρέπει να τους παραδώσει και χρήματα. Τα έδωσε η γυναίκα. Στην δεύτερη περίπτωση, στην προχθεσινή, στις 21 του μήνα, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ακόμα μια γυναίκα, δεν τα κατάφεραν, καταγγέλθηκαν τα περιστατικά, ξεκίνησαν οι έρευνες και το απόγευμα της Δευτέρας εντοπίστηκαν οι δύο δράστες, οι εισπράκτορες ουσιαστικά, αλλά αυτοί είναι μόνο μέλη, δηλαδή αυτοί που κάναν τα τηλεφωνήματα είναι άλλα άτομα. Γι' αυτό λέω ότι μέσα στη δικογραφία έχει και άγνωστους συνεργούς.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε παρακάτω, είχαμε και μια διάρρηξη ναού προχθές, για την οποία επίσημα χθες πήραμε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία.
1: Ναού, είναι, πού εδώ στην περιοχή.
0: Ναού στην Αλεξανδρούπολη, στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Ναι.
0: Ένας ημεδαπός συνελήφθη και ουσιαστικά προκάλεσε φθορές. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, με μία πέτρα προσπάθησε εκεί πέρα, τι έκανε στο παγκάρι, πήρε λεφτά από μέσα, συνελήφθη, ένα μέρος του ποσού μόνο βρέθηκε πάνω του και οι αστυνομικοί το πήραν και το επέστρεψαν στον υπεύθυνο του ναού. Τώρα στη Σαμοθράκη να πούμε ότι από τις 16 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου θα βρίσκεται κινητή ιατρική μονάδα στο πλαίσιο του προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που χρηματοδοτείται και συντονίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτές οι κινητές ιατρικές μονάδες τελεχώνονται από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, εγώ δηλαδή που μέτρησα καμιά δεκαριά πρέπει να είναι, οι οποίοι εξετάζουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και νησιών της άγονης γραμμής. Αυτό απλά που πρέπει να κάνουν τώρα οι κάτοικοι που θέλουν να περάσουν από την κινητή μονάδα για να τους δουν γιατροί είναι να κλείσουν ραντεβού, γιατί με ραντεβού πας. Mm-hmm. Αυτό τώρα ή θα το κάνουν ηλεκτρονικά. Αν δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές, μπορούν να τους βοηθήσουν οι άνθρωποι από την Κοινωνική Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι ή από το Κέντρο Κοινότητας. Και αυτή η κινητή μονάδα, ξαναλέω, θα είναι το τρίτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο στη χώρα Σαμοθράκης. Θα το λέμε από τώρα, γιατί ξαναλέω είναι η περίοδος που θα πρέπει να κλείσουμε ραντεβού.
1: Καλά. Σαμοθράκη όμως είναι και το συνέδριο, έτσι τώρα, οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι, θα πούμε και γι' αυτό αύριο.
1: Ναι.
0: Τώρα, έχουμε και την ανακοίνωση από χθες του Δήμου Ρεστιάδας για αυτή την. Είναι γνωστή πια αυτή η γιορτή καλωσορίσματος που κάνει.
1: Α, τους φοιτητές. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, για τους φοιτητές. Για τους φοιτητές και για τους νέους κατοίκους, δηλαδή αναπληρωτές για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι νέοι κάτοικοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι στις 21 Οκτωβρίου θα γίνει αυτή η εκδήλωση φέτος στην Κεντρική Πλατεία. Και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η δράση, η εκδήλωση που έχει τον τίτλο «Καλώς ήρθατε στην πρώτη πόλη της Ευρώπης», θα γίνει σε συνεργασία και με φορείς και με οργανώσεις και με συλλόγους και με επαγγελματίες. Όλοι αυτοί δηλαδή θα βρουν έναν τρόπο εκεί κάπως να δραστηριοποιηθούν πάνω στην πλατεία.

0: πλατεία εκείνη την βραδιά, είτε με εκθέσεις ή με ό,τι άλλο σχεδιάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Για να συστηθούν με τους φοιτητές, να συστηθούν με τους νέους κατοίκους, να έρθουν πιο κοντά τους, να τους φέρουν πιο κοντά τους και κάπως έτσι να είναι λίγο πιο ομαλή αυτή η έλευση αυτών των ανθρώπων στην πόλη. Τώρα, όποιος ενδιαφέρεται να έχει παρουσία σε αυτή την εκδήλωση δράση, θα πρέπει να το δηλώσει
1: εκεί
0: 2 Οκτωβρίου, ναι, με ένα mail του, mail που θα πρέπει να στείλει στο πολιτιστικά παπάκι ορεστιάδα.gr. Είναι εύκολο, γι' αυτό ναι, λέω πολιτιστικά παπάκι ορεστιάδα.gr. Αυτά, παιδιά, και ξαναλέω, καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο με το καλό. Ναι.
0: Κουβερτούλες.
1: Σιγά σιγά, ναι. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Εδώ η Παυλίνα Βουλγαράκη τραγουδάει.
1: Μπορεί να περιμένει.
0: Τον Παπαζό. Να... Ναι, θα το δούμε μετά.
1: Βουλγαράκη.
0: Είμαστε Σέρες.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε 10, οι Σέρες έχουν 16. Ε? Έτσι είναι, Θάλια Καμπορίδου.
2: Καλημέρα από την πόλη των Σερών. Ναι, στο κέντρο της πόλης των Σερών έχει τόσο λίγο πιο έξω, κατεβαίνει μέχρι 14. Η αλήθεια είναι τόσο σήμερα όσο και μέχρι το Σάββατο, στη συνοπτική πρόγνωση των 4 ημερών που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικώς οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται πολύ χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής και της γεωγραφικής θέσης φυσικά της περιφερειακής ενότητας Σερών, με τον υδράγυρο να μην ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες τιμές. Πάντως είναι καλά, είναι γλυκό φθινόπωρο, δηλαδή το πρωί θέλεις ένα ζακετάκι, όχι κάτι παραπάνω.
0: Αυτό.
2: Και ίσως και το βράδυ. Χθες δηλαδή, επειδή κινήθηκα στην πόλη μέχρι αργά, ήθελες μετά τις 8.30-9 κάτι να βάλεις πάνω σου. Διαφορετικά με το κουτουμάκι και μια χαρά σου.
0: Εδώ από τις 5 νομίζω.
2: είστε πιο ψηλά γι' αυτό.
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Ναι, αλλά εμείς το καλοκαίρι όμως είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Το ίδιο και εμείς. Το ίδιο είμαστε.
2: Το κάθε μέρος.
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Με τις χαρές του και όχι. Ναι, η υγρασία έχει και εδώ. Και εδώ σε λίγο δηλαδή θα έχουμε και την πάχνη την πρωινή.
0: Ναι, μην τη χάσουμε.
2: Ναι, θα έχουμε και αυτό το λευκό παχύ στρώμα που καλύπτει τα πάντα και ομίχλες έχουμε λόγω υγρασίας. Σιγά σιγά. Είναι και αυτές γλυκές εικόνες φθινοπόρου. Φαντάζομαι από τον άλλο μήνα τέτοιες ώρες θα σας λέμε δεν φαίνεται τίποτα.
0: Έτσι,
1: ναι.
2: Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ένα θέμα καθόλου πρωτότυπο, αλλά δυστυχώς κυριαρχεί. Τηλεφωνικές απάτες. Θύμα απάτης έπεσε ένας 86χρονος σε περιοχή του Δήμου Συντικής, όταν άγνωστοι προσποιούμενοι τους λογιστές κατάφεραν να τον πείσουν να τους παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Επικοινώνησαν μαζί του και, ακούστε τώρα, με πρόσχημα, ότι δήθεν είχαν εκδοθεί καινούργια χαρτονομίσματα, τον έπεισαν πως τα χρήματα που έχει στην κατοχή του θα έχαναν την αξία τους και μάλιστα σε μια εβδομάδα. Επομένως, έπρεπε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ό,τι χρήματα είχε, να τα βάλει σε μια σακούλα, να τα αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού του για να τα πάρει συνεργάτης του λογιστικού γραφείου και να κάνει την αλλαγή ούτως ώστε να μην του μείνουν τα παλιά νομίσματα. Ο άνθρωπος πάνω στον πανικό του έβαλε 18.000 ευρώ, τα άφησε μια σακούλα, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες. Μετά, όταν συνειδητοποίησε τι έγινε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάφους και κατέθεσε μήνυση. Θα πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες 72 ώρες η Περιφερειακή Ένωση Σερών δέχεται αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις. Με διάφορα σενάρια, όσοι σηκώνουν το τηλέφωνο, επειδή ήδη προσπαθούν να τους πάρουν στα δίχτυα τους έτσι και να τους ξεπατήσουν, παίζει πάρα πολύ το σενάριο του λογιστή και μάλιστα με διάφορες εκδοχές, είτε γίνεται καταγραφή με δορυφόρου, είτε από το λογιστικό γραφείο ότι πήρατε κάποια χρήματα επιπλέον, μπήκανε κατά λάθος στο λογαριασμό και πρέπει να δώσουμε κωδικούς ή τα χρήματα στο χέρι να επιστραφούν. Και επίσης, όταν γίνονται αντιληπτοί, υπάρχουν καταγγελίες που είτε τους βρίζουν οι απατεώνες, είτε ακόμα και τους απειλούν ότι ξέρεις, εγώ γνωρίζω που μένεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Συνέβη και στην περιοχή μας αυτό και το έχω ακούσει δηλαδή από χείλη μιας κυρίας που ήταν κατατρομαγμένη και ευτυχώς που τελικά της ήρθε στο μυαλό να καλέσει την αστυνομία. Ευτυχώς.
2: Ναι, γιατί τις λέμε ή θα έρθω να σε σκοτώσω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ή θα έρθω να σε χτυπήσω, σαν τα παιδιά και τα εγγόνια. Και επειδή συνήθως οι κλήσεις γίνονται στο σταθερό τηλέφωνο και έχουν ήδη πρόσβαση και στα ονόματα των κατόχων των τηλεφωνικών γραμμών. Οπότε σας λένε, γεια σας κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, παράδειγμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε ξέρει αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Σε ξέρει. Και ότι ξέρει και που μένεις και ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις. Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν χάσουμε τον πανικό μας. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Αυτό
2: να μην πανικοβληθούμε σε ό,τι μας πούνε. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε θύμα απάτης. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας ή βλακείας. Είναι το πόσο θα διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας. Ο Δήμος Σερών ήδη έχει ξεκινήσει ένα δεύτερο κύκλο ενημερωτικών δράσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, προκειμένου να παρουσιάσει τις συνηθέστερες μορφές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης και να απαντήσει σε ερωτήματα που πιθανόν υπάρχουν του κενού. Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αυτή συνάντηση του δεύτερου κύκλου και θα ακολουθήσει μία ακόμη την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ είχαμε και μία σύλληψη από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Σερών συνελήφθη ένας άντρας και μια γυναίκα που προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν άντρα στην πόλη των Σερών. Συγκεκριμένα, συνεργός τους τηλεφώνησε στον Παθόντα, προσποιούμενο στον αστυνομικό, και του ζήτησε να συγκεντρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ να το τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου δήθεν να συλλάβουν τους απατεώνες που θέλανε να τον εξαπατήσουν. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άντρας και η συνεργός, οι οποίοι θα παραλάμβαναν το ποσό και συνελήφθησαν. Mm-hmm. Ευρέθηκαν και τρία κινητά στην κατοχή τους. Αλλά αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ότι βρίσκονται τα χρήματα ή τα χρυσαφικά. Δηλαδή είναι τόσο καλά οργανωμένοι και ο καθένας έχει και έναν επιμερισμό ευθύνης. Δηλαδή άλλος σου τηλεφωνεί, άλλος έρχεται να παραλάβει τα χρήματα, άλλος είναι συνεργός, που τις περισσότερες φορές έχουμε συλλήψεις και φυσικά οι παθόντες το θέλουν αυτό, να γίνει απονομή δικαιοσύνης, αλλά θέλουν και τα χρήματά τους πίσω. Ναι. Και δυστυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Ναι. Γιατί έχουν κάνει φτερά, έχουν αλλάξει χέρια από τον ένα στον άλλον. Υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή, να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας, και γιατί σε κατάσταση πανικού όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα κάποιων που έχουν σχεδιάσει να βάλουν στο χέρι τους την δική μας περιουσία. Χθες για μία ακόμη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός. Είναι μικρές πυρκαγιές που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στην Ηράκλεια, συγκεκριμένα σε ένα κοκκιστήριο Βάμβακος, που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγιστοποίησε το βαθμό επικινδυνότητας, mm-hmm. το είδος της επιχείρησης. Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία. Έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Και πέρα από σοβαρές ειδικές ζημιές, ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση της πυρκαγιάς πέρα από την επιχείρηση, και αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο και μετά οδηγήθηκε σε κατάσβεση. Έχουμε μία σειρά από αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής Επτάμυλων. Η Επτάμυλων είναι λίγο πιο έξω από την πόλη των Σερών, αλλά ουσιαστικά στην περιοχή δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι κάτοικοι? Για την έντονη περιβαλλοντική όχληση με ισχυρές οσμές και συστηματικό θόρυβο. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι δεινοπαθούσε από μία έντονη οσμή αυτή η περιοχή, αλλά και ένα κομμάτι της πόλης, νότια και ανατολικά, μύριζε μέσα στη ζέστη, σε χειροστάσει όλος ο τόπος. Έγιναν έρευνες, ναι, πάρα πολύ. Έγιναν έρευνες και μετά από ένα μεγάλο διάστημα, πέρυσι τον περασμένο Φεβρουάριο, επιβλήθηκε και πρόστιμο περίπου 30.000 ευρώ σε μια μονάδα κομποστοποίησης που το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών εντόπισε ότι από εκεί, εκεί ήταν η αιστεία της οσμής, 10 περίπου χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Μάλιστα. Αλλά η κατάσταση στους Επταμήλους είναι ακόμη χειρότερη. Αυτό το συνέβησαμε όλοι. Ναι. Συναντήθηκαν λοιπόν με τη Δήμαρχο, ζητάνε μία σειρά από μέτρα, όπως την άμεση πραγματοποίηση εντατικών εθνιδιαστικών ελέγχων από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την τοποθέτηση ενεργοποίηση σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα και των επιπέδων θορύβου στην οικιστική ζώνη της περιοχής, και μέτρα τεχνικών μέτρων αντιρρύπανσης και απόσμησης. Και τώρα, παρά την πολύ καλή πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, διερευνούνται και οι τρόποι που νομικά μπορούν και έχουν τη δυνατότητα ο Δήμος να ικανοποιήσει τα αιτήματα των κατοίκων αυτών, οι οποίοι επιβαρύνονται. Επιβαρύνονται και με θόρυβο και με οσμές, και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους. Σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, τακτική, και στη συνέχεια με 20 θέματα, και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η ειδική συνεδρίαση για την λογοδοσία, την καθιερωμένη λογοδοσία της Δημάρχου για το τελευταίο δίμηνο. Και θα ολοκληρώσω με μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί από την ερασιτεχνική ομάδα Ενδράση του Συλλόγου Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Αλτσάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, όπως εμείς βέβαια αρχικά το ξέρουμε εδώ Σόφψη, και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους διοργανώνει αυτή την παράσταση στο πλαίσιο των δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το Αλτσχάιμερ που ήταν την περασμένη Δευτέρα. Είχαν γίνει μια σειρά από δράσεις εδώ στην πόλη των Σερών. Σήμερα έχουμε αυτή την παράσταση στις 7.30 στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια. Και μάλιστα είναι μια παράσταση που είναι βιωματική, δηλαδή προήλθε από γεγονότα πραγματικά των ανθρώπων που συμμετέχουν στο κέντρο ημέρας και είναι χαρακτηριστικό ότι συμμετέχουν και στην παράσταση αυτή και ωφελούμενοι του κέντρου ημέρας και εργαζόμενοι εκεί. Και φυσικά μας περιμένουν όλους ως μια ελάχιστη έτσι, προσπάθεια στήριξης της όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται από το ΣΟΦ σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά από μένα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές και στις άλλες.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εθνική ημέρα, λέει, εθνική γιορτή στη Σαουδική Αραβία έχουν σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούδ το 1932. Σήμερα, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά γενικώς και αορίστως.
1: Ναι, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Ναι. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε.
0: Όχι, δεν
1: προλαβαίνουμε
0: κάτι
1: κάποια
0: άλλο.
1: Πράγματα. Θα σας αποχαιρετήσουμε ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων, αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης, ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον με συγχωρείτε Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο ειδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικας σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα και καλό φθινόπωρο να πω, γιατί στις 3 τα ξημερώματα είχαμε την ησημερία, οπότε έχουμε περάσει, είχαμε το, τι λέω, πια, ναι, είχαμε το, τα έχω χάσει, όχι, δεν είναι ησημερία, είναι το, ναι, όχι, είναι ησημερία, ναι, μην μπερδευτώ με το χειμερινό ηλιοστάσιο που είναι 21 Δεκεμβρίου, ναι, είναι η ησημερία. Κοίτα, καμιά φορά την μπορεί να πάθει κανείς όταν είναι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και πρέπει να αποφασίσει σε κλάσματα δευτερολέπτου τι πρέπει να πει. Λοιπόν, είχαμε την φθινοπορεινή ησημερία, πλέον έχουμε περάσει στο φθινόπωρο, καλό φθινόπωρο, τα παίρνω όλα από την αρχή, όλα καλά να είναι, ευεργητική βροχούλα που είχαμε χθες. Ναι, λοιπόν, και είστε εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9, με όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάνζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και δεν έχουμε κάτι, ευτυχώς, όλα καλά από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και πυροσβεστικής ακόμα καλύτερα, καθώς η βροχούλα πάλινε πάρα πολύ τους δείκτες επικινδυνότητας για φωτιά, για πυρκαγιά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όλα πήγαν κατευχήν στην δική μας περιοχή, στο κομμάτι αυτό. Από εδώ και πέρα, βέβαια μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα είναι η αντιπυρική περίοδος, έχουμε ακόμα, αλλά αυτή η υγρασία και αυτή η βροχή και αυτές οι θερμοκρασίες βέβαια βοηθάνε στο να μην έχουμε αυτούς τους υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και αμέσως μετά πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη.

0: Και πάμε στο πρώτο μας θέμα, με αφορμή και έχουμε πει πάρα πολλές φορές την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, που ήταν η χθεσινή ημέρα, 22 Σεπτεμβρίου. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών. Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, σε συνεργασία βέβαια και με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τα νοσοκομεία της χώρας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο δικό μας νοσοκομείο, στο Σεισμανόγλιο, που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις από τις 16 του Σεπτέμβρη, με ενημερώσεις για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών. Και σήμερα θα γίνει η επίσημη δράση, η εγγραφή δηλαδή εθελοντών δωτών μυελού των οστών, από τις 9 τώρα το πρωί έως τη 1 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής. Η κυρία Ευαγγελία Κασμερίδου, η οποία είναι βιοχημικός στο Σεισμανόγλου Νοσοκομείο Κομωτινής και συντονίστρια της ομάδας αυτής, της εθελοντικής ομάδας, είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα.
0: Τι κάνετε?
1: Και στους ακροτές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι θα γίνει σήμερα και μιλήστε μας λίγο για αυτή την ομάδα στην οποία είσαστε συντονίστρια.
1: Βεβαίως. Όπως προαναφέρατε, στις 22 Σεπτεμβρίου για φέτος γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα εθελοντιδότη μυελού των οστών. Μια ημέρα ευγνωμοσύνης αφιερωμένη στους χιλιάδες εθελοντές δότες μυελού των οστών, που με την πολύτιμη προσφορά και γενναιοδορία τους ενσαρκώνουν, όπως λέμε, το πνεύμα της αλληλεγγύης, σώζοντας ζωές συνανθρώπων που χρειάζονται μεταμόσχευση. Παράλληλα, όμως, είναι και μια μέρα για να επισημάνουμε την ανάγκη για αύξηση αυτής της δεξαμενής των εθελοντών δωτών μυελού των οστών, για την όσο το δυνατόν πιο άμεση κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εθελοντών Δωτών Μυελού των Οστών μας καλεί για την ημέρα αυτή να αναδείξουμε τη διαδρομή για τη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, όπως λέγονται, ή μυελού των οστών, και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που κάνουν κάθε βήμα αυτής της διαδρομής πραγματικότητα. Μια διαδρομή που περνά από πολλούς ανθρώπους, όπως μπορεί να γνωρίζουμε οι περισσότεροι, από νοσοκομεία, εργαστήρια, οργανισμούς και πολλές φορές από διαφορετικές χώρες. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως ανήκει στον εθελοντή δότη που μια μέρα αποφάσισε ότι θα δώσει ένα κομμάτι του εαυτού του σε έναν άνθρωπο που στην ουσία δεν γνωρίζει. Με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντών δωτών μυελού των οστών, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Όρμα Ελπίδας, με τον οποίο σύλλογο το νοσοκομείο μας έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας, απέστειλαν πρόσκληση προς τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της χώρας για συμμετοχή στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών με τίτλο «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Συγκεκριμένα στο δικό μας νοσοκομείο, ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρόσκληση και συμμετέχουμε στη δράση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας και της ομάδας, της νοσίστατης ομάδας για αυτό το χρόνο. Πρόθεσης δράσης δωτών μυελού των οστών με το όνομα Σύνδεσμος Ελπίδας του νοσοκομείου, με μια σειρά εκδηλώσεων, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ενεργά, να ενημερωθεί και εφόσον το επιθυμεί και πληρεί τα προβλεπόμενα κριτήρια, να εγγραφεί ως εθελοντής δότης μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ απλή, ασφαλής και ανώδυνη, λαμβάνοντας λίγο σάλιο από τη σωματική κοιλότητα, και καλούμε όλους τους πολίτες και κάθε πολίτη να πει το δικό του ευχαριστώ. Κάθε Τετάρτη μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου, 9 με 2, στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου, όπου θα γίνονται νέες εγγραφές.
0: Κάθε Τετάρτη μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Θα μπορούν να εγγράφονται ποιοι, αφορά όλους αυτούς.
1: Ακριβώς. Αφορά όλους τους πολίτες. 18 έως 45 είναι οι εγγραφές εθελοντών δωτών, ηλικίας εννοώ, να έχουν καλή υγεία και φυσικά να έχουν την προθυμία να προσφέρουν κάτι από τον εαυτό τους. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Οι άνω των 45 εννοείται πως είναι πρόσδεκτοι να γίνουν και αυτοί οι αγγελιοφόροι του μηνύματος «Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή». Όλοι λοιπόν είμαστε κρίκοι αυτής της αλυσίδας.
0: Έτσι ακριβώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση? Και όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, εσείς θα έχετε μηνύματα το τι επικρατεί, η εικόνα επικρατεί και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί 44 εκατομμύρια θελοντές δότες μυελού των οστών. Τα τελευταία 10 χρόνια, μέσα από τα στοιχεία και τα στατιστικά του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι η Ελλάδα έχει από την 55η, στην ουσία ουραγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, ανέβηκε στην 1η θέση σε διεθνή κατάταξη. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει η ανταπόκριση που θέλουμε. Βεβαίως. Και τώρα, λαμβάνετε λοιπόν το δείγμα. Μπαίνουν αυτά τα δείγματα σε ένα μητρό και από εκεί και πέρα ποια είναι η διαδικασία για να μπορέσει να βρει τη θεραπεία ένας συνάνθρωπός μας? Γίνεται έλεγχος συμβατότητας?
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ο κάθε ένας εθελοντής δότης και ο κάθε ένας από όλους εμάς έχει το δικό του ιστικό τύπο. Γίνεται δηλαδή έλεγχος της ιστοσυμβατότητας. Αποστέλλεται το δείγμα από την πατονέτα που θα πάρουμε εμείς ως ομάδα. Θα το στείλουμε στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Θα γίνει εξέταση της ιστοσυμβατότητας και θα μπει στην τράπεζα και στη λίστα αναμονής μέχρι να βγει η συμβατότητα με τον ασθενή ο οποίος θα έχει ανάγκη για να μπει στην μεταμόσχευση. Αυτό μπορεί να γίνει και σε 20 χρόνια. Για παράδειγμα, ναι. Δεν είναι αναγκαίο ότι θα γίνει άμεσα, γιατί η ανέβρεση ενός συμβατουδότη είναι δύσκολη. Όχι σπάνια, είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά είμαστε ενεργοί από τα 45 ετών που θα εγγραφούμε μέχρι και τα 60 έτη ανάλογα με το ιστορικό, με την υγεία του κάθε θελοντή δότη. Είμαστε ενεργοί και διαθέσιμοι να δώσουμε το μόσχευμά μας.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι...
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, ναι. Στην πορεία θα γίνει κλήση, σε περίπτωση που βγει κάποιος συμβατός δότης, θα γίνει κλήση από το κέντρο θελοντών δοτών για την επιβεβαίωση ότι υπάρχει, ότι είναι όντως συμβατός αυτός ο δότης, να γίνει ένας πλήρης ιατρικός έλεγχος και θα τον καλέσει τον συμβατό δότη στο πλησιέστερο πιστοποιημένο κέντρο μεταμοσχεύσεων για να γίνει συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων ή μυελού των οστών. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Τα τελευταία χρόνια ομοιάζει της αιμοδοσίας. Και η τελική απόφαση, υπάρχουν δύο μέθοδοι. Η τελική απόφαση είναι ωστόσο του εθελοντή δότη για το ποια μέθοδο θα ακολουθήσουμε.
0: Δεν είναι κάτι επώδυνο, έτσι έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Καθόλου. Ναι. Μοιάζει την αιμοδοσία, ναι. Και δεν έχει καμία παρενέργεια.
0: Υπάρχει κάποιος φόβος απέναντι σε αυτό, στο να εγγραφούν οι άνθρωποι σε αυτόν τον κατάλογο, στο να... Υπάρχει κάποιος φόβος, όχι, καταλαβαίνετε, όχι για τη δική του υγεία, γενικότερα. Υπάρχει ένας φόβος σε αυτό το κομμάτι.
1: Υπάρχει στην ουσία μια άγνοια.
0: Μια άγνοια.
1: Μια άγνοια σε ό,τι αφορά όλη αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, να διαλευκάνουμε την όλη διαδικασία, να τονίσουμε ότι είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, εντελώς ανώδυνη και σώζει ζωές.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί ως τη 1, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεισμαρόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής, δεν γίνεται εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Και μετά έχουμε κάθε Τετάρτη που θα γίνεται αυτό μέχρι τις 7 του Οκτώβρη. Γιατί μόνο μέχρι τις 7?
1: Έχουμε το λόγο μας. Στην πορεία 4 Οκτωβρίου, οι δύο τελευταίες Κυριακές του προγράμματος αυτού, 4 Οκτωβρίου διοργανώνουμε την εκδήλωση «Ζωγραφίζοντας το παγκάκι της Ελπίδας», ώρα 11:30, με τη συμμετοχή του παιδικού και εφηβικού τμήματος της στέγης πολιτισμού, παράδοσης και λαογραφίας φιλοτέχνες, όπου οι μαθητές του τμήματος ζωγραφικής θα αποτυπώσουν με τη δική τους καλλιτεχνική ματιά και έμπνευση και ευαισθησία μηνύματα για την Παγκόσμια ημέρα θελοντή δότη μυελού των οστών στο παγκάκι, στον προάβλιο χώρο της αιμοδοσίας. Ναι. Και τέλος, θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις μας την ημέρα Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, όπου θα περπατήσουμε όλοι μαζί στο δρόμο για την Ελπίδα, ώρα 11:00, μια εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, Και θέλουμε να μετατρέψουμε μια συμβολική πορεία στους δρόμους της Κομωτινής σε μια πραγματική πορεία ελπίδας και ζωής.
0: Ναι, αν κάποιος μας ακούει και θέλει, ας πούμε, να πάει να κάνει αυτή τη διαδικασία το Νοέμβριο, μπορεί?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό θέλω να πω, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι μόνο τώρα λαμβάνονται τα δείγματα ή εγγράφονται στο Μητρό. Μπορεί κάποιος και καθ' όλη τη διάρκεια
1: του έτους. Μεμονωμένοι εθελοντές δότες μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία της αιμοδοσίας. Ωστόσο, η ομάδα μας που συστάθηκε φέτος έχει ως στόχο ναι μεν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και την συνεργασία με τοπικούς φορείς. Ωραία. Επομένως, η ομάδα μας είναι διαθέσιμη για την μαζική εγγραφή εθελοντών δοτών.
0: Τέλεια. Κυρία Κασμερίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να μιλάμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο μας για αυτή τη διαδικασία του να μπορέσει άνθρωπος προς άνθρωπο να προσφέρει αυτό που δεν μπορεί καμία τεχνητή νοημοσύνη ή μηχανή να προσφέρει. Την αγάπη και την ανθρώπινη αλληλεγγύη, την ανθρωπιά.
1: Σας ευχαριστούμε, σας περιμένουμε όλους.
0: Βεβαίως, πρώτο Θεός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και να πάμε σε αυτά τα θέματα που πολύ μας προβληματίζουν για αυτό το, όχι μόνο για αυτό το χειμώνα, γενικά τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτός ο χειμώνας φαίνεται έτσι ιδιαίτερος και δύσκολος, με την θέρμανση, το θέμα της θέρμανσης να καίει πολλούς ανθρώπους για το πώς θα θερμανθούν φέτος, καθώς και το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό, το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 2 ευρώ θέρμανσης, αν αγοράζαμε σήμερα. Γενικά η ενέργεια έχει ανέβει στο Θεό. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Παναγιώτα Κάλα Ποθαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Καλή σας μέρα, κυρία Κάλα Ποθαράκου.
1: Καλή σας μέρα και από την Αθήνα, από τη βροχερή Αθήνα.
0: Βροχερή, εμείς ήμασταν
1: χθες. Φθινοπορεινή.
0: Φθινοπορεινή, βέβαια. Μα μπήκαμε στο φθινόπωρο από τα ξημερώματα στις 3. Λοιπόν, αλήθεια, σας πλησιάζει κόσμος και εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα και βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για αυτόν τον χειμώνα του 26 με τις τιμές της ενέργειας που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα της ακρίβειας γενικότερα μας βασανίζει όλους, και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στη θέρμανση τώρα και στη ψύξη το καλοκαίρι, γιατί και οι κλιματικές αλλαγές αλλά και οι τιμές κυρίως και η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή κατάσταση αναφορικά με το θέμα που θέτεται της ενέργειας είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη, δύσκολη και βαδίζουμε όλοι σε
0: αχαρτογράφητα
1: νερά. Ναι, αυτό βλέπουμε και δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι η κατάσταση θα αλλάξει. Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή καλά κρατεί και συνεχίζεται, απρόβλεπτη η Αμερική κλπ. Τα προβλήματα λοιπόν όχι μόνο υπάρχουν αλλά και οξύνονται, μπορώ να πω, και εντείνονται και δεν βλέπουμε έναν κοντινό ορίζοντα για να αποκατασταθεί αυτή η κατάσταση και να αλλάξει. Έτσι λοιπόν αυτό που και εμείς βιώνουμε ο καθένας ξεχωριστά στην ΕΚΠΙΖΟ καθημερινά από τις κλήσεις των καταναλωτών είναι ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Και μία έρευνα μάλιστα όχι δική μας αλλά κάποιο άλλο φορέα το απέδειξε αυτό. Ένας στους 3 καταναλωτές έχει ρυθμίσει λογαριασμούς ή έχει έναν απλήρωτο λογαριασμό μέσα στον χρόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία δηλαδή. Από την άλλη, εν ώψη του χειμώνα βλέπουμε ότι πολύ λίγα νοικοκυριά θα μπορέσουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση ή να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο. Βέβαια η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα και έχει λάβει κάποια μέτρα. Πολλό δε μάλλον να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούσαμε, δηλαδή να πηγαίνουμε στο εξωτερικό μας, στην επαρχία κλπ. Ή ακόμα και στη δουλειά μας. Με τη βενζίνη εκεί που έχει φτάσει σήμερα.
0: Άρα, βενζίνη αναμένεται να πάει στα 2,5 ευρώ.
1: Ναι. Ήδη μας καταγγέλνουν ότι έχει φτάσει και 2,20 και 2,30. Καλά, και
0: εδώ έχει φτάσει 2,20. Εδώ και εδώ έχει φτάσει 2,20, φαντάζομαι.
1: 2,30, ναι. Θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Είπα προηγούμενα ότι οπωσδήποτε θα πάρει κάποια μέτρα η κυβέρνηση και όχι ένα μέτρο αλλά περισσότερα προκειμένου να αντιμετωπίσει κάπως το πρόβλημα και να μπορέσουμε τα νοικοκυριά να συνεχίσουμε εν πάση περιπτώσει να θερμάνουμε στοιχειοδός τα σπίτια μας, έτσι.
0: Εκεί φτάσαμε.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να μην έχει πάγο το σπίτι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που λέμε ενεργειακή φτώχεια έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα μας εδώ και κάποια χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια, με κάποια επιδόματα που δίνονται είτε στους λογαριασμούς ενέργειας επιδοτώντας την κιλοβατόρα ή βάζοντας ένα πλαφόν, είτε στα καύσιμα με κάποια επιδόματα που με αστερίσκους παίρνουν κάποια νοικοκυριά. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση μίλησε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, που δεν ξέρω πόσο αυτό θα είναι εφικτό, διότι υπάρχουν διάφορα δημοσιονομικά προβλήματα για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.
0: Δεν μας αφήνει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, σε σχέση με τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει και με τα έσοδα που έχουμε καταγράψει και έχουμε δεσμευτεί στον κρατικό προϋπολογισμό, διότι τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα έσοδα του κράτους, είναι πάνω από 4 δις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να βρεθούν αντισταθμίσματα για ό,τι δηλαδή αφαιρεθεί από εκεί.
0: Ναι.
1: Επιδοματική πολιτική θα συνεχίσει από ό,τι υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Κάποια μείωση ενδεχομένως να υπάρξει και δεν ξέρω τι άλλα μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να διατηρήσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης που δεν το βλέπουμε. Ειλικρινά δεν το βλέπουμε και δυστυχώς το λέω αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια βέβαιη κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βιώνουμε και είπα και προηγούμενα ότι η ακρίβεια καλά κρατεί και η ακρίβεια βεβαίως είναι στο ενέργεια, βεβαίως είναι στα βασικά τρόφιμα, βεβαίως είναι στις επικοινωνίες, είναι στις τράπεζες που απομυζούν και το τελευταίο μας ευρώ με τις οφειλές που έχουμε ή με τις προμήθειες που ζητούν, δηλαδή είναι πλήθος τα προβλήματα που συντείνουν και συμβάλλουν στο να βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και τολμώ να πω για πολλούς αδιέξοδοι για πολλά ελληνικά νοικοκυριά που συγχρόνως οφείλουν στις τράπεζες, που συγχρόνως το εισόδημά τους έχει μειωθεί πάρα πολύ.
0: Που σπουδάζουν παιδιά σε διαφορετικές πόλεις.
1: Πληρώνουν πολύ ψηλά ενίκια είτε για τα παιδιά που σπουδάζουν είτε για τους ίδιους. Έχουν εκτοξευτεί δηλαδή σε επίπεδα ανεπίτρεπτα και παράδεκτα σε όλους τους τομείς. Είναι μια γενικότερη κατάσταση που βιώνουμε πάντως.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Ναι. Ακούγοντας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για σχροκέρδια του κράτους σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και τέλος πάντων, εάν θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν κάποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως εθνική πολιτική, αυτό το πώς θα βρεθεί να αντικατασταθεί αυτό που θα χαθεί από τον λαό που πληρώνει τους έμεσους φόρους, είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να το βρει αυτό.
1: Ασφαλώς.
0: Η κυβέρνηση θα πρέπει να το βρει αυτό από που θα εξοικονομήσει αυτά που θα φύγουν τα έτοιμα από τον ελληνικό λαό. Είναι εσχροκέρδια του κράτους αυτό, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Εμείς έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές το θέμα των έμεσων φόρων. Είναι ένας έμεσος φόρος. Οι έμεσοι φόροι δηλαδή στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί που δεν δικαιολογείται και δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Ένας έμεσος φόρος πολύ σημαντικός και σοβαρός είναι και αυτός.
0: Ναι.
1: Όπου ανεβάζει το ποσό το οποίο σχεδόν το διπλασιάζει.
0: Αυτό είναι ακριβώς. Ναι, το καύσιμο δεν είναι ένα ευρώ εντελώς.
1: Ναι, κατά το ίμιση δηλαδή πληρώνουμε το πραγματικό κόστος της βενζίνης, του πετρελαίου και κατά το άλλο ίμιση σχεδόν πληρώνουμε τους φόρους του κράτους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και ΦΠΑ έχουμε. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε και να βρει αντισταθμιστικούς πόρους προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα σε σχέση με την
0: Να γίνει αυτό που είπατε, να θερμανθούν στοιχειωδώς τα σπίτια και να μιλάμε για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης εν έτη 2026 σε ένα επιτελικό κράτος με πολύ τεχνητή νοημοσύνη και AI γύρω-γύρω και ψηφιοποίηση, αλλά δεν θα πρέπει να δούμε να καίνε στα σπίτια μαγκάλια και κάρβουνα.
1: Ασφαλώς και τι κίνδυνοι υπάρχουν για την υγεία μας. Άρα δηλαδή έχουμε καταλήξει να μιλάμε για αξιοπρεπή διαβίωση και όχι για ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει
1: απεμπολιστεί εντελώς σε όλους τους τομείς και στην υγεία μας. και στην διατροφή μας, που είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας και τα πληρώνουμε πολλαπλά με προβλήματα στην υγεία, που υπάρχει σαρκία, προβλήματα στην υγεία όταν δεν έχουμε και μία ποιότητα στη διατροφή, που δεν την έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να λάβει μέτρα η κυβέρνηση εδώ και τώρα, τα οποία να είναι αποτελεσματικά και κανείς να μην στερηθεί την θέρμανση, κανείς να μην στερηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι έχουμε και διακοπές.
0: Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, από τα μνημόνια και μετά, και δόθε που λέμε, και την οικονομική κρίση τότε του 12 και του 13, ο κόσμος έχει αλλάξει τρόπο θέρμανσης. Δηλαδή, έχουμε αλλάξει από το 10 και μετά, η Ελλάδα έχει μπει σε μια άλλη πραγματικότητα που φαινόταν δύσκολη. Αυτός ο χειμώνας όμως φαντάζει πολύ πιο δύσκολος από όλους αυτούς τους χειμώνες που περάσαμε.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι είναι, διότι όταν έχει διπλασιαστεί σχεδόν ή κατά το ίμιση το πετρέλαιο θέρμανση, εκεί που οι πολυκατοικίες εδώ στην Αθήνα δεν βάζανε πετρέλαιο, διότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν όλα τα διαμερίσματα. Ένα μεγάλο
0: τώρα
1: ποσοστό.
0: Να δείτε τι θα γίνει. Και αυτοί ακριβώς που συνεννοούνταν δεν θα βάλουνε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δεν θα βάλουν.
1: Ή αυτό που είχαμε κάνει και μία έρευνα εμείς, που έδειχνε την ενεργειακή φτώχεια σε μεγάλο βαθμό, και ένα μεγάλο ποσοστό έλεγε ότι θερμαίνει το ένα δωμάτιο και όχι ολόκληρο το σπίτι.
0: Αυτό που γινόταν παλιά. Ένα δωμάτιο είχε ζέστη.
1: Περιοριζόταν στο ένα δωμάτιο.
0: Στο ένα δωμάτιο.
1: Και στοιχειοδός τώρα τι ζέστη μιλάμε, διότι αν δεν θερμανθεί το σπίτι ολόκληρο για να...
0: και άνοιγε η άλλη πόρτα και έμπαινε, ας πούμε, ταιριάζει μέσα στο σπίτι. Έτσι. Ναι. Ειδικά άμα δεν έχει και μόνωση, όπως είναι τα περισσότερα.
1: Θα βιώσουμε έτσι τεράστιο
0: από
1: πρόβλημα.
0: Από την άλλη, κυρία Καλαποθαράκου, την κοινωνία πώς τη βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, αγανακτισμένη είναι η κοινωνία, αλλά τι να πω, δεν είναι...
0: Εγώ δεν την βλέπω ακόμα αγανακτισμένη την κοινωνία, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι αγανακτισμένη. Εμείς επειδή έχουμε έτσι μεγάλο ποσοστό καταναλωτών που βιώνουν το θέμα των τραπεζών, βλέπουμε μια μεγάλη αγανάκτηση με τα funds, με τους services, ξέρετε, με τις τράπεζες που κινδυνεύουν να χάσουν και το σπίτι τους.
0: Δηλαδή, αυτή είναι μια άλλη Ελλάδα που πονάει, πραγματικά πονάει.
1: Ναι. Το βιώνουμε πολύ έντονα στην Εκπίζω, γιατί βοηθάμε τους καταναλωτές προσπαθώντας να βρούμε λύσεις στην αδιέξοδη κατάσταση. Το βιώνουμε πολύ έντονα στην Εκπίζω, γιατί βοηθάμε τους καταναλωτές προσπαθώντας να βρούμε λύσεις στην αδιέξοδη κατάσταση.

0: Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν, πώς θα πρέπει να εκπαιμφθεί ένα μήνυμα από την κοινωνία προς την κυβέρνηση προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα για να πατήσουμε σε αυτό που είπατε, στην στοιχειώδη θέρμανση που θα πρέπει να έχουν τα σπίτια και στην αξιοπρεπή διαβίωση.
1: Κοιτάξτε, γίνονται διάφορες προσπάθειες μεμονωμένα, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται να συνασπιστούμε οι άνθρωποι, δηλαδή η κοινωνία, να συνασπιστεί με κάποιο τρόπο και να απαιτήσει το αυτονόητο, δηλαδή να ζήσει με αξιοπρέπεια. Δεν είναι εύκολες αυτές οι καταστάσεις, έτσι, γιατί έχουν καταφέρει να μας διασπάσουν, να...
0: Εκεί είναι το παιχνίδι, κύριε
1: παρετηθούμε, να παρετηθούμε, που θέλουμε να κάνουμε κάποια συλλογική ενέργεια και εκεί οι άνθρωποι βλέπεις ότι κάνουν πίσω. Mm. Από τα παλαιότερα χρόνια, και υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς αλλά και στις οργανώσεις, όπως είμαστε οι οργανώσεις καταναλωτών, και γενικότερα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουμε προσπάθεια για να βελτιώσουμε την κατάσταση και με προτάσεις και με εξυπηρέτηση του κόσμου προσπαθούμε να βελτιώσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε την ποιότητα της ζωής μας, με πολλούς τρόπους και κυρίως θεσμικά, με παρεμβάσεις που κάνουμε στην κυβέρνηση προκειμένου να λάβει μέτρα, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερήμο, δηλαδή δεν μας υπολογίζουν.
0: Εκεί είναι το θέμα. Γιατί δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν φτάνει τόσο έντονα η φωνή.
1: Δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση.
0: Δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει, δυστυχώς. Έχουν καταφέρει να απαξιώσουν τα πάντα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος, όσον όπου θα έχουμε εκλογές, ας το σκεφτούμε όλοι, να σκεφτούμε δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να αλλάξει κάπως η κατάσταση και να, να δούμε κάποια αποτελέσματα οι καταναλωτές στην τσέπη μας, συνολικά και στην ποιότητα της ζωής μας.
0: Μέχρι τότε θα είναι ο χειμώνας μπροστά. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι νωρίτερα, δεν το βλέπω. Και αυτός ο χειμώνας φαίνεται σαν ένας γολγοθάς για πάρα πολλούς, για το πώς θα οικογένειες με παιδιά, με έξοδα, με έξοδα. Μπαίνει τώρα σε όλα τα έξοδα και στην ακρίβεια θα μπει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε αυτή την τιμή, ποιος να το πίστευε, κυρία Καλαποθαράκου, κάποτε ήταν με 50 λεπτά, λέγαμε για το 1 ευρώ που μας φαινόταν τεράστια και πάει στα 2 ευρώ.
1: Πάει 2 ευρώ, ναι, ναι.
0: Δεν,
1: θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα που κάπως θα αντιμετωπίσουν, κάπως δεν θα λύσουν το πρόβλημα, εννοείται, θα αντιμετωπίσουν κάπως την κατάσταση. Τουλάχιστον, ναι, ένα κυρία θα μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Δεν ξέρουμε, θα τα ξαναπούμε. Και ότι όταν έχουμε συλλογική συνείδηση και είμαστε ενωμένοι, ακουγόμαστε καλύτερα παντού. Και στην κυβέρνηση και στην αυτοδιοίκηση, γιατί αυτοί εκεί πέρα είναι για να υπηρετούν εμάς. Αυτό έχουμε ξεχάσει.
1: Και... ναι. Και πληρώνουμε φόρους οι οποίοι δεν είναι ανταποδοτικοί, φυσικά.
0: Δυστυχώς.
1: Και πολλούς φόρους.
0: Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να ξαναδούμε σαν Έλληνες, σαν πολίτες απέναντι στο κράτος, και εμείς να είμαστε συνεπείς, αλλά και το κράτος να είναι συνεπές, να μην θέχει αυτή την ληστρική συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Φιλαρμονική του Αγίου Ματθαίου Κερκύρας, Λορέντζος Μαβίλης, θα παραστεί στα Ελευθέρια της Ξάνθης, μιλάμε για τις 4 του Οκτώβρη, μετά βέβαια και από πρόσκληση του Δήμου με 60 παρακαλώ μουσικούς. Θα βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας. Θα προσπαθεί, βέβαια έχει ως στόχο αυτή η προσπάθεια να τονωθεί και το θρησκευτικό και το πατριωτικό συνέστημα. Πάμε εμείς να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Φιλαρμονικής, τον κύριο Δημήτριο Δελή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μετά από ένα χρόνο. Μια πρόσκληση, όπως είπα. Μια πρόσκληση, όπως είπατε και εσείς, ναι, που αποδεχτήκαμε αμέσως με μεγάλη χαρά, να συμμετέχουμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στα Ελευθέρια της Ξάνθης. Και φυσικά μετά από την πρώτη μας παρουσία εκεί, μια πολύ επιτυχημένη παρουσία που ενθουσίασε όχι μόνο το κοινό της Ξάνθης και εμάς, μας έκανε ιδιαίτερα υπερήφανους. Mm-hmm. Και φέτος, θέτοντας τον πύχη λίγο ψηλότερα, για να μπορέσουμε να τιμήσουμε και εμείς με την παρουσία μας τα Ελευθέρια της Ξάνθης και να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ιδιαίτερη σημασία για την πόλη της Ξάνθης ημέρα.
0: Παραπάνω είναι η μουσική φέτος, μου φαίνεται. Ή πάνω κάτω τα ίδια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε πάντα να έχουμε μια γεμάτη παρουσία, γεμάτη με μουσικούς, η οποία να δώσει ιδιαίτερη βάση σε αυτή την τιμητική μέρα για την Ξάνθη, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τον τόνο που χρειάζεται για να μπορέσετε κι εσείς να απολαύσετε κάτι ιδιαίτερο εκείνη τη μέρα. Mm. Είναι ιδιαίτερα τιμητική μέρα για εσάς. Mm-hmm.
0: Οπότε θα είναι και ιδιαίτερο και το πρόγραμμα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για την ιστορία της Φιλαρμονικής, της Κέρκυρας?
1: Ναι. Είμαστε μια φιλαρμονική η οποία κλείνουμε 62 χρόνια περίπου παρουσίας στα δρόμενα. Προσπαθούμε πάντα να προάγουμε τον πολιτισμό, τη δωρεάν παιδεία σε όλο το νησί, και ιδιαίτερα ξέρετε το νησί είναι ένα ιδιαίτερο νησί το οποίο παρέχει δωρεάν παιδεία σε όλο το νησί και σε όλο το φάσμα, μουσική παιδεία που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Mm-hmm. Από τα αρχαία χρόνια πάντα η μουσική παιδεία ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να είσαι λίγο πιο ιδιαίτερα οικονομικά για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Πλέον προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά και βρίσκουμε ανταπόκριση, γιατί και οι νέοι πλέον έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Έχουν και οι γονείς να τα πάνε σε πάρα πολλά πράγματα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα συνήθως τη μουσική, αλλά εμείς προσπαθούμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, να μπορέσουμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στην μουσική παιδεία, η οποία είναι δωρεάν, παναλαμβάνω, και προάγει και τον πολιτισμό, προάγει και την αλληλεγγύη, προάγει πάρα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως και εμείς έχουμε πλέον ιδιαίτερες σχέσεις με το Δήμο της Ξάνθης. Mm. Ήρθαμε πρόσφατα, είναι τρίτη επίσκεψή μας μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ναι, είχαμε και στολές που είχαμε δωρεά και στολών, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Οι στολές τις οποίες δωρήσαμε με μεγάλη χαρά, και ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας να δούμε η Δημοτική Φιλαρμονική της Ξάνθης να φοράει αυτές τις στολές, οι οποίες τις έχουμε φορέσει και εμείς στο παρελθόν. Άλλαξε η στολή η δικιά μας, και επειδή είχαμε αυτές τις στολές οι οποίες ήταν σχεδόν καινούργιες, επειδή ξέρουμε πόσο είναι το κόστος και η διαδικασία για να γίνουν αυτές οι στολές, είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας να τις δωρήσουμε και να ξέρουμε ότι αξιοποιούνται, και στο μέλλον αν θα μπορέσουμε πάλι κάτι να κάνουμε, μια ιδιαίτερη τέτοια κίνηση προς τη Φιλαρμονική της Ξάνθης και προς εσάς, γιατί έχει αναπτυχθεί μια ωραία φιλία, μια ωραία σχέση και με τη μεραρχία, με το στρατηγό και με το δήμαρχο, με όλους. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να προάγονται τέτοιες σχέσεις.
0: Πάντως θέλω να σας δώσω ένα μπράβο για αυτό που είπατε, για τα μαθήματα μουσικής παιδείας που γίνονται δωρεάν στην αρχαιότητα. Η μουσική θεωρούνταν ένας βασικός πυλώνας, αν μπορώ να πω, εκπαίδευσης τότε. Τώρα είναι εκπαίδευση, τότε ήταν κάτι άλλο. Ήταν παιδεία πραγματική. Ήταν ένας βασικός πυλώνας για το να ανοιχθεί στη νέα γνώση ο μαθητής. Τώρα η μουσική βέβαια πήρε λίγο, μάλλον αρκετά τα πάνω της, με τα μουσικά σχολεία. αλλά κάπου είχε χάσει το δρόμο της, εκεί στα αγγλικά, στις ξένες γλώσσες, γλώσσες στις αθλητικές δραστηριότητες, δεν ξέρω, είχε χάσει κάπου την, το βασικό συστατικό που θα πρέπει πραγματικά να ξεκινήσει τη μάθηση, το δρόμο της μάθησης ένας άνθρωπος. Η μουσική. Όλα είναι μουσική, όλα είναι ένας ρυθμός.
1: Η μουσική δεν είναι μόνο μουσική. Η μουσική, για να μάθεις μουσική, πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις μαθηματικών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Το πρόβλημα στις σημερινές μέρες είναι ότι πλέον τα παιδιά θέλουμε να τα μάθουμε πολλά, αλλά να είναι εύκολα. Δεν θέλουμε να δυσκολεύσουμε το παιδί, να μην ζοριστεί. Mm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Δεν μπερδεύει το παιδί. Το παιδί πρέπει να παιδευτεί, το μυαλό του να παιδευτεί, ώστε να μπορέσει να πάει παρακάτω και να μπορέσει και αυτό από μόνο του πλέον να βγει έξω στον κόσμο και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Mm. Όταν το παιδί του τα δίνουμε όλα έτοιμα, είναι λίγο, για μένα να σας πω, είναι λίγο οξύμορο. Δεν γίνεται σωστή διαπαιδαγώγηση.
0: Γι' αυτό πρέπει δίκιο.
1: Και οι γονείς να αφήσουμε λίγο τα παιδιά, όχι μας σημαίνει τροφή, λίγο παραπάνω να ζοριστούν. Δεν είναι κακό.
0: Ελεύθερα.
1: Και μην ζοριστήκαμε. Ναι, ελεύθερα. Να μπορούν να επιλέξουν. Εντάξει,
0: να επιλέξουν. Ναι, αυτό.
1: Να επιλέξουν, αλλά με να τα καθοδηγήσουμε στο σωστό τρόπο μάθησης και να μπορέσουν να πάρουν κάποια βιώματα, είτε μουσικά, είτε στη γυμναστική, που είναι και αυτή μια καλή διέξοδος, ώστε να αφήσουμε το κινητό, δίνουμε στο παιδί το κινητό να είναι ήσυχο. Όχι. Ας του δώσουμε μουσική, ας του δώσουμε γυμναστική, ας του δώσουμε παιδεία, ώστε να είναι πιο ευχαριστημένο και το μυαλό του να έχει αναπτυχθεί καλύτερα.
0: Βέβαια. Και η μουσική και η γυμναστική ήταν από τα μαθήματα που πρωταγωνιστούσαν. Πώς ακριβώς γίνονται αυτά τα μαθήματα, μέσα από τη φιλαρμονική? Έρχονται δηλαδή
1: Η φιλαρμονική, ναι. Η φιλαρμονική, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο, έχουμε ξεκινήσει ήδη σε εγγραφές, όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Από τρίτη δημοτικού τα παιδιά έρχονται, τα γράφουμε και από Τετάρτη και από Πέμπτη, γιατί μερικά παιδιά ίσως ενδεχομένως στην τρίτη δημοτικού να μην έχουν γραφτεί. Προσπαθούμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον από τα παιδιά. Γίνονται τρεις τάξεις θεωρητικών και γύρω στην, τελειώνοντας την πρώτη τάξη θεωρητικών ή ξεκινώντας τη Δευτέρα, το παιδί παίρνει και το όργανο, το οποίο ο εκάστοτε δάσκαλος που έχει κοιτάει τι μπορεί να παίξει αυτό το παιδί, γιατί είναι και κάποια χαρακτηριστικά, τα χείλη, τα δόντια, και τι το αρέσει, γιατί δεν μπορεί να δώσει ένα παιδί, θα πάρεις αυτό και τίποτα άλλο. Παλιότερα, όταν πριν 30 χρόνια που πήραμε εμείς όργανο 35, μας έλεγε ο δάσκαλος, αυτό μου λείπει, αυτό θα παίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε και λίγο το παιδί, κάτι του αρέσει, για να είναι ευχάριστο αυτό που θα παίζει και να θέλει να καθίσει στη φιλαρμονική και να το αναπτύξει παραπάνω. Mm. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί μουσικοί από την Κέρκυρα στελεχώνουν και ορχήστρες του εξωτερικού. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, οι Κερκυραίοι μουσικοί αυτή τη στιγμή έχουν αναπτύξει αλλιώς τη μουσική και στο εξωτερικό διαπρέπουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Με πρώτο, ως βάση τη φιλαρμονική της Κέρκυρας.
1: Ναι, τη φιλαρμονική.
0: Την παλιά φιλαρμονική ήταν.
1: Ναι. Το 1840 που είχε ιδρυθεί και είναι βασικός πυλώνας που όλοι μετά, και η περιφέρεια και οι άλλες μουσικές της πόλης, αναπτύχθηκαν και έχει δοθεί αυτό το τόνος με τις 16 φιλαρμονικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νησί.
0: Και με αυτό το όνομα Λορέντζος Μαβίλης.
1: Λορέντζος Μαβίλης, ναι. Μια ιδιαίτερα τιμητική, αυτόν τον χαρακτηρισμό που πήρε το όνομά μας από Φιλαρμονική Αγίου Μανθαίου, έγινε Φιλαρμονική Αγίου Μανθαίου Λορέντζος Μαβίλης. Μια ιδιαίτερα για μας τιμητική πρωτομή, την οποία φιλοτέχνησε ο Χρήστος ο Θεοδωρίδης. Φιλοτέχνησε την πρωτομή του Λορέντζου Μαβίλη, που είχαμε την τιμή να παραλάβουμε και να κάνουμε τα αποκαλυτήριά της το καλοκαίρι, την οποία, να τονίσω, πρωτομή την φιλοτέχνησε αφιλοκερδός ο Χρήστος ο Θεοδωρίδης. Ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό έργο, το οποίο μας έκανε πολύ περήφανους, κοσμεί αυτή τη στιγμή την αίθουσα της φιλαρμονικής μας και δίνει με αυτή την πρωτομή του ήρωα και ποιητή Λορέντζου Μαβίλη.
0: Νιώθουμε.
1: Φυσικά. Είναι δηλαδή σε αυτές τις μέρες που έρχονται τα ελευθέρια, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι όπως τον Λορέντζο Μαβίλη είναι πρότυπο για τα παιδιά, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ανάγκη να πολεμήσει, ήταν ένας πλούσιος, ήταν βουλευτής. Mm-hmm. Και με την ιδιότητά του πήγε στον πόλεμο και μία και δύο και τρίτη φορά και θυσιάστηκε για τον αγώνα. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία φέτος, τώρα αυτή την εποχή που ζούμε, αν έχουμε βολευτεί λίγο...
0: Μοιάζουν μακρινά. Ναι.
1: Πολύ μακρινά. Δηλαδή είναι κάποια παραδείγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε και να παραδειγματιστούμε από αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δελή, για το ζεστό σας λόγο, έτσι που μας δώσατε για το έργο το πολύ ωραίο που γίνεται εκεί, στην Φιλαρμονική Αγίου Ματθαίου Κερκύρας, Λορέντζος Μαβίλης, και που θα έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε από κοντά στα ελεύθερα της
1: Ξάφνησης. Ωραία, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Όλο αυτό και όλο αυτό που έχει οικοδομηθεί μεταξύ μας, ο τεργάτης ήταν ο Τζάνης ο Ανδριώτης, ο οποίος είναι συμπολίτης μας, είναι και στην Ξάνθη. Οπότε είναι μισός-μισός για εμάς και έκανε όλη την προεργασία ώστε να γίνει το πρώτο ταξίδι, να φιλοξενηθούμε από εκεί από το Δήμο.
0: Αυτός είναι η γέφυρα λοιπόν, μάλιστα.
1: Είναι η γέφυρα, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω.
0: Σωστά, γι' αυτό. Σωστά.
1: Και εύχομαι να τιμήσουμε όπως αξίζει αυτή η μέρα για την Ξάνθη με όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί.
0: Τζάνης ή Τζανής. Τζάνης ή Τζανής. Πώς λέγεται?
1: Τζάνης.
0: Όχι Τζάνης. Τζάνη. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία με το καλό, καλή αντάμωση.
1: Καλή σας μέρα. Καλή
0: γεια σας,
1: μέρα,
0: γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε έτσι με αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν περιοχές που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχει το φωτεινό παράδειγμα και αυτό εμείς θα ακολουθούμε πάντα. Καλή συνέχεια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπα, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της μέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλαιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Σημείο ελέγχου, καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου, κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα καλά, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, με την βόλτα μας. Ξέρετε, κάθε πρωί αυτή την ώρα ξεκινάμε ένα ταξίδι και επισκεπτόμαστε τοποθεσίες, σημεία της περιοχής μας που έχουν να μας πούνε κάτι οι άνθρωποι τους. Άλλες φορές βέβαια δεν συνδεόμαστε με τοποθεσίες, συνδεόμαστε με πρόσωπα εκεί που βρίσκονται, γιατί έχουν να πούν κάτι που αφορά ολόκληρη την περιοχή, ολόκληρο τον Εύρο, ολόκληρη τη Θράκη, γιατί όχι, και την καθημερινότητά μας βεβαίως. Μαζί μου μέχρι τις 10 ο Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Η εκκλησία μας τιμά σήμερα τη σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου και του Νικολάου Νεομάρτυρος Καρπενησίου. Αυτά όσον αφορά το εορτολόγιο, όσον αφορά το ημερολόγιο, για να δούμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας η σημερινή. Ο Σεπτέμβρης προχωρά, πάει να μας αποχαιρετήσει. Το φθινόπωρο δείχνει το πρόσωπό του, έτσι θα έλεγε κανείς, πια με βροχούλες, με ακόμη περισσότερη πτώση, μεγαλύτερη πτώση μάλλον της θερμοκρασίας. Σήμερα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει, ας πούμε, στο Διδημότυχο τους 16 βαθμούς το μεσημέρι, τους 17 στην Ορεστιάδα και το Σουφλί. Ανεβαίνουμε πιο ψηλά στη Σαμοθράκη, 18 βαθμούς το μεσημέρι και 20 βαθμούς υψηλότερη στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι. Καλά πάμε, όσο πάει πέφτει η θερμοκρασία. Συννεφιές και βροχές, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις ισχυρές στην Σαμοθράκη σήμερα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, στην Ορεστιάδα, το Διδημότυχο και το Σουφλί και την Αλεξανδρούπολη θα έχουμε έτσι βροχούλα λίγο αργότερα. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Τώρα αν κάτι αλλάξει στην πορεία, τι να σας πω, η μετεωρολογική αυτά ενημερώνει μέσα από τους πίνακές της για την περιοχή μας. Να πούμε ότι οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα, βόρειο-ανατολική, έντασης 2 έως και 4 μποφόρ. Το συνέδριο της Σαμοθράκης που θα αρχίσει, θα έχει εκεί πέρα, βλέπω, Σαμοθράκη, θα έχει βροχούλες, θα έχει χαμηλή θερμοκρασία. Εντάξει, δεν ευνοεί ο καιρός, θα μου πείτε, όσο πιο αργά, τόσο πιο για τον καιρό άσχημα τα πράγματα. Εντάξει, καλό θα ήταν να ήταν μια άλλη ημερομηνία, λέω τώρα, για να μπορεί να γίνει πιο άνετο, αλλά βλέπετε να τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Ακούτε και το σχετικό ενημερωτικό για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο που άλλαξε εποχή διοργάνωσης, πήγε από τον Ιούνιο στον Σεπτέμβριο, όπως διαπιστώνεται τελικά. Ξέρω ότι μας ακούτε από το διαδίκτυο αρκετοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, την καλημέρα μας και την αγάπη μας σε όλους τους ευρύτες στρατιώτες που επιλέγουν το ΕΡΤ ΕΚΟ για να ακούσουν είτε την ΕΡΤ Ορεστιάδας, είτε την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας, την ΕΡΤ Σερών. Αναφέρω όλα αυτά τα περιφερειακά ραδιόφωνα, γιατί είμαστε μια οικογένεια και περιφερειακά βγαίνουμε όλοι μαζί στις συχνότητες, δηλαδή ακούτε κοινό πρόγραμμα από τις 7 έως τις 8, ένα πρόγραμμα κοινό Καβάλας και Ορεστιάδας από τις 10 έως τις 12 και πάλι 12 με 1 το περιφερειακό πρόγραμμα των ΕΡΤ, των περιφερειακών ΕΡΤ στις Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστιάδα. ερτεκο.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας εντοπίζετε διαδικτυακά, επίσης στους 103,5 και στους 101 στα FM. Επικοινωνείτε μέσω email στο ertorestiadas@ert.gr και στο 2552022751 και 22752. Οι εφημερίδες. Πριν μπούμε στις εφημερίδες, να πούμε ότι έχουμε μια ενημέρωση πριν από λίγο ότι έχει ακυρωθεί η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου
στην Αλεξανδρούπολη για να κηρύξει την έναρξη των εργασιών συνεδρίου που αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για το συνέδριο βέβαια, αλλά αυτή είναι η πληροφόρησή μας και προχωράμε στην εικόνα των ημερήσεων τοπικών εφημερίδων. Η γνώμη ασχολείται με το πόσο ακριβότερη έγινε η καθημερινότητά μας στον Εύρο μέσα σε ένα χρόνο. Τι δείχνουν τα στοιχεία της περιφέρειας για τις τιμές οπωρολαχανικών και κρέατος στο Βόρειο Εύρο και του παρατηρητηρίου καυσίμων για βενζίνη και πετρέλαιο. Στο σούπερ μάρκετ το ίδιο καλάθι κοστίζει φέτος 15% περισσότερο από πέρσι. Αύξηση σοκ άνω του 44% στο πετρέλαιο κίνησης. Ηλεκτρικό ρεύμα άνοδος 177% σε ένα χρόνο. Πάνω από 200 ευρώ η μεγαβατόρα. Ενισχύονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος τους επόμενους μήνες. Με την ακρίβεια λοιπόν ασχολείται η γνώμη στο άνοιγμά της. Πάμε στα άλλα πρωτοσέλιδα. Υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους η εκτέλεση του έργου ΑΔΜΙΕ σε Εύρο και Ροδόπη που αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης. Η Κίρκη γέμισε παιδικά χρώματα, τέχνη, μνήμη και ελπίδα. Εκδήλωση βράβευσης του παιδικού διαγωνισμού «Ζωγραφίζω το δάσος της Κίρκης» που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού. Μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά και στη φύση. Παραμένουμε στην γνώμη, διαβάζουμε σήμερα. Υπεγράφει η σύμβαση για τις συντηρήσεις διδακτηρίων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η θρησκευτική διπλωματία στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλκιβιάδη Στεφανή στην Αλεξανδρούπολη, η συμβολή της Ορθοδοξίας στο διάλογο και την αλληλοκατανόηση των λαών αναλύθηκε σε εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι η ομιλία, το ηχητικό της ομιλίας του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους μπορείτε να το βρείτε όσοι επιθυμείτε να το ακούσετε στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Δαδιά, 528 αθλητές από 5 χώρες έτρεξαν στο τρίτο Δαδιά Trail Run. Από το αστυνομικό δελτίο στην Ορεστιάδα που συνελήφθησαν, ξέρετε, 2 για απάτη παρουσιάζονταν σαν λογιστές μαϊμού και ζητούσαν χρήματα. Πάλι πάντως υπάρχουν άνθρωποι ως επιτοπλίστων γυναίκες οι οποίες πέφτουν στην παγίδα και πιστεύουν όσα ακούνε από το τηλέφωνο. Μεγάλη προσοχή. ΚΚΕ 6 μήνες μετά τη δηλητηρίαση Μαυρόγυπος στη Δαδιά, κανένα μέτρο προστασίας, ένα άλλο θέμα στην γνώμη. Σύλληψη για διάρρηξη στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στην Αλεξανδρούπολη. Ο δράστης είχε βρει καταφύγιο στα εγκαταλειμμένα βαγόνια του ΟΣΕ. Πάντως παρουσιάζει ενδιαφέρον έτσι και η κινητοποίηση που έκανε ο ίδιος ο ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου, που δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που πέφτει θύμα έτσι διάρρηξης και ληστείας. Μπράβο στον ιερέα και σε όλους όσους αμέσως ενήργησαν ώστε να συλληφθεί ο δράστης. Πάμε λίγο τώρα στην Ελεύθερη Θράκη και να δούμε λίγο την πρώτη σελίδα της. Ο Εύρος στο επίκεντρο. Τι είπαν Φλωρίδης και Κοντογιώργης? Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για τα γεγονότα του 2020 στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά και για το ζήτημα ακυβερνησίας. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στο Εύρος ΠΑΣ και στο νέο γυροκομείο δικαίων Ορεστιάδας. Η Ορεστιάδα, μάλλον η αστυνομία στην Ορεστιάδα, τσάκωσε 2 απατεώνες πριν χτυπήσουν ξανά. Αυτό το θέμα από το αστυνομικό δελτίο που παρίστηναν τους λογιστές. Ο Βίρουν Κοντζαμάνης υπογράφει σήμερα το σχόλιο του με τίτλο «Η πρόσφατη κατάρρευση των γεννήσεων σε περιφερειακό επίπεδο». Επέμβαση καρδιάς χωρίς νηστέρι. Το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει πλέον την μέθοδο TAVI για ηλικιωμένους καρδιοπαθείς. Ο καθηγητής Δημήτρης Δικιακάς μιλά για την άκρως πρωτοποριακή ιατρική αυτή μέθοδο.
Και Αλεξανδρούπολη, νέα εποχή στην καθαριότητα με τους υπόγειους κάδους, 19 νέα κάδη χωρητικότητας 3.000 λίτρων. Ο καθένας θα εξαφανίσουν τους κλασικούς κάδους από τις γειτονιές, όσα δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Νετίδης. Τι ωραία να μην υπάρχουν κάδη, πραγματικά είναι τόσο άσχημο, και γιατί γύρω γύρω συγκεντρώνονται σκουπίδια. Και γενικά η εικόνα που παρουσιάζουν είναι πάρα πολύ άσχημη στις γειτονιές, γενικά στους δρόμους των πόλεων. Έχουμε εμφάνιση λύκου στη Νέα Χιλή, νέα καταγραφή άγριου ζώου σε κατοικημένη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Κάμερα ασφαλείας έπιασε το ζώο να περνά μέσα από κτήμα. Ποιες είναι οι συστάσεις των ειδικών? Και η Αλεξανδρούπολη στον αστερισμό του τένις, το τελευταίο θέμα πρωτοσέλιδο σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη.

0: Πριν από ένα χρόνο, πέρυσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε εδώ την περιοχή μας, την περιοχή της Καβύλης στην Οριστιάδα, συμμετέχοντας στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων στη μάχη του Ρίμινη. Μία έτσι εκδήλωση τιμής που ξεκίνησε πιο νωρίς στην περιοχή μας. Απλά χθες, πέρυσι, συγγνώμη, έγινε τελετή των αποκαλυπτηρίων. Μία εκδήλωση που σήμερα, φέτος, αναβίωσε το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στην Ιταλία. Και στην οποία αυτή η εκδήλωση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, που από την αρχή έτσι συμμετέχει στην όλη, τέλος πάντων, υλοποίηση αυτής της δράσης. Καλημέρα, κυρία Μπαχαρίδου, επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για μια άλλη φορά για κάτι τόσο σημαντικό και συμβολικό.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνεται αυτό, θα εναλλάξει, θα γίνονται οι εορτασμοί, δηλαδή μια στην περιοχή εκεί του...
1: Το Σαββατοκύριακο γύρω στην επέτειο, δηλαδή την ημερομηνία της επετείου θα γίνεται στην Ιταλία και μια εβδομάδα μπροστά εδώ στην Καβύλη του Εύρου. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σιγά σιγά προσπαθούμε να ανοίξουμε κι άλλο τις σχέσεις μας με τους Ιταλούς, ώστε να έρθουν και αυτοί εδώ στον τόπο μας, στο Μνημείο της Καβύλης. Γνωρίζουμε ότι πέρυσι και φέτος έχει έρθει και ο σύνδεσμος δημιουργητών ιερολογητών.
0: Σωστά.
1: Με άτομα που συμμετέχουν, απόγονοι δηλαδή όλων αυτών των ανθρώπων που πολέμησαν και γνωρίζουν την έκβαση που είχε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μετά τη μάχη του Ρίμινη. Και στην Ιταλία γίνεται μια σεμνή συμβολική τελετή που εκεί βεβαίως συμμετέχει η μπάντα του στρατού εκεί της περιοχής. Συμμετέχουν πολιτικές και στρατιωτικές βεβαίως αντιπροσωπείες και επειδή εκεί είναι θαμμένοι οι άνθρωποι μας, αυτοί που πολέμησαν, αντιλαμβάνεστε όλοι τη συγκίνηση και το δέος που έχουμε όταν πηγαίνουμε σε αυτό το μνημείο που, όπως είπα, σηματοδότησε η νεότερη ιστορία της Ευρώπης και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν ήταν η τρίτη χρονιά που πήραμε μέρος και εμείς σε αυτήν την τελετή ως περιφέρεια. Και εγώ εκπροσώπησα την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Είναι πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, να σας το αναφέρω. Γιατί από την ώρα που ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε και εμείς ως περιφέρεια, καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργηθεί μια άλλη δράση γύρω από αυτό το σημαντικό γεγονός. Δηλαδή συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά εκεί οι πολιτικές αρχές και βεβαίως φέτος για πρώτη χρονιά κατέθεσε στεφάνι και ο σύνδεσμος ελληνικών κοινοτήτων της Ιταλίας με την παρουσία του Προέδρου, του κ. Σολομού, βεβαίως, αλλά και όλες οι ελληνικές κοινότητες.
0: Ήταν παρούσες εκεί?
1: Ήταν παρούσες εκεί όλες οι ελληνικές κοινότητες και αυτό ήταν κάτι που μας συγκίνησε.
0: Πόσες είναι, αλήθεια, δεν ξέρω αν ρωτήσατε. Τώρα έτσι...
1: Είναι γύρω στις 10 ακριβώς. Γύρω στις 10. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο εκείνη την ημέρα γιατί ήρθαν οι άνθρωποι το πρωί και καταλαβαίνετε ότι γίνεται η τελετή. Μας επιτρέπουν να βγούμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και βεβαίως μετά, επειδή μας πηγαίνει και το λεωφορείο εκεί από το στρατό της Ιταλίας, φεύγουμε όλοι μαζί. Είχαμε τη δυνατότητα βεβαίως την προηγούμενη μέρα να μας φιλοξενήσουν οι άνθρωποι και να μας ξεναγήσουν και να μας πάνε σε μια γιορτή που γίνεται εκεί, η ελληνική κοινότητα της Εμίλια Ρωμάνια που συμμετείχε, μια πολύ όμορφη γιορτή που το ελληνικό στοιχείο εκεί παίζει καθοριστικό ρόλο, γίνονται σπουδαία πράγματα στην Ιταλία από τους Έλληνες. Και ήταν πολύ σημαντικό και το ότι συμμετείχαν όλες οι ελληνικές κοινότητες. Και βεβαίως μεγαλύτερη, κάθε χρόνο υπάρχει αντιπροσωπεία, αλλά φέτος υπήρχε μεγαλύτερη αντιπροσωπεία και από στρατιωτικές αρχές της Ιταλίας και από δικούς μας ανθρώπους που υπηρετούν στην Ιταλία, που ήρθαν από όλα τα μέρη της Ιταλίας.
0: Αλήθεια.
1: Και εκπρόσωποι και από το Μιλάνο και από την Νάπολη. Ο ΑΚΑΜ της Ρώμης εννοείται που διοργανώνει, που έχει την επιμέλεια και την επίβλεψη και τη διοργάνωση όλης αυτής της τελετής. Και βεβαίως το τιμόμενο πρόσωπο κάθε χρόνο είναι ο ταξίαρχος της ταξιαρχίας Ρίμινη εδώ στην Καβύλη.
0: Έτσι
1: γίνεται κάθε χρόνο. Και μάλιστα φέτος είχαμε και μια άλλη πρωτιά η οποία μας συγκίνησε όλους μας. Για πρώτη φορά συμμετείχαν ρημινίτες απόγονοι ρημινιτών από την Οριστιάδα. Ο κύριος Νίκος συμμετείχε, ο γνωστός και αγαπητός σε όλους μας κύριος Νίκος. Ήταν μια επιθυμία του πραγματικά, που ήθελε ένα όνειρο ζωής να έρθει
0: έτσι
1: στο Ρίμινι, βεβαίως. Και κατάφερε να το εκπληρώσει φέτος, μας συγκίνησε και ο ίδιος. Και βεβαίως ο σύνδεσμος αυτόν τον άνθρωπο τον επιβράβευσε εκεί στο μνημείο. Αναφέρθηκαν ότι επειδή μεγάλωσε με ένα μπαμπάρι μηνύτη, ας μην ξεχνάμε ότι και το καφενείο που διατηρούσε ο πατέρας του λεγόταν καφενείο το Ρίμινι, γιατί ο άνθρωπος είχε όλες αυτές, είχε τα βιώματα και τις αναμνήσεις, αλλά έγινε και μια τελετή έτσι εκεί, μια σεμνή τελετή και του δωρίζει ένα αναμνηστικό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πια βεβαίως η στρατιωτική ηγεσία και ο στρατός μας όλα τα χρόνια πήγαινε και γινόταν αυτή η τελετή, αλλά το ότι συμμετέχουμε και εμείς εδώ, όπως είπα, έχει ενεργοποιήσει πια και τις δυνάμεις του εκεί τόπου. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που σας είπα, ότι μακάρι του χρόνου να τα καταφέρουμε να πάμε ένα λεωφορείο άνθρωποι από εδώ, απόγονοι, και βεβαίως και φίλοι των απογόνων, και σιγά σιγά να αρχίσουν να έρχονται και οι Ιταλοί εδώ στον τόπο μας, που πιστεύω ότι και αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτό, αχ, με προλάβατε. Μας. Δηλαδή, τώρα ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω πιο νωρίς, αλλά να το πούμε και αυτό πρώτα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η δράση στην περιοχή μας? Δηλαδή, τι επιπλέον θα μπορούσε να προσθεθεί, ούτως ώστε να δοθεί μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ακόμα ιδιαίτερο βάρος και κύρος και δημοσιότητα?
1: Το μνημείο από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως η δημοσιότητα δίνεται και μέσα από εμάς, όπως καταλαβαίνετε, αλλά επειδή αφορά όλο αυτό, τη μάχη του Ρίμινη, γίνεται με αργά και σταθερά βήματα. Όπως γνωρίζετε, όπως σας έχω ξαναπεί μάλλον, ετοιμάζεται και ένα βιβλίο από την πλευρά μας, με συγγραφέα τον κύριο Κουφό, που εκεί βεβαίως θα το δούμε όλοι μας, το έχουμε σύντομα στα χέρια μας, θα εκδοθεί και στα ιταλικά, όχι μόνο στα ελληνικά. Θα είναι ένα εγχειρίδιο για όλους μας και για αυτούς που δεν γνωρίζουμε για τη μάχη του Ρίμινη, που νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ στην περιοχή μας γνωρίζουμε για τη μάχη του Ρίμινη, αλλά εντάξει, τα νέα τα παιδιά μπορεί να μην γνωρίζουν, αλλά και να το μοιράσουμε στην Ιταλία, εκεί που πρέπει βεβαίως να βρίσκεται αυτό το βιβλίο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γίνει ευρύτερα γνωστή η μάχη του Ρίμινη. Και βεβαίως θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου, και όχι μόνο, εκδηλώσεις και δράσεις που θα δεθούν.
0: Αυτό εννοώ, να εμπλουτιστεί ακριβώς, να ανοίξει ακριβώς περισσότερο αυτή η τελετή μνήμης που γίνεται κάθε χρόνο.
1: Πρέπει,
0: δεν ξέρω,
1: να γίνουν υπήρχανε και άλλες δράσεις, και θα γίνουν βεβαίως, όπως σας είπα, αλλά περιμένουμε και εμείς την έγκριση από το Υπουργείο, ώστε να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν αφορά ένα τόσο σημαντικό γεγονός, θα το επαναλάβω, ένα γεγονός που έπαιξε ρόλο στην έκβαση του πολέμου, πρέπει να είμαστε όλοι μας πολύ προσεκτικοί, και βεβαίως πρέπει να έχουμε και την έγκριση του Υπουργείου μας, και μετά να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις με τον χαρακτήρα που πρέπει, γιατί οι Ιταλοί δίνουν μια βαρύτητα μέχρι το σημείο που έτσι επιτρέπεται στη χώρα τους. Η τελετή από μόνη της έχει έτσι τον δικό της συμβολισμό και τη δική της προβολή εκεί, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι και για αυτούς δεν ήταν έτσι μια μάχη η οποία...
0: Υπήρχαν μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανέδειξαν το γεγονός που παραβρέθηκαν εκεί της Ιταλίας, εννοώ.
1: Τα τοπικά μέσα υπήρχαν εκεί, αλλά όχι όμως εθνικά μέσα. Μάλιστα. Και βεβαίως σιγά σιγά, όπως σας είπα, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, γιατί όλοι εμείς πάμε από, κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
0: Mm-hmm.
1: Όπως σας προανέφερα, και εμείς ως περιφέρεια έχουμε την πρόσκληση από το να κάνουμε τις Ρώμες. Η αποστολή, όλοι όσοι συμμετέχουμε, συμμετέχουμε στην αποστολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
0: mm-hmm.
1: και γίνονται όλα τα πράγματα με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να αποδοθεί η τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί θα σας πω ότι και στα 3 χρόνια που πηγαίνω, έχω γνωρίσει τους απογόνους τους.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα πέρυσι ήταν η κυρία Μαρία Σολομού, η οποία, η οποία, της οποίας ο πατέρας ήταν ο τελευταίος ερμηνεύτης, είχε πεθάνει πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι αφηγήσεις που έτσι, θυμάμαι από την αγαπητή Μαρία, και όχι μόνο, αλλά επειδή ήταν είχε πεθάνει πρόσφατα ο πατέρας της, πραγματικά και εμένα με είχαν συγκινήσει. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μαθαίνω κι εγώ μέσα από προσωπικές αφηγήσεις το τι είχαν περάσει αυτοί οι άνθρωποι, πόσο σημαντικό ήταν να διασφαλίζουν εκεί ότι δεν θα πειράξουμε ούτε έναν άνθρωπο. Γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί κάθε φορά που πηγαίνουμε οι Ιταλοί μας το λένε αυτό, ότι έγινε ένας πόλεμος χωρίς να πειραχτεί ούτε ένας κάτοικος της περιοχής, τις ελληνικές δυνάμεις και τις συμμαχικές, και αυτό ήταν σημαντικό, ένα σημαντικό γεγονός.
0: Κύριε Μαχαρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και για την παρουσία σας εκεί. Περιμένουμε το βιβλίο τώρα. Αυτό είναι το επόμενο, έτσι, εναμονή μας για το βιβλίο, για να το έχουμε όλοι στα χέρια μας και να διαβάσουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, κυρία Μπαχαρίδου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά, να είστε, και όλοι μας ακούν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ στην Αρτορεστιάδας εννοείται ότι είστε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά όλους μας. Αυτά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που συνεχίζονται στην Ελλάδα, στην Νότια Ελλάδα πολλά περισσότερα, εννοείται. Εμείς ήμασταν μέχρι πριν από 2 εβδομάδες χωρίς κρούσματα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εντάξει, πρόσφατα διαβάσαμε, ανακοινώθηκε ότι είχαμε 3 κρούσματα τα οποία εμφανίστηκαν στην περιοχή. Κάποιοι θορυβήθηκαν, κάποιοι όχι. Άλλωστε μας είχε προετοιμάσει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, ο κ. Βενετίδης, ότι τώρα που έχουμε και τα

0: επιτηρούμε το φαινόμενο όπως και εντομολογικά και θα υπήρχε ένας μεγάλος θόρυβος αν βλέπαμε στις παγίδες που έχουμε σε όλη το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας ότι έχουμε πολλά κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα κρούσματα σε άλλες περιοχές, εδώ στην περιφέρειά μας κυρίως μετά είχαμε κάποια κουνούπια ελάχιστα στην Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, τον μήνα Ιούλιο. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν γιατί εκεί ψεκάσαμε λίγο περισσότερο, που σημαίνει ότι τα εξολοθρεύσαμε. Μετά το 15 Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κουνούπια χωρίς να το μεταδίδουν. Γιατί με τις δεύτερες μετρήσεις που κάνουμε από τα πουλερικά βλέπουμε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα κοτόπουλα, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκαμε κουνούπια μολυσμένα αλλά δεν το μετέδιδαν. Και βέβαια επιτηρούσαμε όλο το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι σε άλλες περιφέρειες πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επιδημίας, θα έλεγα. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Η περιφέρειά μας τα προηγούμενα 7-8 χρόνια πέρασε από τέτοια στάδια. Είχαμε αρκετά κρούσματα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Φέτος όμως ίσως από νωρίς είχαμε και την αδειοδότηση για να κάνουμε τους τσεκασμούς. Θυμάστε που σας είχα πει.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι τα πράγματα.
1: Μα εδώ τα παίξαμε σε όλη την Ελλάδα με τις ανταποκρίσεις μας στο θέμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ήταν καθαρή μέχρι πριν από 2 εβδομάδες. Ήταν πραγματικά, έτσι, προκάλεσε εντύπωση θετική αυτή η εικόνα στην περιοχή. Και δεν ξέρω τώρα μετά από αυτά τα 3 κρούσματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αν αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα των ψεκασμών στην περιοχή.
0: Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον υπεύθυνο και με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα όσο έχει, τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έως ότου δεν υπάρχουν κρούσματα. Αν και μάθαμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που βγάζουν τα επιδημιολογικά, δεν έχουμε κάτι καινούριο στην περιφέρειά μας. Αλλά εμείς θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα σε full ρυθμούς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα, τα ζητήματα, να δούμε ότι δεν υπάρχουν. Όπως σας προείπα, ότι το πρόγραμμα την καινούργια τριετία θα κάνουμε και ένα πείραμα, θα έχει διάρκεια 12 μήνες, δηλαδή θα το κρατήσουμε και το χειμώνα, όπου σε περιοχές που υπάρχουν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, να δούμε από τις παγίδες αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες τα κουνούπια, πώς συμπεριφέρουν το χειμώνα, οι ήπιοι χειμώνες δημιουργούν πολλά θέματα, να δούμε λίγο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε δικές μας απόψεις, αλλά και να βοηθήσουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί πολλά στοιχεία από εμάς τα παίρνουν ο Οργανισμός της Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος. Και για να μπορέσουμε να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα για πότε θα ξεκινήσει η πρωινφεκτονία, πότε, καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει και μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια ο ιός του Δυτικού Νείλου έγινε ενδημικός από ό,τι λένε, δηλαδή είναι πλέον μια ασθένεια στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη και ας είναι μια αρχή να γίνει ένας πολύ μεγάλος διάλογος όσον αφορά για την καταπολέμηση, αυτό που ζητάμε δηλαδή εμείς εδώ, γιατί η περιοχή μας, θα έχουμε ξαναπεί, είναι μια περιοχή υγρή και ζεστή, που έχει δηλαδή κουνούπια, να δουν λίγο τα σκευάσματα, που να έχουμε μια εναλλαγή σκευασμάτων, κάποιους περιορισμούς που μας υπόκεινται να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί βλέπετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έφτασε, παραμένει και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει πότε θα εξαφανιστεί δηλαδή από την περιοχή μας.
1: Τα ενέργεια μέσα θα συνεχίσουν και μετά το Σεπτέμβριο ή θα το επανεξετάσετε και αυτό? Δεν ξέρω αν υπάρχει όριο για τα ενέργεια μέσα.
0: Όχι, δεν υπάρχει όριο. Το πρόγραμμα έτσι όπως το έχουμε καταρτήσει είναι, μπορούμε να έχουμε κινητικότητα δηλαδή από κάποια περιοχή στην άλλη. Τα ενέργεια μέσα τα έχουμε στην ευχέρεια να κάνουμε όποτε χρειαστεί. Δηλαδή να σας πω ότι αν είχαμε πολλά κρούσματα ή βλέπαμε ότι πολλά κουνούπια ήταν φορείς του Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, ακόμα και τέτοιο καιρό, κυρία Μανάκα, θα κάναμε αεροψεκασμούς. Σε αυτό δεν υπάρχει όριο.
1: Πάντως
0: είναι ανάλογα με την επικίνδυνότητα.
1: Δύσκολο το πόστο που έτσι, τα καθήκοντά σας, όλα αυτά οι αρμοδιότητές σας, είναι μια αντιπεριφέρεια.
0: Να σας πω κάτι.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή δεν υπάρχει εποχή που να ηρεμείτε.
0: Όχι, δεν είναι. Και μάλιστα το θέμα των κονοπιών, κυρία Μανάκα, πραγματικά είναι δύσκολο, γιατί είναι σαν να σας πω εσάς να καταργήσετε τη γρήπη, παραδείγματος χάρη. Δεν γίνεται. Είναι

0: να καταστρέψουν μια σειρά από κάποια ζώα. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Και ύστερα για τα κουνούπια. Πρέπει να ισορροπήσεις, να εξολοθρεύσεις τόσα ώστε να μην δημιουργείς πρόβλημα στο περιβάλλον, να μπορείς να ελέγχεις τους ιούς, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα σκευάσματα να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πληθυσμούς, να προσέχεις σε ποιες περιοχές ψεκάζεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο και σε καθημερινή βάση.
1: Πολλές φορές σκεφτήκατε μέσα σας και έτσι, ότι φτάσατε μάλλον στα όρια σας κάποιες από αυτές τις...
0: Πολλές φορές. Είναι νομίζω το πιο δύσκολο αντικείμενο.
1: Ναι, νομίζω και εγώ. Ότι είναι μια καρέκλα ηλεκτρική αυτή. Πυρκαγιές, πλημμύρες, κουνούπια, όλα τα έχει το μενού.
0: Ναι, είναι ένα πόσο το οποίο σε καθημερινή βάση δηλαδή δεν ησυχάζεται ποτέ. Λες ότι να καθίσω μια μέρα, σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση στην περιφέρειά μας, είτε από όλες τις πλευρές αυτά που είπατε, ότι κάτι να μην συμβεί τουλάχιστον κάθε μέρα που μιλάμε.
1: Άρα λοιπόν αυτό που κρατάμε εμείς είναι ότι αυτός ο ρυθμός ψεκασμού, τέλος πάντων καταπολέμησης μάλλον των κουνουπιών, συνεχίζεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και από εκεί και μετά συσκέπτεστε, βλέπετε ποια τι δεδομένα έχετε και παίρνετε νέες αποφάσεις.
0: Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς με όλο τον κόσμο που ασχολείται με αυτό το θέμα κάθε 10 μέρες περίπου συνεδριάζουμε. Mm-hmm. Αυτό που σας είπα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου συνεχίζουμε όσοι έχει το πρόγραμμα. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα επανεξετάζουμε ανάλογα με τα ευρήματα και τα αποτελέσματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βενετίδη. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά κυρία Μανάκα, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας.

0: τώρα από τα κουνούπια πάμε κάπου αλλού. Πάμε στον άρτο των επιούσεων. Γιατί αυτά που διαβάζουμε, αυτά που δημοσιεύονται, μας ανησυχούν γύρω από τον χώρο των αρτοποιών της Ελλάδας. Προβλήματα που μεταφέρονται και στη δική μας έτσι μικρή περιφέρεια σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Προβλήματα, λουκέτα, ποιο είναι το μέλλον του κλάδου των αρτοποιών, συσκέψεις επί συσκέψεων, η τιμή του ψωμιού, μέτρα στήριξης, αιτήματα, ξανά και ξανά, και ο φόβος καραδοκεί στους αρτοποιούς. Καλημερίζουμε τον πρόεδρο των αρτοποιών Εύρω, τον κύριο Κώστα Κεβρακίδη, που είναι και Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, και πριν από λίγα 24 ώρα ήταν στην Αθήνα πάλι για θέματα που αφορούν τον κλάδο. Καλημέρα κύριε Κεβρακίδη.
1: Καλημέρα Μαρία, εσένα και στους ακροατές.
0: Τώρα μας ήρθατε ικανοποιημένος από την κάθοδο στην Αθήνα ή ακόμα πιο προβληματισμένος?
1: Όχι, αυτό ήταν με τη ΓΕΣΕΒΕ, γιατί δεν είμαι και αντιπρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.
0: Πώς τα καταφέρνετε, δεν ξέρω, πώς τα καταφέρνετε? Οι απαιτήσεις της εργασίας σας είναι πάρα πολλές στο φούρνο, αρμόδια, έτσι, σωματείες, συλλόγους, ομοσπονδίες.
1: Περισσότερο με την εμπειρία, Μαρία.
0: Ναι.
1: Περισσότερο με την εμπειρία, τίποτα άλλο, δηλαδή, και... Κοιτάω ό,τι μπορώ να στέλνω και κάποιους άλλους για να μαθαίνουν. Υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, υπάρχουν και άλλα άτομα για να μπορούν να μαθαίνουν και όλους. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε κι εμείς.
0: Όχι, να μην σταματήσετε, είναι ακόμα νωρίς. Τώρα, τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους αρτοποιούς σήμερα που μιλάμε και πολύ περισσότερο τους αρτοποιούς της περιοχής μας, γιατί για αυτούς μας νοιάζει περισσότερο, η αλήθεια είναι?
1: Σίγουρα. Εδώ πέρα, εξάλλου και εγώ από τις θέσεις που έχω, θα κοιτάω τον Εύρο και μετά κοιτάω στο Πανελλαδικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια.
0: Η ενέργεια.
1: Ενέργεια

0: λέγοντας λέμε και για το ρεύμα που είμαστε έχουμε πάρα πολύ σκυλοβατόρες κατανάλωση, ναι, αλλά και το πετρέλαιο που έχει ανέβει στα ύψη. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, οι αρτοποιοί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το μη μισθολογικό κόστος. Mm-hmm. Δεν λέω για αυτά που δίνουν για τους εργαζόμενους, καλά κάνουν και κάνουν αυξήσεις, ναι, και να δώσουν και ακόμα παραπάνω, αλλά το μη μισθολογικό κόστος επιβαρύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις. Γιατί όσο ανεβαίνουν οι μισθοί, ανεβαίνει το μη μισθολογικό κόστος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να λέει μηδέν η κυβέρνηση, ας πούμε, 0,5 έκοψα 0,5% στο μη μισθολογικό κόστος,
1: mm-hmm,
0: αλλά όταν ανεβαίνουν οι μισθοί, εκείνο ανεβαίνει 5%. Εντάξει, ανεβαίνει 5% να κρύβει 0,5, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ενέργεια έχει πάει στα ύψη. Μετά η τιμή του ψωμιού είναι ελεύθερη. Ο καταναλωτής, γιατί σε προλαβαίνω για την τελευταία σου ερώτηση.
1: Πήγα να μιλήσω, δεν με αφήνεις.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Έτσι όπως έχει γίνει.
1: Εγώ σήμερα το κουλούρι μου το πήρα 70 λεπτά. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες το έπαιρνα 50 λεπτά. Σήμερα το πήρα 70 λεπτά.
0: 60.
1: Από εκεί που το πήρα, εγώ το πήρα 70.
0: Από...
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει. Αυτό λέω. Η τιμή είναι ελεύθερη.
1: Θα φτάσει μέχρι και το 1 ευρώ, πιστεύω, μέχρι το τέλος χρονιάς.
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται.
0: Λοιπόν, δεν πρόκειται. Όχι. Τα ίδια λέγανε η τελευταία ανατίμηση, να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Η τελευταία ανατίμηση που έγινε στο ψωμί,
1: ναι,
0: ήταν τέλη 21 με αρχές 22.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και όλα αυτά, έγινε τότε η τελευταία ανατίμηση.
1: Mm-hmm.
0: Από τότε δεν έχει γίνει καμία μα καμία ανατίμηση στο ψωμί.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν πάει όλα τα είδη, όχι μόναχα δηλαδή, μόνο για τις πρώτες ύλες,
1: ναι,
0: μιλάω υλικά συσκευασίας, ναι, χαρτικά, όλα αυτά δηλαδή έχουν πάει όλα στα ύψη.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ανέβει και το πετρέλαιο εκεί που το πέραμε 1,70 και με πετρέλαιο κίνησης. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,22-30. Ένα αρτοποιείο όταν θέλει 1000 λίτρα το μήνα,
1: mm-hmm,
0: είναι κατευθείαν 50 λεπτά επιπλέον, είναι 500 ευρώ το μήνα μόνο
1: το πετρέλαιο.
0: Στο πετρέλαιο. Άμα βάλω το ρεύμα που ένα μέσο αρτοποιείο θέλει από 7.000 έως 10.000 κιλοβατόρες το μήνα.
1: Πείτε μας ποσά, πείτε μας. Ενώ ναι, σε χρήμα.
0: Ειδικά τον Αύγουστο, επειδή ακόμα δεν έχει η ενέργεια, είναι άλλο 800 ευρώ επιπλέον.
1: Μάλιστα.
0: 800 από εκεί και 500 μόνο από το πετρέλαιο. Βλέπεις, δεν βάζω το αλεύρι που ανεβαίνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν βάζω τα μεταφορικά που εκεί που μας το χρέωναν 3 λεπτά τα μεταφορικά το κιλό, το έχουν πάει στα 7. Αυτά δεν τα υπολογίζω καθόλου.
1: Τώρα...
0: Υπολογίζω μόνο αυτά. Γι' αυτό και κλείνουν αρτοπία. Και δεν κλείνουν μόνο σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα εμείς υπολογίζουμε ότι έχουν κλείσει, σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε κάνει,
1: ναι,
0: πάνω από 1000 αρτοπία. Στον Εύρο.
1: Αυτό με νοιάζει εμένα να μάθω. Ο Εύρος, στον Εύρο, έχουν κλείσει αρτοπία το τελευταίο.
0: Ναι. Έχουν κλείσει από το 22 μέχρι τώρα, έχουν κλείσει γύρω στα 9 αρτοπία. Και τα περισσότερα που έχουν κλείσει δεν είναι μόνο ότι έχουν κλείσει. Δηλαδή στις μεγάλες πόλεις, στην Αλεξανδρούπολη,
1: ναι,
0: ή στο Δημότυχο ή στην Οριστιάδα,
1: ναι,
0: έχουν κλείσει, και εκείνο με πονάει πιο πολύ,
1: ναι,
0: κάποια που ήταν σε χωριά. Γιατί όταν κλείνει ένα αρτοπείο σε ένα χωριό, το αρτοπείο κρατούσε μια μικρή αγορά. Δίπλα στο αρτοπείο θα γινόταν
1: το
0: παντοπόλη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: όπου θα μπορούν να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κλείνοντας αυτά τα μαγαζιά, κλείνουν και τα άλλα. Αυτό σημαίνει ότι ερημοποιείται ακόμα πιο πολύ, mm, η περιφέρεια.
1: Από τα 9 αρτοπία που έχουν κλείσει από το 2022 μέχρι σήμερα, μπορούμε στο χάρτη να πούμε πού είναι αυτά περίπου τα 9, δηλαδή είναι στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, είναι στην περιοχή του Τριγώνου, είναι στην περιοχή...
0: Τα περισσότερα είναι κεντρικό και βόρειο Εύρο.
1: Μάλιστα.
0: Και Τρίγωνο, όπως είπες.
1: Εκεί
0: πέρα υπήρχε ένα μικρό αρτοπίο.

0: το οποίο το κρατούσε κάποιος, είχε και κάποια χωράφια και δούλευε για να βγάλει παροκάματο. Τώρα δεν μπορεί ούτε από τα χωράφια να βγάλει, ούτε από το αρτοπείο. Οπότε τι θα κάνει, αναγκαστικά θα κλείσει. Μαρία παλιά ξέρει.
1: Και άμα κλείσει θα φύγει, θα φύγει. Και άμα κλείσει θα φύγει, θα μείνει. Θα μείνει εκεί που καθόταν.
0: Θα φύγει.
1: Θα φύγει.
0: Θα φύγει.
1: Πού θα πάει στην Αλεξανδρούπολη. Πού θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Mm. Καθόλου καλό δεν είναι. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω, δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για Αλεξανδρούπολη.
1: Mm. Ναι.
0: Αλλά από τα Φέρε και πάνω,
1: ναι,
0: όλα έχουν ερημώσει.
1: Ακόμα περισσότερο μήπως μπορείτε να μας πείτε, πρόεδρε μου, δηλαδή, ξέρω εγώ, πού, στο... Πείτε μας, κατονομάστε μας τα χωριά που έχουν κλείσει οι φούρνοι.
0: Έχουν κλείσει και στο Τρίγωνο και ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Ποια χωριά εκεί στο Τρίγωνο, ξέρουμε.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν θέλω.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω. Και στο Δημότυχο, το γνωρίζεις. Και
1: το γνωρίζω φυσικά. Το γνωρίζω.
0: Πού είσαι εκεί πέρα και θα κλείσουν κι άλλα.
1: Αυτό με προλαβαίνεις. Δηλαδή πιστεύεις ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε κι άλλο.
0: Στην Αλεξανδρούπολη μόνο, ναι, μόνο μέσα στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή εγώ υπολογίζω μέσα σε ένα χρόνο, γιατί θα το παλέψουν όσο μπορούν, θα κλείσουν πάνω από 4 τοπία. Αυτό ήθελα να πω, ότι παλιά όταν είχαμε κάποιον καιρό να δούμε ή ερχόταν στο σπίτι μας μετά από πολύ καιρό κάποιος, λέγαμε μπα πώς από εδώ, κάποιος φούρνος εγκρεμίστηκε.
1: Ναι, σωστά το λέγαμε, ναι. Και το λέμε.
0: Το λέγαμε. Και το λέμε. Εννοούσαμε ότι θα κλείσει. Τώρα κλείνουν.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές οι μικρές ανατιμήσεις στο ψωμάκι, στο κουλουράκι, στα σκευάσματα, τα αρτοσκευάσματα, αποθούνε τους καταναλωτές, δηλαδή έχει πτώσει η κατανάλωση ή παραμένει. Τι.
0: Η πτώση της κατανάλωσης ήδη υπάρχει και ξεχνάμε, είναι και το δημογραφικό και ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα.
1: Υπάρχει πτώση και στην κατανάλωση, μάλιστα. Ναι.
0: Μπράβο. Αυτή τη στιγμή, mm-hmm, και δεν είναι μόνο, δεν είναι τα λεφτά, γιατί θα σας πω κάτι, mm-hmm, και 10 λεπτά να βάλει το ψωμί. Mm-hmm. Δεν φτάνει. Ασπιρίνη για τον αυτοποιό σε μια βαριά αρρώστια.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή
1: μου...
0: πρέπει να γίνουν κάποιες ειδικές και προσεγμένες κινήσεις.
1: Θέλω
0: και να
1: πείτε...
0: βοηθήσει η κυβέρνηση.
1: Αυτό. Δύο βασικές κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση αύριο για να μπορέσετε να πάρετε ανάσα. Ποιες είναι αυτές? Ένα-δύο. Ποιες?
0: Αυτή τη στιγμή. Και είναι μία κίνηση, είναι τα φωτοβολταϊκά.
1: Δηλαδή...
0: πρέπει να επιδοτηθούν. Να επιδοτηθούν.
1: Ναι.
0: Μέσω προγράμματος από το Υπουργείο Ενέργειας ή πιλωτικά, τουλάχιστον η πρότασή μας αυτή ήταν για 2.000 αρτοπία σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι,
0: όπου μπορείς να βάλεις φωτοβολταϊκό. Όχι όμως μόνο γιατί τα περισσότερα μαγαζιά ή δεν σ' αφήνουν, είναι κάτω από πολυκατοικίες,
1: ναι,
0: ή δεν,
1: ναι,
0: είναι ιδιόκτητα,
1: ναι,
0: όχι πάνω στην τάρα μόνο, αλλά να μπορούν να γίνουν σε κάποιον άλλο χώρο,
1: ναι,
0: όπου γίνεται ψηφισμό στο ρεύμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Που καταναλώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η τελευταία πρόταση που κάναμε στο Υπουργείο. Γιατί τους είπαμε, αυτή έγινε τον Ιούνιο, να φανταστείτε.
1: Υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Αυτό...
1: υπάρχει ανταπόκριση, θέλω να πω.
0: Περιμένουμε. Περιμένουμε. Τους φάνηκε καλή ιδέα, γιατί τους είπαμε δεν γίνεται να δίνετε επιδοτήσεις και δεν δίνουμε επιδοτήσεις.
1: Το δεύτερο αίτημα.
0: Γιατί όταν βάζετε στην κιλοβατόρα, γιατί όταν βάζετε 10 λεπτά την κιλοβατόρα αύξηση και μας δίνετε 3 λεπτά, δεν γίνεται τίποτα. Βοηθήστε πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Μετά το άλλο, επειδή πολλοί επαγγελματίες δεν το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις φωτοβολταϊκό,
1: ναι,
0: η κατανάλωση την οποία αν έχεις την υπόλοιπη,
1: mm-hmm,
0: την πληρώνεις 3 λεπτά επιπλέον, 2-3 λεπτά επιπλέον, γιατί έχεις φωτοβολταϊκό. Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Μάλιστα. Και το δεύτερο αίτημά σας, έτσι λίγο σύντομα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει.
0: Το δεύτερο αίτημα είναι, επιτέλους πρέπει να σταματήσει η μεγάλη παραπλάνηση που έγινε τον Αύγουστο του 2015 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: που ονομάσανε φούρνους και αρτοπία τα καταστήματα που ψήνουν καταψυγμένο ψωμί.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να επανέλθει. Ας τα ονομάσουν όπως θέλουν, γιατί μας λένε πώς θα τα πούμε.

0: τη δουλειά που κάνω. Απάντησα μέσα στο μαξί μου σε μια συνάντηση.
1: Αχα.
0: Τη δουλειά που κάνω. Τη δουλειά που κάνω. Ο κάθε άνθρωπος δεν έχει το επάγγελμα, βάσει του επαγγέλματος λέγεται και η δουλειά. Τι κάνουν, ψήνουν καταψυγμένο ψωμί.
1: Να λέγεται
0: καταστήματα καταψυγμένου ψωμιού.
1: Σωστά. Ναι, να ξέρει ο άλλος ότι πάει να πάρει καταψυγμένο ψωμί. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κεβρακίδη. Καλή δύναμη στο φούρνο, στον αγώνα σας, στα πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Yeah.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καρλίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της Άρτορες Διάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα, είχαμε λιγότερη θερμοκρασία μεταξύ των πόλεων του Εύρου με 9,7 βαθμούς Κελσίου. Η μεταβολή του καιρού που από χθες θυμίζει φθινόπωρο έγινε αισθητή σε όλο τον ομό, τόσο με τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν όσο και με την πτώση της θερμοκρασίας που στη διάρκεια της περασμένης νύχτας και μέχρι τα ξημερώματα έπεσε και σε μονοψήφιες τιμές. Οριακά κάτω από τους 10 βαθμούς έπεσε ο υδράργυρος και στο Δημότυχο, ελάχιστα πάνω από τους 10 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη στη διάρκεια της νύχτας, ενώ στην περιοχή του Σουφλίου το θερμόμετρο έδειξε ελάχιστη τιμή τους 11,4 βαθμούς. Με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά, χωρίς όμως βροχές, φαίνεται ότι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες για την περιοχή του Εύρου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030 θα χρηματοδοτηθεί με 810.000 ευρώ το έργο αποκατάστασης δημοτικού οδικού δικτύου Ορεστιάδας. Την ένταξή του στο πρόγραμμα έκανε γνωστή ο Δήμος Ορεστιάδας, σημειώνοντας πως θα αποκατασταθούν τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου που υπέστησαν ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 29ης Ιανουαρίου 2026 στους δρόμους Κριούδη Λόφου, Κριού Σπηλαίου, Πενταλόφου και Χελιδόνας Μικρής Δοξιπάρας. Το συνολικό μήκος των τμήματων που θα αποκατασταθούν υπολογίζεται σε 5,9 χιλιόμετρα. Μια ακόμα σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Ορεστιάδας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, αναφέρει σε σχετική ανάρτησή της η Δημοτική Αρχή. Αποκαταστάσεις φθορών στο σκυρόδεμα, επιχρήσματα, τυχοποιίες, κουφώματα, δάπεδα και αρμοσκεπές και ανακαινήσεις χώρων υγιεινής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο έργο συντηρήσεων διδακτηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη σύμβαση του οποίου υπογράφηκε χθες με τον ανάδοχο με προϋπολογισμό 215.600 ευρώ. Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18

0: μηνών και θα γίνουν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα είτε κατά τις αυτοψίες που έγιναν, είτε μετά από αναφορές των διευθυντών των σχολείων. Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων και καλύτερων συνθήκων για τη σχολική κοινότητα, αναφέρει η Δημοτική Αρχή με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης. Απαντήσεις για τα πολλά κενά, τις ελλείψεις και τα κτηριακά προβλήματα που διαπιστώνονται σε σχολεία του Βορείου Εύρου ζητούν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, υπογραμμίζοντας πως η υπάρχουσα κατάσταση στις σχολικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρείται ούτε πρόσκαιρη ούτε κανονικότητα. Αναφορά γίνεται στα περισσότερα από 60 κενά που καταγράφονται στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Εύρου, με τα περισσότερα να παρατηρούνται στο Βόρειο τμήμα του νομού, αλλά και στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Για σοβαρά προβλήματα κάνουν λόγο οι δύο βουλευτές και στις σχολικές υποδομές, ζητώντας από τους συναρμόδιους υπουργούς μέτρα και άμεσες ενέργειες για την άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία του Βορείου Εύρου, την ολοκλήρωση όλων των έργων επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών της περιοχής, αλλά και την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο βόρειο άκρο της χώρας, στις μετακινήσεις, στη στέγαση και στη σίτησή τους. Στη Σαμοθράκη θα βρίσκεται από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου κινητή ιατρική μονάδα στο πλαίσιο του προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που χρηματοδοτείται και συντονίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι κινητές ιατρικές μονάδες τελεχώνονται από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι εξετάζουν τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και νησιών άγονης γραμμής. Για ιατρική εξέταση, οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της Σαμοθράκης θα πρέπει να κλείνουν ηλεκτρονικά το ραντεβού τους, ενώ για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές δίνεται η δυνατότητα να προγραμματίσουν ραντεβού και μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας Βοήθειας στο Σπίτι και του Κέντρου Κοινότητας Σαμοθράκης από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Η κινητή μονάδα θα σταθμεύσει το 3ο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο στη χώρα Σαμοθράκης και οι ιατρικές εξετάσεις θα γίνονται από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Με έργα ζωγραφικής που δημιούργησαν μαθητές της Αλεξανδρούπολης στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, υποδέχεται το νέο σχολικό έτος το Τμήμα Οικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που διοργανώνει έκθεση από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην Πλατεία Κύπρου. Πρόκειται για έργα που ζωγράφησαν τα παιδιά στη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο Τμήμα Οικαστικών, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, χρώματα, θεματικές και τεχνικές. Η έκθεση σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα διδακτική χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να δουν από κοντά το έργο που γίνεται στα τμήματα, αναφέρει στο κάλεσμα εν ώψη της έκθεσης, η οποία θα ανοίξει για το κοινό το ερχόμενο Σάββατο. Σε διακοπή υδροδότηση σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη από την πλευρά του δρόμου με τα ζυγά νούμερα, προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης για την αποκατάσταση βλάβης, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο. Η διακοπή αφορά το τμήμα της Λεωφόρου από τη Διονυσίου Σολομού έως την 14η Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στο νομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη.

0: Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσδικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
2: Υπάρχουν και βροχές, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο. Και έτσι πορευόμαστε για αυτές τις μέρες που έχουμε αρκετά πράγματα να σας προτείνουμε. Θα σας προτείνουμε και άλλα περισσότερα καθώς θα πλησιάζει το Σαββατοκύριακο.

0: να καθόσουν δίπλα μου, γιώκα μου.
1: Πάμε λίγο στο παρελθόν, να δούμε τι μας τη φέρνει η σημερινή μέρα, 23 Σεπτεμβρίου. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1821, όταν υπήρξε ένα, είναι η ημερομηνία με ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Μιλάμε για την άλωση της Τρυπολιτσάς. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1921, οι επαναστατημένοι Έλληνες υπό την ηγεσία του Θόδωρου Κολοκοτρώνη κατέλαβαν την οχυρωμένη πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Έπειτα από πολύμηνη πολιορκία και τριήμερη σφαγή, η πόλη που αποτελούσε το στρατιωτικό, πολιτικό και διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στην περιοχή έπεσε και μαζί της κατέρευσε και η τουρκική κυριαρχία στο Μοριά. Μια καθοριστική για την Ελληνική Επανάσταση νίκη. Είχε και βέβαια μια βιαιότητα την οποία και αυτή ήταν αρκετά καθοριστική. Σαν σήμερα το 1846 ο Γερμανός αστρονόμος Johann Galle παρατηρεί για πρώτη φορά τον Ποσειδώνα, επιβεβαιώνοντας τους μαθηματικούς υπολογισμούς που είχαν προβλέψει την ύπαρξη και τη θέση του πλανήτη. 1889 ο Φουζατσίρο Γιαμαούτσι ιδρύει στο Κιώτο την Nintendo, η οποία αρχίζει κατασκευάζοντας παραδοσιακές ιαπωνικές κάρτες και δεκαετίες αργότερα εξελίσσεται στον παγκόσμιο κολοσσό των video games. 1932 ανακηρύσσεται επίσημα το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας με την ενοποίηση των περιοχών τότε. Η 23 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται έκτοτα ως η Εθνική ημέρα της χώρας. Σημαντική ημερομηνία το 1974, σαν σήμερα, όταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τερματίζοντας σχεδόν τρεις δεκαετίες παρανομίας του κόμματος και καταργώντας βασικό πυλώνα της μετεμφυλιακής αντικομμουνιστικής νομοθεσίας. 1980, ο Bob Marley δίνει στο Pittsburgh την τελευταία συναυλία της ζωής του. Ο Τζαμαϊκανός θρύλος της Ρέγκε θα πεθάνει σε λιγότερο από 8 μήνες αργότερα, σε ηλικία 36 ετών. 1999 η NASA χάνει το Mars Climate Orbiter κατά την άφιξή του στον Άρη. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το μοιραίο σφάλμα προήλθε από ασυμβατότητα μεταξύ βρετανικών και μετρικών μονάδων μέτρησης στους υπολογισμούς της αποστολής. Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ το 1939, ο αυστριακός ψυχίατρος, νευρολόγος και θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του 20ου αιώνα. Έφυγε το 1973 από την ζωή ο χιλιανός ποιητής, συγγραφέας και διπλωμάτης Πάμπλο Νερούντα, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, είχε πλούσια δράση και ως αντικαθιστός και διπλωμάτης, αλλά και είναι γνωστός από τη μελοποίηση έργων του από τον Μίκη Θεοδωράκη. Όλα αυτά τον καθιέρωσαν ως διαχρονικό σύμβολο αγωνιζόμενων λαών και πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία και την κοινωνία. Και το 2004 χάνουμε την Διδό Σωτηρίου, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας, γνωστή κυρίως για το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημά της «Ματωμένα χώματα», που αναφέρεται στη διαδρομή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας μέχρι την νεκρή ζωσή του συνεπία της μικρασιατικής καταστροφής. Μάλιστα, το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί κιόλας, μεταφράστηκε και στα τουρκικά, και παρότι απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του στη συνέχεια και κυκλοφόρησε και διαβάστηκε πολύ. Η αδερφή της Έλης Παπά, της δημοσιογράφου, συγγραφέα και μετέπειτα σύζυγου του Νίκο Μπελογιάννη, ήταν η γυναίκα που μεγάλωσε το γιο της Έλης Παπά και τον Νίκο Μπελογιάννη, τον Νίκο Μπελογιάννη επίσης το όνομα, και με ένα πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο ξεκίνησε με το μυθιστόρημα «Η νεκρή περιμένω», στο οποίο κυριαρχούσαν τα προσωπικά της βιώματα από την καταστροφή του Αηδηνίου, και μετά το θεωρούμενο αριστούργημά της, το μυθιστόρημα «Ματωμένα χώματα». Πάμε να δούμε λίγο κάποια ακόμη τα οποία μας θυμίζει η σημερινή μέρα. Όχι. Να δούμε το εορτολόγιο, να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε την Ξανθίπη που γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά, και βλέπω επίσης και το όνομα Πολυξένη. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, σήμερα Διεθνής Μέρα των Νοηματικών Γλωσσών.

0: Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε και θα μεταφερθούμε στη Δράμα να αξιοποιήσουμε την παρουσία του συναδέλφου του Κώστα Λουκούμη εκεί πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις με τα ρεπορτάζ, τα τηλεοπτικά. Καλή σου μέρα, Κώστα Λουκούμη.
1: Καλημέρα, Ρένα, κυρίες και κύριοι.
0: Είσαι στη Δράμα και είσαι και στο σοφρονιστικό κατάστημα στις φυλακές του Νικηφόρου Δράμας.
1: Ακριβώς, καθώς προχωρά στην επίσημη έναρξη της λειτουργίας των νέων εκπαιδευτικών δομών. Τα εγγένεια και ο γεσμός θα πραγματοποιηθούν σε λίγη ώρα σε μια εκδήλωση που διοργανώνουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδείας. Και στο πλαίσιο αυτό τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία δημοτικό σχολείο, αποτελώντας την πρώτη επίσημη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα εδώ στο Νικηφόρο της Δράμας. Το ενδιαφέρον, Ρένα, να σου πω, από την πλευρά των κρατούμενων υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς με την ανακοίνωση της ίδρυσης της δομής καταγράφηκαν περίπου 200 αιτήσεις για εγγραφή και από αλλοδαπούς κρατούμενους αλλά και από Έλληνες. Επίσης, αρχίζει τη λειτουργία του και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Η συγκεκριμένη δομή παρέχει στους κρατούμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με απολυτήριο γυμνασίου, αποκτώντας έτσι και βασικές δεξιότητες. Στόχος, όπως μας είπαν, είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στις φυλακές για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, αλλά και για την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των κρατουμένων, Ρένα.
0: Ναι. Στις 11 το πρωί είναι τα εγγένεια. Θα είναι εκεί ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Βλάσης.
1: Ο κύριος Βλάσης, έτσι ναι. Λένε οι πληροφορίες. Και όπως μας είπαν, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται γενικότερα στη στρατηγική της πολιτείας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των φυλακών των καταστημάτων κράτησης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Λουκούμη. Καλή σου μέρα και καλό ρεπορτάζ να ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε στις 11 η ώρα, σε μισή ώρα περίπου, τα εγγένεια του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου. Θα είναι εκεί και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης. Όπως ακούσαμε από τον συνάδελφο Κώστα Λουκούμη, που καλύπτει το ρεπορτάζ, είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον

των ανθρώπων εκεί, των κρατουμένων, να συμμετάσχουν σε αυτό το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και να κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν, να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσα κατά το χρόνο κράτησης και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, προετοιμαζόμενοι έτσι για την επιστροφή τους στην κοινωνία. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας κάνει το ρεπορτάζ, θα πούμε περισσότερο αύριο. Τώρα, είπαμε για τις καιρικές συνθήκες, να πούμε ότι στην Οριστιάδα καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα η χαμηλότερη θερμοκρασία μεταξύ των πόλεων του Εύρου με 9,7 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, στην ευρύτερη περιοχή η μεταβολή του καιρού που από χθες θυμίζει φθινόπωρο έγινε αισθητή και σε όλο τον Εύρο, τόσο με τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν όσο και με την πτώση της θερμοκρασίας που στη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τα ξημερώματα έπεσε σε μονοψήφιες τιμές. Οριακά κάτω από τους 10 βαθμούς έπεσε ο Ιδράριος και στο Δημότυχο, ελάχιστα πάνω στην Αλεξανδρούπολη κατά την διάρκεια της νύχτας. Να πούμε στην Αλεξανδρούπολη ότι σε διακοπή υδροδότηση σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας από την πλευρά του δρόμου με τα ζυγά νούμερα προχωράει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης στην Αλεξανδρούπολη για αποκατάσταση βλάβης, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο η διακοπή. Αφορά το τμήμα της Λεωφόρου από τη Διονυσίου Σολομού έως την 14η Μαΐου.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα αγροτικά. Όπως γνωρίζετε ήδη από χθες, υπάρχει πρόβλημα εκεί με τους παραγωγούς και την συγκομιδή των καρπών της βρόσιμης ελιάς. Οι παραγωγοί και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω και να σταματήσουν τη συγκομιδή των καρπών.

0: Λοιπόν, από τα ελαιοδέντρα τους, διαμαρτυρόμενοι για τη χαμηλή, όπως αναφέρουν, τιμή που τους δίνουν οι έμποροι. Οι παραγωγοί εν μέσω συγκομιδή συμμετείχαν σε συγκέντρωση του Αγροτικού Συλλόγου, όπου συζητήθηκε η κατάσταση και τα προβλήματα που μαστίζουν τους αγρότες εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής που έχει εκτιναθεί στα ύψη λόγω ακριβών τιμολογίων στην ενέργεια, το πετρέλαιο, τα αγροτικά εφόδια, αποφασίζοντας την πάυση συλλογής του καρπού μέχρι να δοθεί βιώσιμη τιμή, τουλάχιστον 1,5 ευρώ ένα κιλό. Εχθές έκαναν και μία κινητοποίηση και έχουν και κοινό μέτωπο με τους παραγωγούς της Χαλκιδικής. Χθες έγινε κινητοποίηση, ήταν και ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης εκεί που την κάλυψε για λογαριασμό της ΕΡΤ και της τηλεόρασης. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Μέρα με χρώμα».
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Φρήνιο. Έχουμε κινητοποιήσεις ελαιοπαραγωγών, Κώστα Λουκούμη.
2: Έφη σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι ελαιοπαραγωγοί αυτή τη φορά του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά μηχανήματα δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος εδώ στον κόμβο Ορφανίου Καβάλας. Αυτή τη φορά για τη βρόσιμη ελιά. Οι τιμές που παίρνουν από τους εμπόρους, όπως μας λένε, έχουν υποστεί κατακόρυφη πτώση. Ενώ η προσφερόμενη τιμή, όπως λένε, δεν βγάζει ούτε το κόστος της συγκομιδής. Επίσης, από τη Γενική του Συνέλευση αποφάσισαν πέρα από τη σημερινή κινητοποίηση να προχωρήσουν σε αναστολή της συγκομιδής βρόσιμης ελιάς μέχρι νεοτέρας. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, ο κ. Γρηγόρης Γρουζίδης. Πρόεδρε, πώς είναι τα πράγματα, τι τιμές παίρνετε και τι ζητάτε εσείς?
3: Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλους. Ευχαριστούμε για το βήμα. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Εν ώψη συγκομιδών να τη σταματήσουμε τη συγκομιδή και να είμαστε στους δρόμους, γιατί δεν υπερβαίνει ούτε το κόστος παραγωγής οι τιμές που ανακοίνωσαν οι έμποροι. Είναι κάτω του κόστους. Όπως και σε άλλες παραγωγές φέτος είναι καταστροφική η χρονιά δυστυχώς. Γι' αυτό και σταματήσαμε τη συγκομιδή. Ευελπιστούμε σε αύξηση των τιμών που να καλύβουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν και ένα εισόδημα στους αγρότες για τη νέα χρονιά και για να βιοποριστούν. Μιλάμε με τους συναδέλφους στη Χαλκιδική, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για να πάρουμε και κοινές αποφάσεις στο επόμενο διάστημα για το πώς θα κινηθούμε και τώρα αλλά και για την επόμενη χρονιά, που και αυτή προμηνύονται με τα σημερινά δεδομένα δύσκολη, γιατί έχουμε ένα υψηλό κόστος παραγωγής σε τρομακτικά επίπεδα την περσινή χρονιά.
2: Για τι τιμές μιλάμε και πόσο θα ήταν το επιθυμητό για σας?
3: Πέρυσι 1,80 ήταν στο μεγάλο τεμαχισμό των 110 τεμαχίων η τιμή και φέτος είναι 1,10 με 1,20 που ανακοινώθηκαν από 2 με 3 εταιρείες. Είναι καταστροφική η μείωση, με ένα κόστος από την περσινή στη φετινή χρονιά πάνω από το 45%.
1: Δύσκολη χρονιά λοιπόν και η φετινή και αναμένεται και του χρόνου να είναι δύσκολη, όπως μας λέτε. Συνεχίζουν τους κινητοποιήσεις τους οι ελαιοπαραγωγοί. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Όπως είπαμε, οι ελαιοπαραγωγοί του Παγκαίου έχουν συντονισμένα με τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Καλλικράτεια, Σιλάτων, Ελαιοχωρίων, Τριγλίας, Φλογητών και άλλων. Έστειλαν επιστολή στις βιομηχανίες και τους εμπόρους ζητώντας συνάντηση με αντικείμενο τη διαμόρφωση των τιμών και τα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς. Θα συνεχίσουν να κάνουν γνωστό το πρόβλημα ζητώντας μία λύση. Είναι η λύση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί. Τώρα, να πάμε λίγο και στους αγρότες των Τεναγών των Φιλίππων. Μιλάμε για τους ανθρώπους που είδαν τα χωράφια τους να πλημμυρίζουν για ακόμη μια φορά στα Τενάγη των Φιλίππων. Πλημμύρισαν τα χωράφια τους, δεν μπόρεσαν να την καλλιεργήσουν, έχασαν την καλλιεργητική περίοδο, ψάχνουν να βρουν τρόπο να αποζημιωθούν. Υπάρχουν ευχάριστα νέα σχετικά με τις αποζημιώσεις, κάτι το οποίο αφορούσε περίπου χρήματα τα οποία ανέμεναν προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν φαίνεται τελικά ότι θα ευοδοθεί αυτό το σενάριο. Ο συνάδελφος Σάκης Βενστάς συνομίλησε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Ζαφύρη Μιστακίδη. Να τον ακούσουμε.
4: Είμαστε σε αναμονή, δεν έχουμε κάτι γραπτό. Είμαστε μάρτυρες μόνο προφορικών ανακοινώσεων. Μάλιστα, είχαμε ακούσει καταρχήν και για μια ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ότι θα έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Φυσικά, φυσικά δυνατό να γίνει όταν δεν έχει ξεκινήσει καν το ΟΣΔΕ εδώ πέρα. Έτσι, έχουμε και άλλο τραγελαφικό φέτος στη χώρα μας.

0: με ποια στοιχεία θα δοθούν όταν δεν υπάρχει καταγραφή των αγροτομαχίων, τι έχει πάρει ή τι θα σπερνόταν ή τι έχει δηλωθεί, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, μάλλον μετατίθεται προς τα πίσω και δεν ξέρω πόσο προς τα πίσω χρονικά μετατίθεται αυτές οι αποζημιώσεις. Θα το δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες εβδομάδες. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, αυτοί οι αποζημιώσεις δεν περιμένουν, έτσι. Φαντάζομαι ότι η πολιτεία θα τηρήσει κάποια χρονοδιαγράμματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά γραπτός δεν έχουμε κάτι, να σας πω την αλήθεια. Έχουν στεγνώσει ένα μεγαλύτερο μέρος. Μα μιλάμε για τέλη Σεπτέμβρη. Ξεκινάνε τα πρωτοβρόχια. Θα έχουμε καινούργιο κύκλο πλημμυρικό. Λίγο σημασία έχει αν στεγνώσανε τώρα, γιατί ήδη ξεκινάνε. Καταρχήν δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν. Έχουν γεμίσει χώματα, φερτές ύλες, εκείνα τα κτήματα. Δεν είναι μόνο να στεγνώσουν, δηλαδή. Υπάρχει δουλειά που εκεί πίσω. Οι άνθρωποι δεν θα προλάβουν τα πρωτοβρόχια, θα ξεκινήσουν και θα ξεκινήσουμε πάλι να μιλάμε πάλι για πλημμυρικά φαινόμενα κλπ.
1: Αυτά λοιπόν και για από τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας για το άλλο κομμάτι των προβλημάτων των αγροτών εκεί στην περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ήταν η μέρα της Θάσου, λογικά. Ωστόσο, δεν είναι η μέρα της Θάσου, γιατί έχει αναβληθεί η μεγάλη κινητοποίηση που ήταν προγραμματισμένη και ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, εν αναμονή της δικάσιμου της 23ης Σεπτεμβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Δόθηκε αναβολή αυτής της δικάσιμου για τον Οκτώβριο μάλλον. Μετάθεση, και αυτό και ακριβώς κρίθηκε από τους διοργανωτές ότι πρέπει να μετατεθεί και η προγραμματισμένη για σήμερα πανθασιακή διαμαρτυρία. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Θάσου, η συζήτηση των δύο αιτήσεων ακύρωσης κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λένε οι συλλογικότητες του έργου αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο που είχε προσδιοριστεί για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αναβληθεί και θα εκδικαστεί σε επόμενη δικάσιμο, σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί από το ίδιο το δικαστήριο. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να συζητηθούν οι δύο αιτήσεις ακυρώσεως κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου γεωλογικής αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο, τις οποίες κατέθεσαν ο Δήμος Θάσου, ο Νησιωτικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θάσου και περίπου 50 σύλλογοι φορείς και πολίτες. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν αναβάλλεται και η μεγάλη κινητοποίηση η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι με αυτοκινητοπομπή από διάφορα χωριά της Θάσου στις 12 το μεσημέρι στο Λιμένα, στο θεατράκι του Θεαγέννη. Όμως δεν ματαιώθηκε ή αναβλήθηκε η χθεσινή κινητοποίηση η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Καβάλα, στο λιμάνι της Καβάλας, και η οποία πραγματοποιήθηκε και στο χώρο του Τελωνίου. Ήταν μια κινητοποίηση, ουσιαστικά μια παράσταση συμπαράσταση, παράσταση διαμαρτυρίας, μια συμπαράσταση στην κινητοποίηση την σημερινή που αναβλήθηκε των ανθρώπων της Καβάλας. Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο λιμάνι, ήταν παρόντες εκεί, και επειδή υπήρχε και μια αρκετά σημαντική συμμετοχή για τους διοργανωτές, κρίθηκε ότι έπρεπε να γίνει και μια πορεία ώστε να γίνει πιο αισθητή η παρουσία και η συγκεκριμένη διαμαρτυρία των ανθρώπων της Καβάλας για το συγκεκριμένο έργο, οπότε πραγματοποιήθηκε και αυτή. Βέβαια, λόγω της σημερινής κινητοποίησης που τελικά αναβλήθηκε και η προγραμματισμένη για σήμερα ενημερωτική συνάντηση του Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας με τους επαγγελματίες μαζικής εστίασης στην Θάσο, μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο καλογερικό του Λιμένα. Θα υπάρξει, λέει, ενημέρωση στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης για την ορθή τήρηση των τιμοκαταλόγων από τους επαγγελματίες και τις προβλεπόμενες επιχειρήσεις των καταστημάτων μαζικής εστίασης. Ωστόσο, αυτή η συνάντηση, για την οποία θα μιλήσουμε βεβαίως στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου τελικά. Και τώρα να πάμε λίγο ακόμη μια φορά στην Δράμα. Γιατί στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Δράμας, ο κύριος Νικολαίδης, έκανε μία ερώτηση με αφορμή τις χαμηλές θερμοκρασίες προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το κόστος της ενέργειας για τους κατοίκους του Νευροκοπίου. Μία ερώτηση η οποία έγινε από τον Ιούνιο. Να ακούσουμε τον κύριο Νικολαίδη, ήταν η δευτερολογία του αυτή.
1: Κύριε Υπουργέ, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου η συγκεκριμένη ερώτηση κατατέθηκε στις 5 Ιουνίου για να μην φτάνουμε σήμερα στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος. Αλλά ξέρετε, εκτός από το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπήρχαν και άλλα συνερωτώμενα Υπουργεία τα οποία ήδη έχουν απαντήσει. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην απάντησή του αναφέρει ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι η διαχείριση του επιδέματος θέρμανσης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναφέρεται στον

0: τρόπο παροχής επιστημονικών δεδομένων από την ΕΜΗ. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης δηλώνει αναρμόδια για το θέμα της ερώτησης και θα καταθέσω στα πρακτικά τα ερωτήματα για να τα λάβετε υπόψη σας. Όσον αφορά τη δική σας απάντηση και το τυπικό περιεχόμενό της, είμαι βέβαιος ότι δυστυχώς δεν καλύπτουν τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου του Κάτω Νευροκοπίου. Αυτό που ζητάνε οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου είναι να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος, ώστε τα στοιχεία να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή από το Σεπτέμβριο έως το Μάιο. Δεν μπορεί μια περιοχή που είναι πασίγνωστη σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα για τις χαμηλές θερμοκρασίες να μην είναι στην υψηλότερη κατηγορία όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης. Και για να αντιληφθείτε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, και όσοι μας ακούν, για το ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες στο κάτω Νευροκόπη, το μέσιο ετήσιο κόστος θέρμανσης για ένα νοικοκυριό στην περιοχή είναι 3,5 έως 4 τόνοι πετρελαίου, 8 έως 10 τόνοι πέλετ, 10 έως 15 τόνοι ξύλα για σόμπα και 25 έως 30 τόνοι ξυλίας για κεντρική θέρμανση. Αν κάνουμε έναν πολυπλασιασμό, κύριε Υπουργέ, με την τιμή που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει από το 1,75 και έχουμε 3.500 λίτρα, 5.250. Ένας κάτοικος του Νευροκοπίου χρειάζεται 5.500 ευρώ για να ζεσταθεί. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Πώς θα ζεσταθεί αυτός ο άνθρωπος? Οπότε νομίζω ότι είναι άμεση προτεραιότητα να λάβετε μέτρα. Και μιλάμε για το κάτω Νευροκόπη, γιατί όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη περιοχή και την περιοχή του Παρανεστίου, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη δημογραφική συρρήκνωση. Μέσα σε μία δεκαετία, ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου μειώθηκε πληθυσμιακά κατά 32,4%. Μία περιοχή στα σύνορα της πατρίδας μας. Οπότε, επιλύοντας, κύριε Υπουργέ, τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής, εκτός όλων των άλλων, είναι και ηθική υποχρέωση της πολιτείας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φυλάνε θερμοπύλες. Κύριε Υπουργέ, από την απάντησή σας, αυτό που καταλαβαίνω πραγματικά και θα ήθελα στη δευτερολογία σας να έχω μια σαφή απάντηση, ότι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χειμώνα που θα τραβήξουν από εδώ και πέρα θα επιδοτηθούν. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσφέρει άλλες λύσεις και γι' αυτό η πολιτική αλλαγή αποτελεί διέξοδο για το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Νικολαίδης στη δευτερολογία του, στη συζήτηση που ερωτήθηκε σχετικά με το επίδομα θέρμανσης στους κατοίκους του Νευροκοπίου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Προηγήθηκε βέβαια μια συζήτηση κατά την οποία ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και άλλους φορείς προκειμένου να αποφασιστεί το ποσό της επιδότησης ακόμη και σε περιοχές που είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τι λέει στη δευτερολογία του σχετικά με την επιδότηση και φυσικά σηκώνει και το γάντι που έριξε ο κύριος Νικολαίδης σχετικά με την αλλαγή που είπε.
2: Θα ήθελα να το εξηγήσετε αυτό για την πολιτική αλλαγή, κύριε Νικολαίδη, τι ακριβώς θα αλλάξετε στο επίδομα θέρμανσης, όχι μόνο για το κάτω Νευροκόπη αλλά γενικότερα, γιατί φαντάζομαι θα θέλατε να δώσετε πολύ περισσότερα λεφτά γενικά, το οποίο νομίζω μας γυρνάει στην προηγούμενη κουβέντα για τα κουκιά και αν βγαίνουν τα κουκιά. Νομίζω ότι μιλάμε παράλληλα, δηλαδή δεν συνεννοούμαστε σε αυτή τη συζήτηση, διότι εγώ τι σας λέω. Υπάρχει ένας συντελεστής που είναι μακροχρόνια αν είναι κρύο ένα μέρος. Σε αυτή τη λίστα το κάτω Νευροκόπη είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι το πιο κρύο σημείο σε όλη τη χώρα, άμα δείτε την κοία του επιδόματος θέρμανσης, αλλά είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή από τις 564 σελίδες, νομίζω, που είναι η κοία μαζί με τα παραρτήματα, είναι στις πρώτες 5-6 σελίδες του παραρτήματος με τις πιο κρύες περιοχές. Άρα κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι πάρα πολύ κρύα η περιοχή. Εδώ όμως τι λέμε, ότι το να είσαι διαχρονικά κρύος, να έχει διαχρονικά κρύο σε μια περιοχή, δεν σημαίνει ότι είχε κρύο και εκείνο το συγκεκριμένο χειμώνα. Άρα κάνουμε μια προσαρμογή για τη διαχρονική τάση, και μετά κάνουμε μια εκαθάριση για το ανάλογα με το πώς πήγε ο χειμώνας και αν ήταν κρύος ή ζεστός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι στη διαχρονική τάση είναι σαφές ότι το κάτω Ευρωκόπη είναι πάρα πολύ, μια κρύα, πάρα πολύ κρύα περιοχή, αλλά ότι ο περασμένος χειμώνας ήταν πιο ζεστός από το μέσο χειμώνα και άρα στις βαθμοημέρες ήταν πιο χαμηλά το νούμερο που είχε το κάτω Ευρωκόπη και ότι αυτό είναι κάτι που επαληθεύεται από τις περισσότερες αναλύσεις για το αν είχαμε κρύο ή ζεστό χειμώνα πέρσι. Αυτό δεν έχει κάποια, δεν σχολιάζει σε καμία περίπτωση ούτε πόσο νωρίς τη σεζόν ο κόσμος ανάβει για θέρμανση, ούτε πόσα λίτρα πετρελαίου χρειάζεται κάποιος για να θερμανθεί. Εδώ μιλάμε για την διαχρονική τάση και τη σχέση ενός συγκεκριμένου χειμώνα σε σχέση με αυτή τη διαχρονική τάση. Και ότι όταν αυτός ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, άρα θα υπάρχει και μια προσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με βάση το γεγονός ότι ήταν πιο ήπιος αυτός ο χειμώνας. Αυτό έχω πει και δεν έχω ακούσει κάτι από αυτά που λέτε που να αναιρεί αυτή την απλή διάγνωση. Να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για τον χειμώνα που έρχεται. Όπως ξέρετε, περνάμε μια αρκετά δύσκολη ενεργειακή εποχή με το φυσικό αέριο να είναι αυξημένο, το πετρέλαιο να είναι αυξημένο και ακόμα πιο σημαντικό τα πετρελαιοειδή είναι ιδιαίτερα αυξημένα και το ντίζελ κίνησης και το ντίζελ θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης. Και για αυτό το λόγο, όπως έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, θα κάνουμε μια διπλή παρέμβαση έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους καταναλωτές, τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας οι οποίοι βασίζονται στο επίδομα θέρμανσης έτσι ώστε να έχουν μια ελάφρυνση για τον χειμώνα που έρχεται. Αλλά αυτό δεν αναιρεί και τη συζήτηση για το συγκεκριμένο σημείο, για το κάτω Ευρωκόπη, ότι πάλι θα γίνει μια προσαρμογή ανάλογα με το χειμώνα που έχουμε. Οπότε, αν είναι πιο κρύος ο χειμώνας, θα υπάρχει διαφοροποίηση στο επίδομα σε σχέση με τον περσινό χειμώνα. Αν είναι πιο ήπιος ο χειμώνας, πάλι θα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτή η γενική σχεδιαστική προσέγγιση δεν έχω ακούσει από εσάς να την αναιρείτε, να μην σας αρέσει, να έχετε μια διαφορετική. Δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν πρέπει το επίδομα θέρμανσης να συνδέεται με τις συνθήκες. Δηλαδή, αν έχει ψόφο έξω ή αν έχουμε ήπιο χειμώνα και είμαστε με τα κοντομάνικα, δεν πρέπει να κάνουμε καμία προσαρμογή στο επίδομα θέρμανσης. Αυτό είναι η πρόταση του Πασό. Και απλά να δίνουμε χρήματα άσχετα με το αν έχουμε κρύο ή ζεστό χειμώνα. Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των αυτών που συζητάμε. Αν θα πρέπει ή όχι να κάνουμε την προσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες. Εμείς λέμε ναι, εσείς λέτε μα έχει κρύο, άρα να πάρουν μια επιπλέον.
1: Μια επιπλέον επιδότηση. Έκλεισε το μικρόφωνο εκείνη την ώρα ο πρόεδρος, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, αλλά είχε ολοκληρώσει έτσι και αλλιώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Νικόλαος Τσάφος, που ακούσαμε σχετικά με τον τρόπο τον οποίο δίνονται οι επιδοτήσεις και με ποιο τρόπο θα επιδοτηθεί και το κάτω Ευρωκόπη και αυτόν τον χειμώνα. Νομίζω είναι στους 11,6 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κάτω Ευρωκόπη της Δράμας.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό μας παίρνουν 2 λεπτά, γιατί φτάσουμε στις 11. Με μία ακόμη μουσική επιλογή θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής, χάρτης επικαιρότητας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις εξελίξεις. Και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε πάλι από την Δράμα, τον Ιατρικό Σύλλογο της Δράμας Καλώς Εγών των Πραγμάτων. Πάμε λοιπόν τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και δεύτερο μέρος της εκπομπής στη συνέχεια.

0: και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, καθώς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών που εκφώνησε η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Συντονισμένοι στις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Είναι μια κοινή εκπομπή, χάρτης επικαιρότητας, καθημερινά 10 με 12 από τις συχνότητες των δύο περιφερειακών σταθμών, 101 και 103,5 από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 96 και 3 από την ΕΡΤ Καβάλας, τα FM φυσικά. Στο διαδίκτυο μπαίνεται στο ΕΡΤ ECO, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου είναι όλα τα ραδιόφωνα εκεί. Είναι ένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, είναι η Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και θα είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 12 η ώρα θα είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμη θέματα της επικαιρότητας και πολύ πολύ ενδιαφέροντα που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά όπως πάντα ξεκινάμε με ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, ενδεχομένως θα ακούσατε το δελτίο ειδήσεων που είχαμε προηγουμένως στις 11 από το Earth News και η πρώτη είδηση βεβαίως είναι η είδηση με την οποία όλη η κοινωνία ασχολείται, συζητάει και έχει να κάνει με τα επακόλουθα ενός θανάτου. Ενός θανάτου ο οποίος όμως συγκλώνησε αρκετά ο κόσμο και για τον άνθρωπο που έφυγε, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ο άνθρωπος και ανέδειξε στη δημόσια συζήτηση ότι υπάρχει μία διαχρονική παθογένεια σχετικά με τα κέντρα που λειτουργούν, να βάλω μέσα σε εισαγωγικά ιατρικά κέντρα και στα οποία καταφεύγει κατά καιρούς ο κόσμος, θεωρώντας βεβαίως ότι όλα αυτά νομιμοποιούνται να λειτουργούν και ότι ασκούνται οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Οι πέντε ιατρικές σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με μια κοινή τους ανακοίνωση, έχουν πάρει θέση, τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας, τον κύριο Χρήστο Μπακόπουλο, νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπακόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Πανταζόγλου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να μας βοηθήσετε και με βάση αυτό το κοινό δελτίο τύπου των πέντε ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να μας βοηθήσετε να διελευκάνουμε κάποια πράγματα ή τουλάχιστον να καταλάβουμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα σε σχέση με την ιατρική επιστήμη. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, πείτε μας κάποια πράγματα τα οποία εσείς έχετε καταλήξει και δημοσιοποιήσατε έτσι και αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, η απώλεια ενός ανθρώπου και ιδίως νέου ανθρώπου είναι ένα γεγονός που εκτός από την βαθιά θλίψη που μας προκαλεί επιβάλλει και τον απόλυτο σεβασμό. Εμείς ως ιατρικοί σύλλογοι, οι πέντε πρόεδροι, αποφασίσαμε να μην κάνουμε κάτι άμεσα τις πρώτες ημέρες μετά το θάνατο του πολύ δημοφιλούς τραγουδιστή. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε πρώτα να θαυτεί ο άνθρωπος και μετά προχωρήσαμε, όπως είπατε, σε ένα δελτίο τύπου όπου συνυπογράφουμε οι πέντε πρόεδροι, ώστε να αναδείξουμε για άλλη μία φορά μία κρίσιμη και διαχρονική παθογένεια που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που στάθηκε αφορμή. Οι ιατρικοί σύλλογοι διαχρονικά μέσω αιτημάτων τους τόσο προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο όσο και προς το Υπουργείο Υγείας έχουμε αναδείξει πολλές φορές το πρόβλημα που υπάρχει και με την αντιποίηση του επαγγέλματος και με την παράνομη άδεια χώρων χωρίς άδεια χώρων λειτουργίας που πολλές φορές αναφέρουν ότι παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή ιατρικές υπηρεσίες και με την διαφήμιση και τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει και μάλιστα με τον Υπουργό που τις τελευταίες μέρες είχε κάνει και μια επίσκεψη σε αρκετούς νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μας δόθηκε η δυνατότητα, όχι βέβαια με όσο χρόνο θέλαμε, αλλά ας το πω στο πόδι να του αναδείξουμε κάποια προβλήματα. Αναφέρω και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου λίγες μέρες πριν από αυτό το τραγικό συμβάν, εκεί ο ομόλογος πρόεδρός μου από τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης είχαν δώσει ένα ψήφισμα ουσιαστικά στον Υπουργό, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε στο δελτίο τύπου.
0: Με τη λέξη γιατρός, ένας άνθρωπος ηρεμεί όταν απευθύνεται για το πρόβλημά του σε κάποιον. Άρα εδώ, από εδώ ξεκινάει, θεωρώ, κύριε Μπακόπουλε, και το πρόβλημα. Το ότι ακριβώς λειτουργούν κάτω από η ιατρική ταμπέλα διάφοροι χώροι, οι οποίοι όπως αποδεικνύεται, γιατί βλέπουμε τώρα και ακούμε και από το δελτίο ειδήσεων ότι οι έλεγχοι που γίνονται διαπιστώνουν ότι λειτουργούν είτε χωρίς άδεια, είτε χρησιμοποιώντας μηχανήματα τα οποία δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή και δεν έχουν και την εξειδίκευση για να παρέχουν αυτού του είδους της υπηρεσίας προς τον κόσμο. Όμως αυτό δεν το ξέρει ο ίδιος ο άνθρωπος που απευθύνεται σε αυτούς. Δεν μπορεί να το ξέρει.
1: Κυρία Πανταζόγλου, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το ότι η ιατρική είναι μία και βασίζεται στην τεκμηρίωση. Αυτό που λέμε evidence-based medicine. Κάθε τι άλλο που παρουσιάζεται εντός εισαγωγικών ως εναλλακτικό ή ως συμπληρωματικό δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Εγώ είμαι απόφοιτος του Αριστολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό ειδίκευσης στο ΕΚΠΑ, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ορολογίες όπως κβαντική ιατρική, σαμανική ιατρική, βιοσυντονισμός, βιοανάδραση και όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες. Οι αναγνωρισμένες ειδικότητες στη χώρα μας είναι 40. Οι εξειδικεύσεις είναι 15. Δεν υπάρχει πουθενά από όλα αυτά, ούτε σαν ιατρική ειδικότητα, ούτε σαν εξειδίκευση. Ναι. Ταυτόχρονα, για κάθε πράξη υπάρχουν συγκεκριμένες και πολύ σαφείς κλινικές ενδείξεις. Πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και πρέπει να συνοδεύονται πάντα από μια αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι σημείο των καιρών, δυστυχώς, για λόγους ευεξίας όπως θέλουν να λένε, για λόγους αντιγύρασης, αποτοξίνωσης, κάποιοι που θέλουν να κερδίσουν την αιωνιότητα να καταφεύγουν δυστυχώς σε τέτοιους χώρους, σε τέτοιους ανθρώπους που προφανώς δεν είναι γιατροί αυτοί, ούτε οι χώροι αυτοί θα έπρεπε να είναι αδειοδοτημένοι, όπου εφαρμόζονται τέτοια πρωτόκολλα εκτός ενδείξεων. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε ότι η λέξη γιατρός δημιουργεί μια ασφάλεια. Συμφωνώ μαζί σας, όμως το πτυχίο της ιατρικής είναι η βάση. Δεν είναι το μέσο ώστε να κάνεις κάθε πιθανή επεμβατική πράξη, να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο ή να χορηγήσεις οποιοδήποτε φάρμακο υπάρχει στον πλανήτη. Εμείς ως ιατρική σύλλογη, οι πέντε της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και ο ιατρικός σύλλογος της Δράμας, έχουμε ζητήσει πολλές φορές από τα μέλη μας, μέσω της επικαιροποίησης των στοιχείων που τους ζητάμε κάθε λίγο, οτιδήποτε εξοπλισμό χρησιμοποιούν στα ιατρία τους, πρώτα απ' όλα να αποδεικνύουν την επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενό τους και δεύτερον και τη γνωστική τους επάρκεια. Το ότι εγώ είμαι, για παράδειγμα, καρδιολόγος, δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω όλο το φάσμα της καρδιολογίας. Δεν είμαι αριθμιολόγος, δεν είμαι επεμβατικός καρδιολόγος, δεν είμαι εξειδικευμένος κάπου. Είμαι ένας κλινικός καρδιολόγος που το εύρος αυτού του φάσματος είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, εμείς ως ιατρικοί σύλλογοι έχουμε, ας πούμε, ασκούμε πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα μέλη μας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο εκεί, όπως σας είπα και πριν. Θα πρέπει η πολιτεία να ενεργοποιήσει μεικτά κλιμάκια, αυτό που γράφουμε και στο δελτίο τύπου, διυπηρεσιακών ελέγχων, όπου θα υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ, οι περιφέρειες, η αστυνομία, δικαστικές αρχές, ώστε να ελέγχουμε μη ιατρούς που αντιποιούνται το επάγγελμα ή χώρους που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και δεν μπορεί να ασκήσει εκεί κάποιον έλεγχο ο ιατρικός σύλλογος. Χορηγούνται σκευάσματα, χρησιμοποιούνται μηχανήματα αφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε όλοι μάρτυρες να ακούμε ότι, ξέρω εγώ, σε κάποια μαγαζιά που φτιάχνουν νύχια χορηγείται αλουρονικό οξύ. Σε κάποια κομμωτήρια γίνεται μπότοξ. Έβλεπα προχθές στην τηλεόραση ότι υπήρχε κτηνίατρος στην Κρήτη που έκανε μπότοξ ή συνταξιούχος οδοντίατρος που εφαρμόζει υδροθεραπείες. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία ότι εμείς ξέρουμε τι κάνουν, όπως γεροντολόγοι, φυσικοπαθητικοί. Θα πρέπει και ο κόσμος σίγουρα να είναι αρκετά ψηλιασμένος, όπως λέμε, στην καθημερινότητα για το που απευθύνεται, να αναζητά τον τίτλο ειδικότητας, να αναζητά την βεβαίωση λειτουργίας σε ένα χώρο και πιστεύω και ότι η εφαρμογή η οποία έχει δημοσιοποιηθεί ότι είναι προς τη σωστή βάση, αν και νομίζω ότι απαιτείται ένα πλαίσιο ελέγχου και αυτό είναι και το πάγιο αίτημα των συλλόγων, ώστε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται, όπως είπα μέσα σε εισαγωγικά, ως εναλλακτική ιατρική. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και μία διαφήμιση, ώστε να μάθω εγώ μέσω των social ποιος εφαρμόζει αυτές τις θεραπείες, ας το πω που δεν είναι θεραπείες, να υπάρχουν κάποια σχόλια από κάτω που πολλές φορές είναι και στημένα ότι εγώ πήγα εκεί και σώθηκα και να διαφημίζονται. Ποιο είναι λοιπόν σήμερα το θεσμικό πλαίσιο της ιατρικής διαφήμισης? Δεν είναι κάποιο σύγχρονο πλαίσιο, σας το λέω εγώ, στηρίζεται στον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, ο οποίος βγήκε πριν από 25 έτη. Όταν λοιπόν έρχονται γιατροί που θέλουν να ανοίξουν ένα ιατρείο στη Δράμα και με ρωτάνε, σύμφωνα με την νομοθεσία, πόσα εκατοστά πρέπει να είναι η πινακίδα που θα βάλω στην είσοδο του ιατρείου, και ταυτόχρονα μπορεί στο TikTok, στο Instagram ή οπουδήποτε να γίνεται χαμός από μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Φυσικά και πιστεύω ότι αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θετικό βήμα, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, υπάρχει σύμφωνα με την νομοθεσία η υποχρέωση των ιατρικών συλλόγων να προχωρούμε σε επανελέγχους δειγματοληπτικά σε αιτήσια βάση το 10%. Εγώ στη Δράμα έχω περίπου 200 ιατρία. Αν συμπεριλάβουμε τους γιατρούς ιδιώτες που είναι στο τακτικό μητρό, τις εταιρείες, τα εργαστήρια, ακτινολογικά, μικροβιολογικά, και το ειδικό μητρό. Ειδικό μητρό είναι κάποιος γιατρός, για παράδειγμα, που είναι γραμμένος στην Καβάλα και έρχεται να κάνει ιατρείο και στη Δράμα. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και στο δικό μου μητρό, γιατί θα έχει ιατρείο και εδώ. Αυτά είναι σύνολο 200. Με το 10% που είμαι υποχρεωμένος να κάνω επανελέγχους, στα 5 έτη που θα πρέπει να επανελεχθούν όλα τα ιατρία, είναι τα μισά. Είναι 100. Άρα θα πρέπει να κάνω 20% ελέγχους. 20% ελέγχους όμως είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε 40 επανελέγχους το χρόνο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται από Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αποτελείται από 2 μέλη και έναν μηχανικό. Αυτά τα μέλη στους επανελέγχους αφενός δεν πληρώνονται, αφετέρου θα πρέπει να κλείσουν το ιατρείο τους από το οποίο βιοπορίζονται για να πάνε να συγκρουστούν με κάποιους συναδέρφους, να χαλάσουν τις προσωπικές τους σχέσεις, οτιδήποτε, γιατί όταν πηγαίνεις για κάποιον έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν σου λέει ναι. Υπάρχουν προφανώς περιπτώσεις που τα έχουν όλα ρυθμισμένα και είναι η πλειοψηφία αυτό. Και τουλάχιστον στην περιφέρεια είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, γιατί είναι πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά.
0: Ναι, δεν κρύβονται εύκολα. Δεν κρύβονται εύκολα.
1: Δεν κρύβονται εύκολα. Όχι, δεν κρύβονται εύκολα, γιατί η κοινωνία είναι μικρή, μιλάει ο ένας με τον άλλον. Οι συνάδελφοι πολλές φορές, ακόμη και προφορικά, μας κάνουν μία καταγγελία στο σύλλογο και αμέσως είναι υποχρέωσή μας να τη διερευνήσουμε. Αλλά ακόμη και αυτούς τους γιατρούς που συμμετέχουν στην επιτροπή, τους αναγκάζει τώρα η πολιτεία να κάνουν πόθεν έσχεση. Δηλαδή δημιουργούνται αντικίνητρα στο να μπορέσει κάθε σύλλογος να στελεχώσει επιτροπές ελέγχου για να γίνονται και πιο συχνοί, αλλά και σε μεγαλύτερο εύρος. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας διυπηρεσιακός έλεγχος, ώστε να μοιραστεί το κομμάτι της ευθύνης και του ελέγχου όλων αυτών των φορέων που ισχυρίζονται ότι παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
0: Πολύπλοκο. Πολύπλοκο όλο αυτό και δύσκολο. Και βέβαια σε μερικές περιπτώσεις σας δίνει και τα χέρια. Δεν μπορείτε να κινηθείτε ενδεχομένως όπως θα θέλετε να κινηθείτε. Για το κομμάτι των ελέγχων, τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν ένα φυσιοθεραπευτήριο ή κάποιος ο οποίος δηλώνει μια παραπλήσια παραϊατρική ειδικότητα, ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει κανένα λόγο να πάει και να ελέγξει τι υπηρεσίες γίνονται εκεί μέσα. Και αν είναι και ιατρικές ακόμη. Και καταγγελία να γίνει. Θα τη διαβιβάσουμε στην αστυνομία, θα την διαβιβάσουμε στην εισαγγελία, θα τη διαβιβάσουμε στο Υπουργείο, στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, οπουδήποτε. Αλλά δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος αυτός που είναι υπεύθυνος για να ελέγξει τα πάντα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της υγείας σε μια περιοχή. Σίγουρα ο ιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του ή τις επίσημες εξειδικεύσεις που έχει πάρει από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και να χρησιμοποιεί πάντα αντίστοιχο εξοπλισμό. Κάθε αντίθετη χρήση ή πρακτική είναι παράνομη, είναι αντιδιοντολογική και φυσικά είναι και επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Στο κομμάτι λοιπόν των ιατρείων ή των ιατρών μελών μας, οι ιατρικοί σύλλογοι, και φαίνεται αυτό και από το δελτίο τύπου φαντάζομαι που έχουμε εκδώσει, που είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι θα δείξουμε μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές από τα μέλη, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή μας. Είτε με προφορικές καταγγελίες, είτε με έγγραφες καταγγελίες από μέλη μας ή από πολίτες, ή έστω και αν το διαπιστώσει κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο τάδε γιατρός εκεί κάνει μια παράνομη πράξη, ή υπάρχει ένας χώρος ο οποίος έχει μεταφερθεί το ιατρείο του, είμαστε υποχρεωμένοι να το ελέγξουμε άμεσα.
0: Καταλαβαίνω και την αγωνία σας να προστατεύσετε τον χώρο σας, τον ιατρικό χώρο. Την καταλαβαίνω αυτή την αγωνία, αυτή την προσπάθεια που γίνεται να ενημερωθεί ο κόσμος. Από την άλλη, εγώ σαν πολίτης, σαν ένας άνθρωπος που θα αναζητήσω την ιατρική θεραπεία, σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι αυτή η σχέση, πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση του γιατρού με τον ασθενή, η σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται με τους γιατρούς και πόσο σημαντική είναι τελικά, σημαντικός είναι ένας θεσμός της τάξης του οικογενειακού γιατρού, ένας γιατρός στον οποίο σε πρώτη φάση μπορεί ο πολίτης που τον έχει εμπιστοσύνη να κάνει μια ερώτηση αν θέλει να προχωρήσει σε κάποιο άλλο τύπο θεραπείες και να βοηθηθεί ενδεχομένως.
1: Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, αυτή η σχέση του γιατρού και του ασθενούς είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και ευθύνης. Δεν είναι σχέση εμπορικής συναλλαγής και σε αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες δυστυχώς είναι από ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονται την ελπίδα, την ανάγκη ή την αίσθηση που έχουν κάποιοι άνθρωποι ότι επειδή έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπορέσουν να προσφύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους που θα τους βγάλουν από συγκεκριμένα θεραπευτικά ή διαγνωστικά αδιέξοδα.
0: Με την ανοχή της πολιτείας αυτό, γίνονται αυτά.
1: Από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα δυστυχώς ναι. Παρ' όλα αυτά σας εξήγησα ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Φανταστείτε ότι για παράδειγμα εμείς μπορούμε να πάμε σήμερα με την Επιτροπή Ελέγχου να επανελέξουμε ένα ιατρείο. Ευνηδιαστικά να τα βρούμε όλα εντάξει. Αύριο ο συγκεκριμένος συνάδελφος μπορεί να πάρει ένα καινούριο εξοπλισμό τον οποίο δεν θα δηλώσει στο σύλλογο όπως είναι υποχρεωμένος να το κάνει, γιατί βάσει του 45-12 του 2018 κάθε μεταβολή που γίνεται στο ιατρείο, σε ένα χώρο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πρέπει να δηλωθεί εντός 10 ημερών στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Αν όμως αυτός δεν το κάνει και δεν έρθει κάποιος να μου καταγγείλει ότι εσύ πήγες την Τετάρτη και τον έλεξες, αλλά αυτός την Παρασκευή έφερε ένα μηχάνημα που κάνει μπότοξ ή κάνει αλουρονικά, αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Επίσης, για να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να γίνουν και έλεγχοι αυστηρότεροι, πρέπει να ξεγκριζαριστεί αυτό που λέμε τι γίνεται με τις γκρίζες ζώνες. Ποιος μπορεί να κάνει τι. Υπάρχουν ασάφειες ακόμη και στην ισχύουσα νομοθεσία για θεραπευτικά αντικείμενα, για το τι είναι αισθητική παρέμβαση, τι είναι θεραπευτική παρέμβαση, ποιος μπορεί να κάνει έναν υπέρηχο, μπορεί να τον κάνει στο πλαίσιο του επίγοντος, να κάνει έναν έλεγχο σε κάποια όργανα τα οποία εξειδικεύτηκε κατά την ειδικότητά του, αλλά δεν έχει αντίστοιχη εξειδίκευση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες, τις οποίες καλούμαστε καθημερινά και εμείς στέλνουμε αρκετά αιτήματα και μέσω του νομικού συμβούλου μας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ώστε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Αλλά ξαναλέω, όταν ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας είναι αναχρονιστικός και η νομοθεσία μιλάει για την προβολή του γιατρού στις εφημερίδες και στα περιοδικά και στη τηλεόραση, πείτε μου εσείς τώρα το 2026 πόσο διαφήμιση μπορεί να γίνει από τις εφημερίδες και τα περιοδικά όταν υπάρχουν τα social. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά στα social, γιατί δεν υπήρχαν τότε προφανώς.
0: Ναι. Λογικό.
1: Άρα απαιτούνται ριζικές αλλαγές και αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι ότι βλέπω τις τελευταίες μέρες μια σπουδή στο να βγάλουμε την εφαρμογή ελέγχου των ιατρείων, ποια είναι η αδειοδοτημένα η τάδη ειδικότητα, τι πράξεις μπορεί να κάνει, η τεχνητή νοημοσύνη να σκανάρει διαφημίσεις. Ή φαίνεται ότι αυτό το είχαν έτοιμο από καιρό και τώρα μέσα σε μια εβδομάδα βγήκαν κατευθείαν οι εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες. Ή πολύ φοβάμαι ότι είναι κάτι το οποίο έγινε πάλι στο πόδι, δεν προηγήθηκε συζήτηση με τους οικείους ιατρικούς συλλόγους. Δεν έχει προηγηθεί καμία συζήτηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή, όπου βρίσκεται η κυρία Παγώνη, η οποία δεν έχει αρμοδιότητα στο να αποφασίζει για τέτοια ζητήματα. Και είδαμε μια ανακοίνωση αυτών των εφαρμογών, που ήταν ο Υπουργός, ήταν ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, η κυρία Παγώνη. Νομίζω ότι πρέπει να προηγηθεί μια σύνοδος προέδρων, να υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση για τέτοια ζητήματα που μας απασχολούν διαχρονικά, ώστε ο Πανελλήνιος να καταλήξει και να βγει ένας μπούθουλα τον οποίο θα χρησιμοποιούμε όλοι. Και όχι υπό την πίεση των συνθήκων που επικρατούν τώρα, να λέμε πάρει και μια εφαρμογή, πάρει και τεχνητή νοημοσύνη για τη διαφήμιση και βλέπουμε αυτό και εκείνο και θα ξεχαστεί το θέμα τις επόμενες μέρες, οπότε συνεχίζουμε ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα.
0: Νομίζω ότι και η δική σας κινητοποίηση δεν θα αφήσει να ξεχαστεί το θέμα. Θα πιέσουν από πλευράς οι ιατρικοί σύλλογοι που έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους, όπως έχουν κάνει οι ιατρικοί σύλλογοι εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο, γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος καταφεύγει σε αυτού του τύπου τις ιατρικές βοήθειες πλέον αντιγυριατρικές, πώς να το πω, αντιγύρανσης οτιδήποτε ή νεότητας. Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στέκεται τώρα άναυδος και αναρωτιέται πώς πρέπει να κινηθεί, βλέποντας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε, νέος σχετικά άνθρωπος, ο οποίος είχε τόσα χρήματα, την πάτησε. Και την πάτησε όπως βλέπουμε και από τα SMS που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Παγιδεύτηκε ουσιαστικά στο να προχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος να προστατευτεί?
1: Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου, των λειτουργών της υγείας, ασκούν το λειτουργήμά τους με αυταπάρνηση και επιστημονικό ήθος. Αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με την ανταλλαγή των SMS, με φράσεις «το συγυρίσω και θα τον στείλω και θα το κάνω και θα το κάνω», μας προκαλούν αηδία, μπορώ να σας το πω, ως ιατρικό σώμα. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον σας μιλώ εκ μέρους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη αντιδιοντολογικής συμπεριφοράς και στο βαθμό που μας αναλογεί κάνουμε τα πάντα ώστε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αυτός είναι ο μοναδικός μας, το μοναδικό μας κίνητρο αυτή τη στιγμή, να προστατευτούν οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, τι να συγκρίνω, αυτούς τους 2, 3, 4 που εμφανίζουν τελευταίες μέρες με τους συναδέλφους μου στα νοσοκομεία που νυχθημερών βγάζουν μια εφημερία με αίμα πραγματικά και δεν ξέρουν πώς θα φύγουν στο σπίτι από την κούρασή τους, είτε είναι γιατροί των επιγόντων είτε είναι γιατροί των κλινικών που καλούνται καθημερινά να βάλουν ένα πολλαπλάσιο φορτίο που τους αναλογεί σε σχέση με τον αριθμό των γιατρών που υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας. Να μιλήσω για ειδικότητες που δεν υπάρχουν σε κέντρα υγείας ή σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, είτε ορεινές ή νησιωτικές, και οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν από νησί σε νησί ή να πάνε 50-60 χιλιόμετρα ή και παραπάνω, όπως για παράδειγμα οι συνδημότες μας, οι δραμηνοί, οι ογκολογικοί ασθενείς που ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη για να λάβουν τέτοιες θεραπείες. Δηλαδή, τα ζητήματα της υγείας αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σοβαρά. Και θα έπρεπε όλα αυτά με μια αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, που ξαναλέω ότι είναι πάγιο αίτημα των συλλόγων, δεν είναι τώρα που έχει σκάσει τα χέρια μας και δεν ξέρουμε πότε θα το διαχειριστούμε. Αυτά θα έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη εν τη γενέση τους. Mm-hmm. Και το κομμάτι της διαφήμισης και όλα αυτά που φυτρώνουν δεξιά και αριστερά με τα παραϊατρικά που, όπως είπατε κι εσείς, υπόσχονται ευεξία, αντιγύρανση, clinics. Βλέπουμε επιθετικές πολύ διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα οργανωμένης δομής. Πολλές φορές μιμούνται ακόμη και νοσοκομιακές δομές ώστε να δημιουργήσουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Η ιατρική είναι μία, βασίζεται σε τεκμηρίωση. Οι καρδιολόγοι συχνά λέμε για τα guidelines, κατευθυντήρες οδηγίες. Όταν έχετε ένας ασθενής, οφείλουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία πάνω στο τραπέζι και να του πούμε: αυτά εφαρμόζονται στην Ευρώπη, αυτά εφαρμόζονται στην Αμερική, και στο κομμάτι της διάγνωσης και στο κομμάτι της θεραπείας. Κανένας μας δεν μπορεί να βγάλει δική του ιατρική από το κεφάλι του, ούτε να πει ότι εφαρμόζω πρωτόκολλα σαμανικής και όλα αυτά τα εκβατικά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, που σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν υπάρχει καμία εκβατική ιατρική. Το να υπάρχει εκβατική φυσική, εκβατική μηχανική και να χρησιμοποιεί εξοπλισμό, τον οποίο εξοπλισμό εγώ μετά χρησιμοποιώ για να κάνω τη δουλειά μου, είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ όμως δεν είμαι εκβατικός καρδιολόγος, επειδή χρησιμοποιώ έναν υπέρηχο τελευταίας τεχνολογίας που εφαρμόζει εκβατική μηχανική.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ένα ζαχαροπλάστη που κάνει τούρτες και χρησιμοποιεί ένα αντίστοιχο μηχάνημα εκβατικής φυσικής του ζαχαροπλαστείου του είναι εκβατικός ζαχαροπλάστης. Αυτά, να τελειώνουμε, είναι κουμπογιανιτισμοί, είναι πράγματα τα οποία προσπαθούν να ενώσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν τους νοιάζει πλέον να αναζητήσουν την απόδειξη, να αναζητήσουν το αποτέλεσμα, απλά τους νοιάζει να μαζευτούν αρκετοί άνθρωποι ώστε να είναι σίγουροι μεταξύ τους ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσουν κάποια απόδειξη, γιατί αυτό είναι αποδεδειγμένο στο μυαλό τους. Αρνούνται το ρεαλιστικό, αρνούνται την πραγματικότητα. Οπότε εγώ δίνω φάρμακα για να τους καταστρέψω, δίνω φάρμακα γιατί παίρνω χρήματα από φαρμακευτικές εταιρείες, έχω ένα συμφέρον να μειώσω τον πληθυσμό και άλλα τέτοια, άρα πάμε σε κάτι άλλο εναλλακτικό που αυτός θέλει το καλό μας, παρόλο που δεν είναι γιατρός, ξέρει πολύ καλύτερα τι θα κάνει για την υγεία μας. Άρα υπάρχει και ατομική ευθύνη, δεν λέω ότι όλα αυτά είναι οι πολίτες, αλλά να υπάρχει και λίγο ένα σοβαρό κριτήριο ποιον θα επιλέξουμε και για ποιο λόγο, για να ασχοληθεί με το πολυτιμότερο που έχουμε πάνω μας, που είναι η υγεία μας.
0: Και φυσικά εγώ θα προσθέσω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται, χρειάζονται τις υπηρεσίες ενός δημόσιου νοσοκομείου, αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά και την αυταπάρνηση και των γιατρών και των νοσηλευτών και του κόσμου που λειτουργεί μέσα στα δημόσια νοσοκομεία κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί υπάρχει μειωμένος ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων που όμως με αυταπάρνηση κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τους ανθρώπους οι οποίοι απευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία. Καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς μας, να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας, και αν έχουμε στο μυαλό μας οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να το συζητάμε. Ας μην αφήνουμε τους εαυτούς μας και τις διαθέσεις μας στα χέρια του οποιοδήποτε. Η επιστήμη είναι μία. Τα υπόλοιπα είναι ενδεχομένως βοηθητικά, ενδεχομένως υποστηρικτικά, με τίποτα όμως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν την επιστήμη, την ιατρική. Κύριε Πακούπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Πανταζόγλου, και να ξέρουν οι ακροατές σας ότι και οι πέντε ιατρικοί σύλλογοι είμαστε στη διάθεση των πολιτών, ώστε οποιοδήποτε πολίτης θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο και να ενημερωθεί ο τάδε γιατρός τι ειδικότητα είναι και τι υπηρεσίες μπορεί να παράσχει. Έχουμε δώσει οδηγίες στις γραμματείς μας, ώστε να ενημερώνουν τους πολίτες, αν κάποιος πολίτης θέλει να επισκεφθεί έναν γιατρό και έχει αφιβολίες, για να φύγει αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, είτε μέσω των ιστοσελίδων των ιατρικών συλλόγων, είτε και τηλεφωνικά, ώστε να μην έχει το φόβο ώστε να επισκεφθεί έναν συνάδελφό μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπακόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπακόπουλος, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Δράμας. Πολύ ουσιαστική συζήτηση. Νομίζω ότι έχει δώσει αρκετές απαντήσεις και έχει διευκρινίσει και αρκετά πράγματα. Τους ειδικούς πρέπει να ακούμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τους κομπογιανίκτες που βλέπετε ότι είναι πολλοί. Είναι γύρω μας, είναι στο διαδίκτυο και μάλιστα χαίρουν και εκτίμησης κόσμου που καλά θα είναι εμάς να μας αφήνει αδιάφορους.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουνε

0: Και η Δημοτική Επιχείρηση Ήτρεψης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας ενημερώνει τους καταναλωτές σε αυτό που έχουν ενημερώσει οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης όλες τις χώρες για την υποχρεωτική εφαρμογή του σχετικού άρθρου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ξεκινάει η επιβολή προστίμου για τις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξοφλήτες για πάνω από 6 μήνες, αλλά και μεταφορά της οφειλής μαζί με το πρόστιμο ως ληξιπρόθεσμη στις κατατόπους ΔΟΗ για αναγκαστική εισπράξη. Η ΔΕΗΑ Ορεστιάδας ενημερώνει τους καταναλωτές που έχουν ανεξοφλήτες οφειλές ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της και σε... Τώρα μας ακούτε πολίτες από παντού, σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, να απευθυνθείτε όσοι έχετε ανεξόφλητες οφειλές, να ενταχθείτε σε πρόγραμμα ρύθμισης και διευκόλυνσης πληρωμών, απευθύνει παράκληση σε εκείνους που έχουν κάνει ρύθμιση να είναι απόλυτα συνεπείς στην τήρησή τους, καθώς όπως προβλέπεται από το νέο πλαίσιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί αυτόματα το πρόστιμο και τη μεταφορά του χρέους στην ΑΔΕ. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην ΔΕΙΑ, εν προκειμένου για την Ορεστιάδα, στη ΔΕΙΑ Ορεστιάδας που έχει το τμήμα καταναλωτών στο 25520-81880. Τώρα, έχουμε στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκαν για πρώτη φορά στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΟΔΗ που καταγράφουν τα περιστατικά λοιμόξεων από τον ιό περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για τον Εύρο και τη Ροτόπη, όπου το τελευταίο 15ήμερο επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα 4-5 κρούσματα. Ωστόσο, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλληλεγγύης Υποδομών και Έργων, ο κύριος Κώστας Βενετίδης, και αναμενόμενο ήταν και περιορισμένο είναι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας φέτος. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών συνεχίζεται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Για πρώτη φορά θα συνεχιστεί η επιτήρηση και η καταπολέμηση και στη διάρκεια του χειμώνα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κώστας Βενετίδης.
1: Δεν θορυβήθηκα, γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδημιολογικά επιτηρούμε το φαινόμενο, όπως και εντομολογικά. Mm-hmm. Και θα υπήρχε ένας μεγάλος θόρυβος αν βλέπαμε στις παγίδες που έχουμε σε όλη το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας, ότι mm-hmm. έχουμε πολλά κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα κρούσματα σε άλλες περιοχές, εδώ στην περιφέρειά μας κυρίως μετά είχαμε κάποια κουνούπια ελάχιστα στην Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, τον μήνα Ιούλιο. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν, γιατί εκεί ψεκάσαμε λίγο περισσότερο, που σημαίνει ότι τα εξολοθρεύσαμε. Mm-hmm. Μετά το 15 Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κουνούπια, χωρίς να το μεταδίδουν, γιατί με τις δεύτερες μετρήσεις που κάνουμε από τα πουλερικά, mm-hmm. βλέπαμε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα κοτόπουλα, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκαμε κουνούπια μολυσμένα, αλλά δεν το μετέδιδαν. Και βέβαια επιτηρούσαμε όλο το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι σε άλλες περιφέρειες πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επιδημίας, θα έλεγα. Ναι. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Mm-hmm. Η περιφέρειά μας τα προηγούμενα 7-8 χρόνια πέρασε από τέτοια στάδια. Είχαμε αρκετά κρούσματα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Φέτος όμως ίσως από νωρίς είχαμε και την αδειοδότηση για να κάνουμε τους τσεκασμούς. Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον υπεύθυνο και με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα όσοι έχει τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ναι. έως ότου δεν υπάρχουν κρούσματα, αν και μάθαμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που βγάζουν τα επιδημιολογικά, ναι. δεν έχουμε κάτι καινούριο στην περιφέρειά μας. Αλλά εμείς θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα σε full ρυθμούς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα, τα ζητήματα, να δούμε ότι δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Όπως σας προείπα, ότι το πρόγραμμα την καινούργια τριετία θα κάνουμε και ένα πείραμα, θα έχει διάρκεια 12 μήνες, δηλαδή θα το κρατήσουμε και το χειμώνα, όπου σε περιοχές που

0: υπάρχουν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, να δούμε από τις παγίδες αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες στα κουνούπια. Πώς συμπεριφέρονται το χειμώνα, οι ήπιοι χειμώνες δημιουργούν πολλά θέματα. Να δούμε λίγο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε δικές μας απόψεις, αλλά και να βοηθήσουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί πολλά στοιχεία από εμάς τα παίρνουν ο Οργανισμός της Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος, και για να μπορέσουμε να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα για πότε θα ξεκινήσει η πρωινφεκτονία, πότε. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει και μάλιστα. Τα τελευταία 15 χρόνια ο ιός του Δυτικού Νείλου έγινε ενδημικός, από ό,τι λένε. Δηλαδή είναι πλέον μια ασθένεια στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη. Και ας είναι μια αρχή να γίνει ένας πολύ μεγάλος διάλογος όσον αφορά και την καταπολέμηση. Αυτό που ζητάμε δηλαδή εμείς εδώ, γιατί η περιοχή μας, τα έχουμε ξαναπεί, είναι μια περιοχή υγρή και ζεστή, που έχει δηλαδή κουνούπια. Να δουν λίγο τα σκευάσματα, που να έχουμε μια αναλλαγή σκευασμάτων, κάποιους περιορισμούς που μας υπόκεινται να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί βλέπετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έφτασε, παραμένει και δεν ξέρουμε πώς θα εξαφανιστεί, δηλαδή από την περιοχή μας. Το πρόγραμμα έτσι όπως το έχουμε καταρτήσει είναι, μπορούμε να έχουμε κινητικότητα δηλαδή από κάποια περιοχή στην άλλη, τα ενέργεια μέσα τα έχουμε στην ευχέρεια να κάνουμε όποτε χρειαστεί. Δηλαδή να σας πω ότι αν είχαμε πολλά κρούσματα ή βλέπαμε ότι πολλά κουνούπια ήταν φορείς του Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, ακόμα και τέτοιο καιρό θα κάναμε αεροψυχασμούς. Σε αυτό δεν υπάρχει όριο. Είναι ανάλογα με την επικινδυνότητα. Ύστερα για τα κουνούπια πρέπει να ισορροπήσεις, να εξολοθρεύσεις τόσα ώστε να μην δημιουργείς πρόβλημα στο περιβάλλον, να μπορείς να ελέγχεις τους ιούς, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα σκευάσματα να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πληθυσμούς, να προσέχεις σε ποιες περιοχές ψεκάζεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο και σε καθημερινή βάση.
1: Αυτά είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την συνάδελφο τη Μαρία Μανάκα, ο κύριος Κώστας Φενιτίδης.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, πάμε στη Δράμα να ακούσουμε τον δήμαρχο της Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, σχετικά με μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Μια πολυσχηδής εκδήλωση με επίκεντρο την προστασία των αδέσποτων ζώων, που συνδυάζει ενημέρωση, παιχνίδι και ευκαιρίες υιοθεσίας.
1: Την Κυριακή, η ώρα 10.30, έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση εδώ στο Δήμο Δράμας σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Είναι μια σημαντική εκδήλωση γύρω από την φιλοζωία και γύρω από την όλη διαχείριση αυτών των τετράποδων, θα πω, ταλαιπωρημένων φίλων μας. Είτε είναι οι γάτες, είτε είναι τα σκυλιά, είναι ζώα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε, να δείξουμε όσο μπορούμε αμέριστο ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία τους και πώς μπορούμε αυτό το φαινόμενο να το εξαλείψουμε, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον να το διαχειριστούμε σε πρώτη φάση μέχρι να έρθει η ημέρα που δεν θα υπάρχουν αδέσποτα τέτοια ζώα. Είναι μια σημαντική λοιπόν προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, φυσικά πάντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αμυρίδη, που αμέσως μετά θα δώσω το λόγο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Δράμας με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα πλέον πρέπει να το στείλουμε στα μικρά παιδιά, στις μικρές ηλικίες, γιατί το σκυλάκι το οποίο παίρνουμε, ακόμη και η γάτα, πολλές φορές δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα ζώο συντροφιάς και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον όσοι τα έχουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Το φαινόμενο αυτό, για να εξαλείψει, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και θα κάνουμε. Ας πούμε την Κυριακή, πέρα των ομιλητών που έχουν να κάνουν γενικότερα με τη διαχείριση αυτή, αυτό που θα συμβεί και θα δώσει περισσότερα στοιχεία ο αντιδήμαρχος, έχει να κάνει με τις στηρώσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε μονόδρομο γύρω από τις στηρώσεις, όσες μπορούμε περισσότερες να κάνουμε. Και φυσικά αυτό που προανέφερα, σημαντικός παράγοντας μετά τις στηρώσεις, είναι το να μην παίρνουμε ένα ζώο και το απελευθερώνουμε γιατί πλέον κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, ή αυτό το ζώο όταν το πήραμε ήταν μικρόσωμο αλλά μετά μεγάλωσε και δεν έχει χώρο πλέον στην οικογένεια. Είναι σημαντικό να υποθούν και να ακουστούν τέτοιες περιγραφές γύρω από τη διαχείριση των ζώων, για να μπορούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα αυτό το φαινόμενο. Τα ζώα αυτά χρήζουν αγάπης, φροντίδας και στοργής. Αυτές για μένα είναι οι τρεις λέξεις που πρέπει να υιοθετήσουμε και από εκεί και πέρα να δώσουμε μάχη γύρω από αυτό το φαινόμενο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις φιλοζωικές που είναι δίπλα μας και δίπλα στον αντιδήμαρχο, και όχι μόνο, υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες, εθελοντές, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό γύρω από την διαχείριση και την παρουσία αυτών των ζώων, και είναι σημαντικό να ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους δραμηνούς, είτε είναι σε κάποιο σύλλογο φιλοζωικό είτε όχι, που κάνουν αυτή την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί την Κυριακή όποιος βρεθεί στη Δράμα, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, θα βρεθεί σε μια εκδήλωση που έχει επίκεντρο τα αδέσποτα ζώα. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες θα γίνουν, απευθύνονται σε μεγαλύτερους αλλά και σε παιδιά. Κυρίως σε παιδιά. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ομιλίες από ειδικούς, δράσεις και παιχνίδια για παιδιά, κατασκευές και ζωγραφική, face painting, παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, με την ιστορία αυτών των ζώων, επίδειξη εκπαίδευση σκύλου, πρώτες βοήθειες για ζώα, βραβεύσεις. Θα υπάρξει και συναυλία. Υπάρχει λοιπόν λόγος να βρεθούμε την Κυριακή στην Αγία Βαρβάρα από νωρίς το πρωί, στη Δράμα, στις 10.30, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, και να ζήσουμε όλο αυτό που ετοιμάζει ο Δήμος Δράμας μαζί με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη επιμιλήθηκε τον ήχο. Με μια τελευταία μουσική επιλογή θα σας αποχαιρετήσουμε. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Με 1.300 πακέτα λαθρέων τσιγάρων βρέθηκε ένας ημεδαπός που συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν και έκαναν έρευνα στο σπίτι του άνδρα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 1.300 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης. Από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 θα χρηματοδοτηθεί με 810.000 ευρώ το έργο αποκατάστασης δημοτικού οδικού δικτύου Ορεστιάδας. Την ένταξή του στο πρόγραμμα έκανε γνωστή ο Δήμος Ορεστιάδας, σημειώνοντας πως θα αποκατασταθούν τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου που υπέστησαν ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 29ης Ιανουαρίου 2026 στους δρόμους Κρυού Δηλόφου, Κρυού Σπηλαίου, Πενταλόφου και Χελιδόνας Μικρής Δοξιπάρας. Το συνολικό μήκος των τμήματων που θα αποκατασταθούν υπολογίζεται σε 5,9 χιλιόμετρα. Αποκαταστάσεις φθορών στο σκυρόδεμα, επιχρήσματα, τυχοποιίες, κουφώματα, δάπεδα, κεραμοσκεπές και ανακαινήσεις χώρων υγιεινής. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το έργο συντηρήσεων διδακτηρίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η σύμβαση του οποίου υπογράφηκε εχθές με τον ανάδοχο με προϋπολογισμό 215.600 ευρώ. Οι παρεμβάσεις σύμφωνα με την συμβατική υποχρέωση του αναδόχου θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών και θα γίνουν σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα είτε κατά τις αυτοψίες που έγιναν είτε μετά από αναφορές των διευθυντών των σχολείων. Απαντήσεις για τα πολλά κενά, τις ελλείψεις και τα κτηριακά προβλήματα που διαπιστώνονται σε σχολεία του Βορείου Εύρου ζητούν με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, υπογραμμίζοντας πως η υπάρχουσα κατάσταση στις σχολικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρείται ούτε πρόσκαιρη ούτε κανονικότητα. Αναφορά γίνεται στα περισσότερα από 60 κενά που καταγράφονται στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Εύρου, με τα περισσότερα να παρατηρούνται στο βόρειο τμήμα του νομού, αλλά και στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Για σοβαρά προβλήματα κάνουν λόγο οι δύο βουλευτές και στις σχολικές υποδομές, ζητώντας από τους συναρμόδιους υπουργούς μέτρα και άμεσες ενεργείες για την άμεση και πλήρη κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία του Βόρειου Εύρου, την ολοκλήρωση όλων των έργων επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, αλλά και την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών στο Βόρειο Εύρο που υπηρετούν στην περιοχή, στις μετακινήσεις, στη στέγαση και στη σίτιση. Σε υποχρεωτική εφαρμογή του σχετικού άρθρου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ξεκινάει η επιβολή προστίμου για τις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών, οδηγούνται οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 6 μήνες, αλλά και μεταφορά της οφειλής μαζί με το πρόστιμο ως ληξιπρόθεσμη στις κατατόπους ΔΟΗ για αναγκαστική ίσπραξη. Η ΔΕΙΑ Ορεστιάδας ενημερώνει τους καταναλωτές που έχουν ανεξόφλητες οφειλές ότι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της για να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης και διευκόλυνσης πληρωμών, ενώ απευθύνει παράκληση σε εκείνους που έχουν κάνει ρύθμιση να είναι απόλυτα συνεπείς στην τήρησή της, καθώς όπως προβλέπεται από το νέο πλαίσιο, η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί αυτόματα το πρόστιμο και τη μεταφορά του χρέους στην ΑΔΕ. Με έργα ζωγραφικής που δημιούργησαν μαθητές της Αλεξανδρούπολης στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, υποδέχεται το νέο σχολικό έτος το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που διοργανώνει έκθεση από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην πλατεία Κύπρου. Πρόκειται για έργα που ζωγράφισαν τα παιδιά στη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο Τμήμα Εικαστικών, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, χρώματα, θεματικές και τεχνικές. Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό το ερχόμενο Σάββατο. με το σύνθημα «Δίνουμε τη σκυτάλη στη ζωή», το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας διοργανώνει μια περιπατητική δράση στις 25 Σεπτεμβρίου και καλεί κάθε πολίτη να συμμετάσχει σε αυτήν, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για κίνηση, συνεργασία, σεβασμό και συμπερίληψη. Η δράση «Τρέχω για τη ζωή» διοργανώνεται σε συνεργασία με το νεοσύστατο Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας και θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής από το πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης. Σε διακοπή υδροδότησης σε τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη από την πλευρά του δρόμου με τα ζυγά νούμερα, προχώρησε από το πρωί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης για την αποκατάσταση βλάβης. Η διακοπή συνεχίζεται ως αυτή την ώρα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 23η μέρα του Σεπτεμβρίου, Τετάρτη σήμερα για την ακρίβεια. Με πολλές ειδήσεις που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ισαρτ Καβάλας, έρθω Ρεστιάδας, έρθω σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοφωνάμε της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο εξαιρετικός και χαρισματικός Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερκαμπάλα, στην Ερτοριστιάδας και στην Ερτσερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε τι συμβαίνει αναπεριφερειακή ενότητα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Έχουμε την Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη του ΟΕΕ, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, ο Αντώνιο Κουτέρες, στην εναρτήρια ομιλία του έχει ζητήσει συνεργασία των κρατών στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και είπε να μην χαθεί η λύση των δύο κρατών στο Μεσοανατολικό, και πάντα μιλάμε για την Παλαιστίνη. Για την Παλαιστίνη μίλησε και ο Πρόεδρος της Γαλλίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος καταγγέλνει ένα θέμα που μας ντοπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Χθες επίσης είχαμε τριώρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιτόριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ, και θυμίζουμε είναι πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μετά από πολύ καιρό και πολλές εντάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ιρανών, ο Αρατή, διαβιβάσε στον Αμερικανό απεσταλμένο Βίτκοφ τους όρους της Αχιάν σχετικά με το άνοιγμα των συνόντρομους, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα, και θα δούμε το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών, αν θα φέρουν κάτι καινούριο. Και μια γενική διαπίστωση που έχω την αίσθηση την έχουμε κάνει όλοι μας, την έχει κάνει ένας εξαιρετικός πολιτικός, ο Βραζιλιανός πρόεδρος, ο Λούλα ντα Σίλβα. Τι είπε στη Γενική Συνέλευση? Ότι είμαστε όλοι όμοιροι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να διαφωνεί γύρω από αυτή την διαπίστωση. Η Γαλλία συμφώνησε να ξεκινήσει ομιλίες για την ένταξη της Λετωνίας στην Πρωτοβουλία Πυρηνικής Αποτροπής, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Λετωνίας. Και στα δικά μας, έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στον Κυρίς Τράπεζα στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα θα είναι στη Νέα Υόρκη. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η κυρία Αλεξάνδρα Σντούκου ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μεταστήριξη για την ενεργειακή κρίση και περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτά και πότε ακριβώς θα ανακοινωθούν. Στις 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη Λάρισα, χτες είχαμε συνάντηση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στη Γιάννη, να συγκλονίζουν τα βήματα του ιατροδικαστή. Η άτυχη βιολόγος στην Οικουμενίτσα δέχτηκε 15 μαχαίριες. Είναι ακόμα μια πολύ στιγνή γενοκτονία, χωρίς να τρέχουν τα πράγματα στην Ελληνική Βουλή, τουλάχιστον από την πλευρά του νομοσχεδίου που να επιβαρύνει αυτές τις ποινές. Και στα δικά μας, όλα τα βλέμματα έχουν σταθεί στη Θάσο αυτή την ώρα, καθώς έχουμε το κάλεσμα για πανθασιακή διαμαρτυρία στο Λιμένα. Έχουν απευθύνει ο Δήμος Θάσου και η Συντονιστική Επιτροπή Φορεών. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνεται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που διεξάγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά το σχεδιάζομο νεύρο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πειρηνού. Αυτή την ώρα μαζεύεται ο κόσμος στη λιμάνια εκεί πέρα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες στο Μέγα Μουσικής είχαμε βάφτιση μαθητών για τις καινοτόμες ιδέες τους και την έξυπνη κινητικότητα. Επίσης, χτες στην Ξάνθη έχει υπογραφεί σύμβαση για το άρθρο Ευμείου Ξάνθης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ξάνθης. Έχουμε προσκλητήριο σε μαθηματικούς, φυσικούς και βιολόγους, χημικούς, φιλολόγους για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστήριου του Δήμου Ξάνθης. Και η ομάδα του Πανθακικού αποχαιρετά και εκφράσει τη θλίψη του για την απώλεια του Προέδρου της ΕΠΣΤΑΚΙΣ, του Μανού Γαβριλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Μαζί με όλα αυτά εδώ τώρα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω από το θέμα της Θάσου, γιατί αναβλήθηκαν για να συζητηθούν σε νέα ημερομηνία, εκτιμάται γύρω στον Οκτώβριο, οι δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στα κοιτάσματα του Πρίνου. Η είδηση αυτή που χθες το βράδυ έγινε γνωστή και από τον Δήμο Θάσου, σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου Θάσου, οδήγησε και στην αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα πανθασιακής διαμαρτυρίας. Ωστόσο, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας που ήταν προγραμματισμένη στην Καβάλα στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι της πόλης, στην περιοχή του Τελωνίου. Υπήρξε αρκετά μεγάλη παρουσία του κόσμου και στη συνέχεια έγινε και πορεία. Στη Δράμα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, με αφορμή τα εγγένεια που γίνονται αυτή την ώρα του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου Δράμας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης μέσα στις σοφρονιστικές δομές. Η αλήθεια είναι ότι με το άκουσμα της δημιουργίας αυτής της δομής, τουλάχιστον 200 από τους κρατούμενους δήλωσαν διάθεση να συμμετάσχουν, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν το χρόνο κράτησης για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους στην κοινωνία. Να πούμε ότι στο Δήμο Καβάλας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων εβδομάδων το έργο κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Καλκερού τον Ιανουάριο του 2022 και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί δίκτυο 54 χιλιόμετρων, 8 χιλιόμετρα μέσης πίεσης και 46 χαμηλής. Η τελευταία ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας περιλαμβάνει εργασίες μόνο αποκατάστασης και συνδέσεων και όχι κατασκευής νέου δικτύου. Τώρα, το πρωί, την ώρα που κοιτούσα τον ανοιχτό ορίζοντα, τα σύννεφα και τις αστραπές μεταξύ της Θάσου και της Χαλκιδικής, ένας παλιός γνώριμος της Καβάλας ξεπρόβαλε και βρίσκεται αρόδο έξω από το λιμάνι Απόστολος Παύλος. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο 300 μέτρων, το Celebrity Infinity, το οποίο επισκέπτεται συχνά την πόλη της Καβάλας, έφτασε από την Μύκονο, θα παραμείνει στην Καβάλα μέχρι το απόγευμα και θα συνεχίσει στη συνέχεια το ταξίδι του προς την Θεσσαλονίκη. Να πούμε και για τη Δράμα που σήμερα το απόγευμα έχουμε τη δράση «Περπατάμε για την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της». Διοργανώνεται από το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού Έμφασης. Η εκδήλωση γίνεται για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Σημείο εκκίνησης είναι η Πλατεία Ελευθερίας στις 6 και 4 το απόγευμα. Είναι μια συμμετοχή ανοιχτή και δωρεάν για όλους τους πολίτες που θέλουν να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο την τοπική πολιτιστική κληρονομιά Σαμή.
1: Σε λίγο θα ακούσουμε και το ηχητικό από αυτή την εκδήλωση. Ρένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις και από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας αλλά και από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του Ευρωκή στην Οριστικά. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εμείς στην περιοχή της Οριστιάδας σημειώθηκε χθες η χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω της πτώσης της και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Είχαμε το βράδυ 9,7 βαθμούς θερμοκρασία στην Οριστιάδα, περίπου στους 10, 9,9 στο Διδημότυχο. Είμαστε καθαρά φθινοπορεινοί, προς χειμώνα πάμε πια, εκτός και αν κάτι αλλάξει την επόμενη εβδομάδα. Πάντως ήταν η χαμηλότερη, σημειώθηκε η χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας στον Εύρο, στην Οριστιάδα εχθές.
1: Πολύ απότομη μεταβολή πάντως, ας πούμε, εσείς, πάντα με τη θερμοκρασία.
2: Είχαμε βροχές, είχαμε καταιγίδες, είχαμε διάφορα, έπεσε. Ήταν για το βράδυ, ήταν για σόμπα, ήταν για ξυλόσομπα με 10 βαθμούς έξω. Μια που το είπαμε χθες, μια που το λέμε σήμερα, αλλά διαφορετικά. Είχαμε αναφερθεί στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αλεξανδρούπολη στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στις εργασίες συνεδρίου που αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά τελικά εχθές το βράδυ, όπως ενημερωθήκαμε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ακύρωσε αυτή του την επίσκεψη, γιατί θα συμμετάσχει σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Άγκυρα, οπότε είναι αδύνατο να παραβρεθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην Αλεξανδρούπολη. Το συνέδριο όμως θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Έχουμε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Με 1.300 πακέτα ελαφραίου τσιγάρου βρέθηκε ένας ημεδαπός που συνελήφθη εχθές το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν, κάνανε έρευνες στο σπίτι του και κατάσχεσαν τα 1.300 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα και οδηγείται στον εισαγγελέα. Επίσης, τρεις ανήλικοι χθες συνελήφθησαν σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης για κλοπή μοτοποδηλάτου. Από το βράδυ της Κυριακής συνέβη αυτό. Εντοπίστηκε το δίκυκλο και επεστράφει στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Ενώ εκτός από τους τρεις ημεδαπούς ανηλίκους, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και άλλες δύο ενήλικες γυναίκες αλλά και δύο γονείς των ανήλικων δραστών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου και έκθεση κατά περίπτωση. Τώρα, με αφορμή τα 4 κρούσματα των τελευταίων 2 εβδομάδων στην Ροδόπη και στον Εύρο, κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, συνομιλήσαμε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βενετίδη, ο οποίος μας είπε ότι θα συνεχιστούν με τον ρυθμό που γίνονταν όλο το καλοκαίρι οι ψεκασμοί μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου στην περιοχή Σουφλίου. Ήταν τα δύο κρούσματα, γι' αυτό και μπερδεύτηκα. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά θα γίνει νέα σύσκεψη όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για να δουν πώς θα συνεχιστούν οι ψεκασμοί. Συνομιλήσαμε επίσης και με τον πρόεδρο των Αρτοπιών Νεύρου, τον κύριο Κεβρεκίδη, και Γενικό Γραμματέας Ομοσπονδίας Αρτοπιών Νεύρου, μετά από όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε για τα λουκέτα σε αρτοπία σε όλη την Ελλάδα. Μας είπε πάνω από χίλια φούρνοι σε όλη την Ελλάδα έκλεισαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και σε επίπεδο Εύρου 9 φούρνοι έκλεισαν από το 2022 μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι στην περιοχή του Βορείου Εύρου, στην περιοχή του Τριγώνου, που αυτό τι σημαίνει, ότι μαζί με ένα φούρνο κλείνει και το Παντοπολείο, κλείνει και ίσως το καφενείο, γιατί είναι κάποια καταστήματα που ζουν γύρω από ένα φούρνο, και ο κόσμος αναγκάζεται δυστυχώς, αυτός που δεν έχει πλέον δουλειά, να φύγει από την περιοχή, είτε για την Αλεξανδρούπολη είτε για αλλού. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Ορεστιάδα, από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών θα χρηματοδοτηθεί με 810.000 ευρώ το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου της Ορεστιάδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε από τον Δήμο. Αφορά τους δρόμους επάνω ψηλά στο τρίγωνο Κρυού Δηλόφου, Κρυού Σπηλαίου, Πενταλόφου και Χελιδόνας Μικρής Δοξιπάρας. Προχωρώντας, σας λέμε για την ερώτηση που κατέθεσαν πάλι βουλευτές του ΚΚΕ στον αρμόδιο υπουργό για τα κενά, τα πολλά κενά, τις ελλείψεις και τα κτηριακά προβλήματα που διαπιστώνονται σε σχολεία του Βορείου Εύρου. Επίσης να πούμε ότι κάτι που αφορά όχι μόνο την δημοτική επιχείρηση ίδρυση αποχέτες Ορεστιάδας αλλά όλες τις ΔΕΙΑ, κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ξεκινά το πρόστιμο, η επιβολή προστίμου για τις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών. Σε αυτό οδηγείται και η ΔΕΙΑΟ, η Δημοτική Επιχείρηση Ορεστιάδας. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 6 μήνες, αλλά και μεταφορά της οφειλής μαζί με το πρόστιμο στις κατατόπους ΔΟΗ για αναγκαστική ίσπραξη. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα συμβεί σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Και κλείνω με κάτι πολιτιστικό. Με έργα ζωγραφικής που δημιούργησαν μαθητές της Αλεξανδρούπολης στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, υποδέχεται το νέο σχολικό έτος στο τμήμα εικαστικών του Δήμου. με μια έκθεση που ξεκινά το Σάββατο 26 του μήνα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην πλατεία Κύπρου με έργα που ζωγράφησαν τα παιδιά στη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο τμήμα εικαστικών, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, χρώματα, θεματικές και τεχνικές. Αυτά από την περιοχή μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και αύριο θα ξαναμιλήσουμε.
2: Επίσης.
1: Πάμε τώρα εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
1: Επιτέλους ήλιος.
3: Ναι.
1: Μετά τις βροχές.
3: Όχι, εδώ δεν είχαμε βροχές. Είχαμε κάτι πολύ λίγο, σε σιχάλα. Είχαμε χθες συννεφιά. Σήμερα επισήμως υποδεχόμαστε όπως όλο το φθινόπωρο καλές θερμοκρασίες, χαμηλές μεν για τα δεδομένα της εποχής, αλλά είναι ένα γλυκό, μια γλυκιά φθινοπορεινή ημέρα που τουλάχιστον τώρα το μεσημέρι μπορείς ακόμη να κυκλοφορείς με κοντομάνικο. Ζακετούλα χρειάζεται νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι για το οποίο κάναμε λόγο χθες, αν θυμάσαι, για τον μπαράζ τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών τις προηγούμενες ημέρες από υποψήφιους που είχαν βάλει στόχο τα Δημαλφή και την περιουσία μας, ο λόγος για τις κλασικές τηλεφωνικές απάτες. Είχαμε θύμα όλες αυτές τις προσπάθειες, δυστυχώς, ένας 86χρονος από χωριό του Δήμου Συντική. Έπεσε θύμα μιας καλωστημένης απάτης. Κάποιοι επιτίδη προσπίθηκαν τους λογιστές, κατάφεραν να τον πείσουν ότι τα χρήματα που έχει στο σπίτι, στην κατοχή του, θα χάσουν την αξία του σε μία εβδομάδα, καθώς έχουν εκδοθεί νέα χαρτονομίσματα. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν τον έπεισαν, κατάφεραν να βάλει ο άνθρωπος αυτός ό,τι είχε και δεν είχε σε μία σακούλα, 18.000 ευρώ παρακαλώ. Άφησε τη σακούλα ύστερα από τις οδηγίες του στην εξώπορτα του σπιτιού του. Εννοείται συνεργάτης πήγε και την πήρε. Και φυσικά όταν ο 86χρονος έβαλε έτσι το μυαλό του, τη λογική του σε λειτουργία, γιατί προφανώς αυτό που λέμε πάντα είναι ότι άμα χάσεις την ψυχραιμία σου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσεις θύμα. Ο άνθρωπος αυτός όταν βρήκε την ψυχραιμία του, σου λέει δεν θα χάσω τα λεφτά μου, το ξανασκέφθηκε και τα λοιπά, είδε ότι έπεσε στήμα απάτης και έκανε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου.
1: Τα λεφτά βέβαια, όμως έχουν εξαφανιστεί. Βρέθηκαν.
3: Τα λεφτά έχουν κάνει φτερά. Στο αστυνομικό δελτίο υπάρχει και μια σύλληψη. Υπάρχει και μια σύλληψη ενός άντρα και μιας γυναίκας που προσπάθησαν να εξαπατήσουν άντρα στην πόλη των Σερών. Μάλιστα κατάφεραν με τη γνωστή μέθοδο πάλι της τηλεφωνικής απάτης να το αποσπάσουν 5.000 ευρώ. Τους συνέλαβαν, αλλά τα χρήματα είχαν κάνει φτερά. Είναι πολύ καλωστημένο το κύκλωμα αυτό, ούτως ώστε τα χρήματα να αλλάζουν ταχύτητα τα χέρια.
1: Άλιστα.
3: Δηλαδή άλλος παίρνει τα χρήματα, άλλος υποτίθεται θα πάει να συναντήσει αυτόν που θα το δώσει. Και ναι μεν έχουμε συλλήψεις, αλλά αυτό που θέλει όποιος έχει πέσει θύμα είναι να ξαναβρει τα χρήματά του ή τα χρυσαφικά του. Βέβαια το θέμα είναι γιατί ένας ηλικιωμένος έχει τόσα χρήματα στο σπίτι, αυτό είναι ένα ζητούμενο που ίσως οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα θα πρέπει να το δουν, ότι καταλαβαίνω ότι αισθάνονται ασφαλείς κάποιοι συνάνθρωποι μας έχοντας χρήματα στο σπίτι τους, αλλά η διαχείρισή τους εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους και είναι και πολύ μεγάλο το ποσό τώρα. Για ένα ηλικιωμένο, ειδικά μου παίρνει και μια μικρή σύνταξη να έχει 18.000 ευρώ, είναι και ολόκληρη περιουσία το άμα καθίσουμε και το καλοσκεφτούμε. Και φυσικά, μόλις ανακαλύψεις πέσεις θύμα απάτης, δεν είναι μόνο τα χρήματα που χάνεις, είναι το ψυχολογικό βάρος. Πώς την πάτησα, έτσι κόπη μια ζωή είναι τις περισσότερες φορές.
1: Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε τα χρήματα είναι να μην δίνουμε σε κανέναν ούτε στοιχεία ούτε χρήματα, και ιδιαίτερα σε άγνωστους που μας τηλεφωνούν για τον οποιοδήποτε λόγο. Το λέμε, το έχεις ξαναπεί χιλιάδες φορές. Ελπίζουμε όσα λέμε να πιάσουν και λίγο τόπο κάποια στιγμή.
3: Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά 72 ώρες τώρα υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών για πάρα πολλές κλήσεις που έχουν δεχτεί. Δεκάδες σερέοι όλο αυτό το διάστημα και στην πόλη και στην περιφέρεια. Μάλιστα, κάποιοι δήμοι εξέδωσαν για σχετικές ανακοινώσεις για να ενημερώσουν τους δημότες τους. Με όλη αυτή την προσπάθεια θα πέσει και κάποιος που έχει χάσει την ψυχραιμία του. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα εξυπνάδος βλακείας, είναι θέμα απλά χάνω την ψυχραιμία μου. Μένοντας τώρα στο αστυνομικό δελτίο, θα πρέπει να σας πω ότι μετά από μεθοδευμένη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών, εξιχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και ακινήτων, εκ των οποίων 5 απόπειρες είχαν γίνει στο το προηγούμενο διάστημα, Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε διάφορες περιοχές των Σερών. Για την υπόθεση, μάλιστα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός συμμεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την έρευνα, σε διάφορες περιοχές των Σερών, κατάφερε και διέπραξε 8 διαρρήξεις καταστημάτων, όπου σε 5 από αυτά αφαίρεσε το συνολικό ποσό των περίπου 2.500 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα αξίας 500 ευρώ, όπως επίσης στο ίδιο διάστημα διέπραξε και 5 διαρρήξεις αυτοκινήτων, όπου σε 3 από αυτά αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία κάρτα τραπέζης, το κλειδί του αυτοκινήτου, προσωπικά έγγραφα. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Σήμερα έχουμε διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Τα μέλη του σώματος θα καθίσουν 2 φορές στα έδρανα, στις 7, σε τακτική συνεδρίαση με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη και ενώσως μετά, 8.30, θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για τα πεπραγμένα του τελευταίου διμήνου. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, κατόπιν φυσικά σχετικών ερωτημάτων που έχουν καταθέσει οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι και αυτό με τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρω πόσο απασχολεί την περιοχή σου, Σαμί. Εδώ πάντως...
1: Και νομίζω είναι ένα θέμα για όλες τις περιοχές, θα λέει αυτό.
3: Σε κάποια σημεία της πόλης, τα τραπεζοκαθίσματα έχουν κάνει στην κυριολεξία κατάληψη. Δεν μπορείς να περάσεις. Δεν μπορεί να περάσει άτομο με αρτιμέλεια. Πόσο μάλλον κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα, γονείς με καρότσια, με μικρά παιδιά. Να ενισχυθεί με η επιχειρηματικότητα, αλλά το να καταλαμβάνονται πολλές φορές έτσι χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις, δημόσιοι χώροι δεν είναι ότι καλύτερο και για τη μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την εικόνα της πόλης. Βέβαια, περισσότερα θα έχω να σας πω αύριο. Για τις δράσεις που πραγματοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Σύλλογος Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσου Αλτσχάιμερ, Συγγενείς Διαταραχές, ήδη σας έχω πει, όπου με τη στήριξη του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους θα δώσουν σήμερα μια θεατρική παράσταση από τα μέλη της Εραστεχνικής Ομάδας Ενδράση, ωφελούμενοι του κέντρου αλλά και εργαζόμενοι εκεί. Θα ανεβάσουν το έργο «Όσα δεν μπορώ να πω». Πρόκειται για ένα έργο που έχει γραφτεί, ένα θεατρικό κείμενο που έχει γραφτεί ύστερα από βιωματικές εμπειρίες των ωφελούμενων και είναι μια προσπάθεια η τοπική κοινωνία να στηρίξει όλη αυτή τη δράση που κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Σόφση. Ο οποίος Σόφση, θα πρέπει να σας πω ότι 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει το 18ο φεστιβάλ του, ένα διήμερο αφιερωμένο στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας με αφορμή τις Παγκόσμιες ημέρες Αλτσχάιμερ και ψυχικής υγείας. Ας γίνουμε όλοι μέρος μιας κοινωνίας με περισσότερη γνώση, κατανόηση, σεβασμό και αλληλεγγύη, με το κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης που περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, δράσεις με τη συμμετοχή του κοινού, πολιτιστικά δρόμενα, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Η ψυχική υγεία μας αφορά όλους. Η φροντίδα ξεκινά από την κοινότητα, γιατί η ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, γιατί η κατανόηση μπορεί να γίνει στήριξη και γιατί κανείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνος τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας και της άνοιας. Υποστηρίζουν οι διοργανωτές που καλούν φυσικά την τοπική κοινωνία, δηλαδή όλους μας, να συμμετέχουμε σε αυτές τις δράσεις και θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια με απόλυτη επιτυχία όλες αυτές οι δράσεις και την παρουσία πολυάριθμων σφαιρέων στέφονται και φυσικά γι' αυτό και υπάρχει και συνέχεια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ολοκληρώνω με την 26η γιορτή Ριζιού που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στον Προβατά. Ο Προβατάς είναι ένα παραδοσιακό κεφαλοχώρι των Σερών όπου ουσιαστικά μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια οι κάτοικοι εκεί ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με την καλλιέργεια του ρυζιού. Η γύρω περιοχή έδινε για περισσότερα από 4.500 στρέμματα ο ρυζοκαλλιέργειας. Φυσικά χρόνο με το χρόνο μειώνεται η παραγωγή και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή του ρυζιού. Ωστόσο, η παράδοση παραμένει και αυτό θέλουν να στηρίξουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, που διοργανώνει αυτή τη μεγάλη γιορτή σε συνεργασία με το Δήμο Σερών, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και την τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, φυσικά, οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα με κύριο συστατικό το ρύζι, σε γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Θα υπάρχει ένα πρόγραμμα με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με παράδοση, με χορευτικές ομάδες, με τη σύμπραξη χοροδιών και φυσικά θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με τη μουσική συνοδεία του παραδοσιακού μουσικού σχήματος Ίδωνες.
1: Να στηρίξουμε, λέμε, τις Αμαζόνες, Θάλια. Ωραία δουλειά, πολύ ωραία, πολύ ελκυστική πρόταση και για την γλυκιά πλευρά της, του ρυζιού, αλλά και για την αλμυρή πλευρά. Νομίζω ότι μας ανοίγει στην ώρα λίγο πριν το μεσημέρι και σε όλους μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς τώρα λέμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το συνδέσουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα τα έξω σε λίγο.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, αχ και η γασόνα έτσι σε ένα τραγούδι από το αμένο ρεμπέτικο από την Καβάλα και τους ensemble Ανταλούσι Del Mediterraneo από την Γρανάδα, ο συνδετικός κρίκος αυτών των δύο μουσικών σχημάτων, ο Άλκης Οζοπόλου, τον περιμένουμε και εδώ στην Πόρβα, στην Ευκομοτινή, σε μια από αυτές τις ωραίες Παρασκευές που θα τρέξουν. Είναι από τους ανθρώπους που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ήταν και ο πρώην διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολη στην Καβάλα, ενός πολύ επιτυχημένου θεσμού. Χθες μίλησε για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Θυμίζουμε, χθες στο λιμάνι της Καβάλας είχαμε την εκδήλωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που αναμενόταν να διεξαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και αφορούσε το σχεδιάζομο έργο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρινού. Ανακοινώθηκε αργά το βράδυ ότι έχει μεταφερθεί η ημερομηνία, έχει πάρει τον Οκτώβριο από την πλευρά του ΣΤΑ. Στην Καβάλα όμως είχαμε αρκετή μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, έχω την αίσθηση, στην Θάσο αυτή την ώρα στην Καβάλα. Την παράσταση διαμαρτυρία στην οργάνωση Πρωτοβουλία ενάντια στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στην Καβάλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άλκη Ζοπόλο ως απλός πολίτης να εκφράζει τις ανησυχίες του για αυτή την επένδυση που τη θέλουν κυρίως οι επενδυτές και η κυβέρνηση, αλλά δεν τη θέλει κανείς στην περιοχή της Καβάλας.
1: Εννοείται πως ένα τέτοιο έργο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, άλλωστε είναι ένα έργο που θα στηθεί ανάμεσα στην Θάσο και στην Καβάλα. Συγκεκριμένα για μας που είμαστε κάτοικοι της Καρβάλης είναι κάτι που μας διεγείρει ακόμη περισσότερο, γιατί είμαστε ήδη ευαισθητοποιημένοι, καθώς και δεξιά και αριστερά και δυτικά και ανατολικά του χωριού του οικισμού έχουμε δύο πάρα πολύ μεγάλες και έντονα επιχειρήσεις που μολύνουν, δηλαδή θα έλεγα, το περιβάλλον.
2: Περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Ναι, δυσχεραίουν την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Οπότε το έχουμε βιώσει έντονα στο πετσί μας, αλλά σίγουρα δεν θέλω να το περιχειρήσω που μολύνουν, δηλαδή θα έλεγα, το περιβάλλον.
2: Περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Δυσχεραίουν την κατάσταση ακόμη περισσότερο.

0: πρέπει να λύσουμε όλοι κάτι σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή αυτό που πάει να γίνει. Αυτό που εμένα προσωπικά και φαντάζομαι σε συζητήσεις που έχω κάνει ακούγοντας όλους τους κατοίκους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα στην περιοχή του τόπου μας εδώ στην Καβάλα και όχι στη Θράσο, αυτό που μας απογοητεύει είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν πήρε ξεκάθαρη θέση όπως έγινε αυτό και με τον Δήμο Θράσο. Είναι ανάμεσα σε ένα είμαστε και δεν είμαστε, δεν ξέρουμε αν μας εξυπηρετεί, να δούμε τα ανταποδοτικά. Δεν είναι λογικά επιχειρήματα αυτά σε κάθε περίπτωση και το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται να μην συμμερίζονται αυτή την κραυγή που βγάζει ο κόσμος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν θέλει αυτή την επένδυση, δεν θέλει αυτή την εξέλιξη στον τόπο μας. Εννοείται πως έχουμε ακούσει τις απόψεις και φυσικά πρέπει να τις ακούσουμε τις απόψεις αυτών που υποστηρίζουν τη δημιουργία του έργου, αλλά μετά από πολύ συγκεκριμένη σκέψη και μελέτη καταλήξαμε όλοι όσοι υπερασπιζόμαστε την άποψη ότι δεν πρέπει να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και να γίνει αυτό το έργο, καταλήξαμε στο ότι δεν εξυπηρετεί καθόλου τον τόπο μια τέτοια επένδυση. Και μάλιστα το χειρότερο σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, αγνοείται η άποψη του κόσμου, η οποία, γιατί ο κόσμος νομίζω ότι στην πλειοψηφία του δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα περίεργο μείγμα αυτό που βλέπουμε. Είναι ένα μείγμα το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στα συμφέροντα των εταιριών και κάποια προσωπικά συμφέροντα στον τόπο και είναι κρίμα γιατί τελικά όταν οι εταιρείες κάνουν αυτές εδώ τις επενδύσεις και δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη που να λέει ότι δεν θα δημιουργηθεί 100% κάποιο πρόβλημα μελλοντικά σε αυτού του είδους την εγκατάσταση. Πάντοτε υπάρχουν ασάφειες και αυτές οι ασάφειες δεν μπορούν να αφήνουν σε ηρεμία το μυαλό όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή. Δεν γίνεται να μας αφήνουν σε ηρεμία. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή μάλλον η κοινωνία εδώ έχει κατορθώσει να εξελιχθεί με την κατάσταση όπως υπάρχει και αντιστάθηκε πάρα πολύ σε αυτού του είδους την κατάσταση με τα δύο εργοστάσια και με την πλατφόρμα στη μέση του κόλπου της Καβάλας και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε επενδύοντας οι περισσότεροι στο κομμάτι του τουρισμού και στην εξέλιξη με βάση αυτό το κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή έρχονται να μας λένε ότι εδώ, εχθές ας πούμε συγκεκριμένα προχθές περνούσα από τον Ασπρόπυργο. Και δηλαδή κόντεψα να βάλω τα κλάματα βλέποντας τα δεκάδες καράβια τα οποία είναι γυροβολημένα εκεί και περιμένουν να ανεφοδιαστούν ή να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Και φαντάστηκα ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ στην Καβάλα. Είναι τώρα μια εικόνα αυτή, έστω και σαν εικόνα, να τη ζήσουμε για το μέλλον της δικής μας ζωής και το μέλλον των παιδιών μας? Αυτό αναρωτιέμαι εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλος ο κόσμος.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Άλκης Ζωπόγλου, ένας εξαιρετικός μουσικός, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολης στο Δήμο Καβάλας και στην Καβάλα, για τις ανησυχίες που υπάρχουν. Και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την περιοχή της Καβάλας, της Άσο, αφορά συνολικά όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέλει να γίνει η κόκκινη γραμμή των κατοίκων της περιοχής εδώ. Θα πάμε προς την, είχαμε σκοπό να πάμε προς τη Θάσο, αλλά θα πάμε προς τη Θάσο. Εκεί σήμερα το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας διοργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση στην Θάσο, κυρίως για τους επαγγελματίες, για να είναι πιο καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, τον Γιάννη Παναγιωτίδη, για αυτή την εκδήλωση.
2: Τετάρτη στην Θάσο σε 10 ώρα στο καλοκαιρικό, ώρα που η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος και πιστεύω πως θα έχουν τη δυνατότητα οι επαγγελματίες να είναι παρόντες, δηλαδή είναι πιο χαλαρή λίγο η εργασία τους. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εμπορίου και τον Δήμο Θάσου κάνουμε μια εκδήλωση ώστε να ενημερώσει η Διεύθυνση Εμπορίου κυρίαρχα τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στον τουρισμό τις υποχρεώσεις που έχουν να τη δουν σύμφωνα με τον νόμο όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεών του, την τήρηση των προβλεπόμενων από την Διεύθυνση Εμπορίου στοιχείων που πρέπει να έχουν όσον αφορά τους τιμοκαταλόγους, όσον αφορά το κοιτίο παραπώνων και να τους

0: ενημερώσει η αρμόδια υπηρεσία της διεύθυνσης εμπορίου, ώστε να μην έχουν θέματα με τους ελέγχους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι ένας λόγος λοιπόν το να γίνει, επειδή το διοργανώναμε στην Καβάλα δεν θα είχε ουσιαστικό σκοπό, με την έννοια ότι πολύ δύσκολα θα μετακινούνταν οι επιχειρήσεις από την Θάσο εδώ. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουμε στην Θάσο, κατά εξοχή τουριστικό προορισμό, και στο τέλος της σεζόν ώστε να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα για την επόμενη σεζόν που θα έρθει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί, ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα όλες οι τεχνικές παρεμβάσεις και από εβδομάδα θα έχουμε έτοιμο το χώρο όλο για να υποδεχτεί τους εκθέτες, και βέβαια τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 ώρα.
1: Με την αφορμή και την συνέλευση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού του Χέρκουλες, εγώ σκέφτομαι και συζητήθηκε, μπορώ να σας πω, εκεί στα πηγαδάκια του event της διαδήλωσης της Πέμπτη, πόσο θα μπορούσαμε μελλοντικά να φανταστούμε την περιοχή μας, την Καβάλα.
2: Ο διάβολος τεχνολογίας έτρεξε πριν από μας ένα άλλο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να δούμε πως την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου σήμερα το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Δράμα οργανώνει ένα εξαιρετικό περίπατο στη Δράμα. Θα συναντήσουμε τον άνθρωπο που οργανώνει αυτό το περίπατο, τον Αλέξανδρο Ραδό.
3: Είπαμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ότι θα ήταν ωραίο να προάγουμε τις βιώσιμες μετακινήσεις και να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις μας, για τα αστικά κέντρα, στα οποία θα περπατάμε περισσότερο και θα οδηγούμε λιγότερο. Γι' αυτό λοιπόν και σε συνεργασία με την Έμφαση, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, σκεφτήκαμε και οργανώνουμε μία δράση, η οποία ονομάζεται, όπως είπατε και εσείς, «Περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της», και έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός μαθαίνουμε, συνηθίζουμε στο να περπατάμε, αφετέρου όμως και να παρατηρούμε αυτά που βλέπουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές περπατάμε, διασχίζουμε κάποιους δρόμους, υπάρχουν κάποια κτίρια εκεί και όμως το προσπερνάμε. Εμείς λοιπόν θα σταθούμε με τη βοήθεια της ιστορικού τέχνης της κυρίας Βίκης Κωνσταντινίδου, θα σταθούμε και θα μάθουμε αυτά τα κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης τι έχουν να μας πούν, την ιστορία ουσιαστικά που κρύβουν. Οπότε θα γίνει μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με το ιστορικό κέντρο, με την ιστορία και την παράδοση της πόλης, και ταυτόχρονα όμως θα συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μια πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη πόλη. Θα την δημιουργήσουμε ουσιαστικά. Η εικόνα που έχουμε από πέρσι, γιατί κάτι αντίστοιχο διοργανώσαμε και πέρσι, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και θετική, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Να πούμε για όσους μας ακούν ότι όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα πρέπει να έρθουν αύριο Δετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6:15 στην Πλατεία Ελευθερίας. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι το σημείο εκκίνησης και η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα. Όπως είπαμε και πριν, φυσικά θα περπατάμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Θέλει σαφέστατα μία προσοχή, γιατί θα χρειαστεί να περάσουμε και από κάποιους κεντρικούς δρόμους, αλλά όλα θα γίνουν. Επιλέξαμε να είναι Τετάρτη, όπου η εμπορική δρόμη θα είναι λίγο πιο ήσυχη, δεν θα έχουν τόσο πολύ κόσμο, οπότε θα μπορέσουμε με άνεση να τους περπατήσουμε.
2: Αυτά για σήμερα στη Δράμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, το ραντεβού σε 7 η ώρα το απόγευμα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αλέξανδρος Ράδος, ο υπεύθυνος της Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Δράμα για τον περίπατο. Και λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, καθώς το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να συμμετέχει στην 34η Εμποβιοτεχνική Γεωργική Έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ξεκινά σήμερα στο εκθεσιακό κέντρο της Κοζάνης στα Κύλα. Πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, τη κυρία Μαριάννη Μαλιαουδάκη, σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βασιλική Μαχαίρα.
4: Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία εξωστρέφειας για το Επιμελητήριο Ξάνθης, όπως και για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Να στηρίξουμε με πράξη τους τοπικούς παραγωγούς και τις επιχειρήσεις.
5: Mm-hmm.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι ετοιμόμενη περιφέρεια, η περιφέρειά μας, γιατί μας δίνει ένα προβάδισμα.
5: Mm-hmm.
4: Και όλη αυτή η κίνηση δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνέργεια και πώς μπορεί να δημιουργήσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα. Και αυτή η έκθεση, η οποία αναβίωσε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, χάρη στην αγαστή συνεργασία των επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας, είναι μια απόδειξη το πόσο καλά μπορούμε να πάμε μέσα από συνεργασίες και συνέργειες.
5: Έχουν
4: 6
5: επιχειρήσεις
4: από
5: mm-hmm.
4: την Ιντά, θα δείξουμε τον γαστρονομικό μας πλούτο.
5: Mm-hmm.
4: Αλλά και
5: τι θα δείξουμε, κυρία Πρόεδρε, κάτι με να πάει στο μυαλό.
4: Από κρασιά, από δύο είναι οποία που θα συμμετέχουμε. Έχουμε το τσάι του βουνού, το οποίο είναι γνωστό στην περιοχή μας. Έχουμε μέλια. Έχουμε και μία εταιρεία, επιχείρηση, η οποία παράγει σπρέι για βιομηχανική χρήση, φλιπαντικά, το οποίο παράγει και αρκετά εξειδικευμένα προϊόντα και είναι η τιμή μας που θα
2: συμμετοχή θα γίνει πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Τιμή πως το επιμελητήριο που συμμετέχει για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία στην Κοζάνη. Και εμείς λέμε να πάμε να συναντήσουμε και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδηλο Τοψίδη. Ήταν χτες στη συνέντευξη τύπου για το Άσος Ευμύρου Ξάνθης, για ένα έργο που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον για το Δήμο Ξάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Καλωσορίζω όλους εδώ στο Δημοτικού Συμβούλου, την Νέα Δημοτικού Συμβούλου της Ξάνθης, τον επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, τους Περιφερειακούς Δημοτικούς Συμβούλους, την Αντιπεριφερειάρχη. Και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημάρχου και ευχαριστώ τον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά είναι ένας από τους Δήμους που τρέχει τα σχέδια του ΣΒΑ με ταχύτητα και θα ολοκληρωθούν στον χρόνο για να αποδοθούν στους πολίτες μας τα έργα όλα αυτά. Σήμερα, εδώ πέρα, με αυτή την υπογραφή ενός νέου έργου υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης Άλσου Ευμύρου, προπολογισμού 3,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι άλλο ένα σημαντικό έργο που περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς ως περιφέρεια. Τα έργα να μην μένουν στα χαρτιά, αλλά να γίνονται πράξη και να επιστρέφουν προς όφελο στην κοινωνία μας. Το Άλσου Ευμύρου είναι ένας χώρος που το ξέρετε καλύτερα εδώ, οι Ξαθιώτες, με ιδιαίτερη αξία για την περιοχή. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο πρασίνων, αναψυχής, άθλησης και κοινωνικής δραστηριότητας. Θα αφήσω στον Δήμαρχο να μιλήσει για την ανάλυση τι ακριβώς μένει. Δεν έχουμε συνοηθεί για την συνέλευση, αλλά θα πω έτσι λίγο γενικότερα για το ΣΒΑ που τρέχει εδώ ο Δήμος Ξάνθης. Θα δημιουργηθούν μια σε νέες διαδρομές, χώροι περιπάτου και παραμονής χώρο άθλησης, πεδότοποι, υπαίθριοι θέατρο, χώροι εκδηλώσεων, λαχανόκηπες, υποδομές, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, καθώς και όλες εκείνες οι υποδομές που θα επιτρέψουν στους πολίτες να χαρούν πραγματικά αυτόν τον χώρο. Δεν πρόκειται λοιπόν, όπως μας καταλαβαίνετε, απλώς για μία ανάπλαση. Πρόκειται για μία ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ξάνθης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και εδώ θέλω να δείξω κάτι ευρύτερα. Η σημερινή υπογραφή εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Ξάνθης μέσα από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Η περιφέρειά μας, στη συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης, αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτεί ένα συνετικό πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύουν στο να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, με προπολογισμό περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου, προπολογισμού 5,95 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και μια διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική πλευρά της πολιτικής μας, την ενίσχυση των δύο δημοτικών πολυατρίων της Ξάνθης με σύγχρονο ιατρικό και ιατροτοχειρικό εξοπλισμό. Αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει για μας στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Δεν μιλάμε μόνο για δρόμους και πλατείες όπως κάποιοι θέλουν να αξιολογούν το έργο μας. Μιλάμε για δημόσιους χώρους, πράσινο, προσβασιμότητα, αστική κινητικότητα, υγεία, κοινωνική συνοχή και καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Αυτός είναι ο στόχος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματικό εργαλείο και να μετατρέπουμε αυτό σε έργο. Να στηρίζουμε τους Δήμους μας και να επενδύουμε στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά δεν είναι μόνο το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Πόσα λεφτά δώσαμε. Μετρά τι μένει στον πολίτη. Ή ένας καλύτερος δημόσιος χώρος, ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, περισσότερο πράσινο, καλύτερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες. Περισσότερες δυνατότητες για άθληση, αναψυχή και κοινωνική ζωή. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε την υλοποίηση ενός έργου που θα το δουν, θα το χρησιμοποιούν και θα το χαρούν οι πολίτες της Ξάνθης και οι επισκέπτες. Και σε όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και όλους τους συνεργάτες του Δήμου Ξάνθης που συνεργάζονται με την ενδιάμεση χειριστική αρχή της περιφέρειάς μας και υλοποιούμε τόσο μεγάλα έργα, τόσο μεγάλα ύψους έργα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για το λόγο που μου δίνετε, τη δυνατότητα που μου δίνετε να έρθουμε και εδώ στην περιφέρεια να παρουσιάσουμε τα χρηματικά εργαλεία και τις συνεργείες μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Χθες λοιπόν υπογράφει η σύμβαση για το άρρωστο σεβμίου Ξάνθης. Ένα μήνα ξεκινούν οι εργασίες. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα τελειώσουμε σύντομα και θα έχουμε έναν πολύ πολύ όμορφο χώρο σε εκείνη την περιοχή. Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Αποχαιρετούμε με την φωνή του Bruce Springsteen, ένα σπουδαίο άνθρωπο από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον κόσμο. Ακόμα έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1949. Απολαύστε τον.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαθήκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του ενώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται τη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια, επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και περιορισμούς μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον περιορισμό εξόδου από τη χώρα, τον οποίο βέβαια παραβίασε και σχηματίστηκε δικογραφία και γι' αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε φορτώσει στην Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν ακριβώς από πού φόρτωσε και μέσω Αγκόνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
0: Μάλιστα. Βάσου, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου, μάλιστα στα Ιωάννινα και Ραυνός, χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
1: 88 πρόβατα.
0: 88, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημίες σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημίες καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδός, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα, η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λυκούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν, με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις, όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η ζωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το ταχύ ρυθμό τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του. Κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες μέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς, Μπάμπη, μία οικογένεια στον Πύργο φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα. Μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό. Απλά έχει μπει στο στόχαστρο, προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφτηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχτεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε
0: ασφαλής
1: η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν
0: φύγει
1: από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκη, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κλήθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άμβρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει, μέχρι να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από κατηθάμενους. Αυτή τη στιγμή έχει συνειδηληφθεί. Βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του, υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση, και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, δυστυχώς, τραγική κατάληξη. Για χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα, και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινόγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάννα. Οι δύο ανοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση, κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΒΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια drone, το οποίο πραγματοποιήσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστηση, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, που εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ ο τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία την ώρα, Βίκυ, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκυ. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μία αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνο στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 160 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα από τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στην συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, διότι υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελτελείας, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
6: Πράγματι, Βίκυ, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023. Και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκυ, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια το οποίο είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, με δύο κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι δύο κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας που είχαν, όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα στις τελευταίες αυτές δύο εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους δύο νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Δίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
7: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
0: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Σέρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Πιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας. Ναι. Είναι η Φύρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
9: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται. Η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά, πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
11: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
0: για
11: τις μικρές και τις κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι
0: επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
11: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12 μήνο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού, ως τη σεζόν,
0: καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
11: Αν μιλάτε για εμάς εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολύ πιέσεις σε όλες τις υποδομές, στην ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυταδείξη, ως Δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της, έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από τις αρχές δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170.000 ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μια καινούργια υγεία.
0: Από τα θεμέλια, χτίστηκε θέλετε να πείτε
11: σωστά,
0: αυτό το σπίτι.
11: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ το Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Ολοκληρώ, δεν είναι κάτι μακέτα, ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα, Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
0: Σίγουρα.
11: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα, γιατί ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ως 24 ώρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγονι ή οτιδήποτε, βγαίνει από τη μια πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα νομίζω
0: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
11: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω και κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό, νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και του καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί, για αυτούς τους ανθρώπους, έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
11: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές έως τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
11: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνεις σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
11: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν μια επιτροπή 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων, και εν κατακλείδη τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή, και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει αυτή την διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία

0: έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινών Αεροπτολεμαίδα. Ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης. Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στο χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και η αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα, στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν θα δούμε σήμερα σε αυτά τα εγγένεια. Παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων, η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυστέρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατάταξης την 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία, χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλαν ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα έλεος, η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του κολακιουριού, όπου όπως υποστηρίζει καταγράφηκαν 14 αυξήσεις.

0: αυξήσεις και εισάρτημες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΣΑΜΟΥ και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγου συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτηση των πολιτών. Και όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι μεταξύ άλλων πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθυρα Κλείου. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France σε συνεργασία με τον ΕΟΤ θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως. Και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει η βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον υπολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Την 5η λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, θα γίνει παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κηρύκου στις 11 η ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25 στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευδήλου στην Νικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η Σύμβαση Ανάπλασης του Άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθης, συνολικού εμβαδού 74 στρεμμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του με χρονοδιάγραμμα περάτωσής τους τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση λοιπόν αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. Υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναψυκτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα αυτά και άτομα με αναπηρία στόχος. Η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρο αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου, από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη μία βόμβα την ενεργειακή, με την κρίση και όλο αυτό το ράλι που δεν έχει τελειωμώσει στις τιμές των καυσίμων και την παγκόσμια ανησυχία που επίσης δεν έχει τελειωμώ, στην άλλη βόμβα την μεγάλη, την περιβαλλοντική, μάλλον πιο σωστά στο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στον Κηφισό, με την παράνομη απόρριψη λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις. Ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος στην πολύπαθη και χιλιοταλαιπωρημένη Αττική. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών, ενέσιμες θεραπείες, ιαλουρονικά, φάιλερς, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματά στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Air News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Η εμείς ικανή ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα στη τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί στο αλαζονικό εμείς ικανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει από την πλευρά του Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόντσα σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή σημειώνεται έντονη και ερευνητική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ραγδαίες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Όλα τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου περιμένουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε και την αναταραχή που συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά που έχουν και μια μεγάλη και ισχυρή αντανάκλαση στο μέτωπο της οικονομίας με την ενεργειακή κρίση. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο έγκλημα όμως που σημειώθηκε και καταγράφηκε σε βάρος του περιβάλλοντος στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση παράνομης απορρίψης βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Κηφισού. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διοχετεύονταν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα λίμματα κατέληγαν μέσω του δικτύου αποχέτευσης στη θάλασσα, ενώ οι αρχές παρακολουθούσαν για περισσότερο από ένα μήνα τις διαδρομές των συγκεκριμένων βιτιοφόρων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται αν παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται και από άλλες εταιρείες. Πάμε να θυμηθούμε το χρονικό, τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
2: Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το πρωί στο πρατήριο υγρό καυσίμων στη λεωφόρο Κηφισού, εκεί όπου το βιτιοφόρο άδειαζε σε ένα φρεάτιο τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και από εκεί στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, εδώ και περίπου ένα μήνα είχαν την πληροφορία για βιτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας, τα οποία άδειαζαν τα επικίνδυνα απόβλητα σε έναν αγωγό ομβρίων υδάτων στον προαύλιο χώρο του Βενζινάδικο. Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση. Μόνη επίσημη απάντηση που υπάρχει είναι από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας μετέφερε χθες το πρωί το βιτιοφόρο το οποίο κινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές τις συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδείχθηκε και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν πού αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιτιοφόρα, είχαν παραλάβει τα λίμματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιτιοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βεζινάδιο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό ουρίων υδάτων. Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιτιοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται η διαδικασία, να μην φαίνεται τι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι υπήρχε ένα σωλήνα ο οποίο ήταν συνδεδεμένο από το βιτιοφόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λίμματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το νέο περιβαλλοντικό έγκλημα που καταγράφεται εδώ στην Αττική. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση αυτής της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατήριου, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Βεβαίως αναζητούνται δύο ακόμη άτομα για αυτή την υπόθεση. Καμπανάκι τώρα για την κατάσταση του Κηφισού, κρούν οι επιστήμονες. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων, δυστυχώς. Το πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται δύο άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Χθες προσήφθησαν τρία άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι τρεις, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται δύο άτομα. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
3: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
5: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
3: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδωσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμηθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον κόκκινο μήλο, κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
3: Ο Κηφισός είναι πηγή ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
7: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρύπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό κλίμα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Δομές Υγείας, για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέα συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίασε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας για θέματα υγείας, Σμαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλερς, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προοριζόταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως συνόμιμης άδειας ιδιωτικού ιατρίου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση, αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση του σώματος. Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάδρασης, όπως είπες και εσύ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
1: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, έτσι Σμαράγδα.
8: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
1: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
8: Έχει πληρώσει
1: και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράγδα Γαρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, για παράδειγμα, Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ό,τι αφορά την ανάκριση που διενεργεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε με 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα που, όπως κατέθεσε η γραμματέα, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα καναπέ. Συνέχισε με την κατάθεσή της, ως μάρτυρας να πούμε ότι κατέθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι μέχρι τις 4 και 10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβηκε σε συνταγογράφους εξετάσεων. Κάτι που προκύπτει και από το έγγραφο που είχε προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, ότι η συνταγογράφηση είχε πραγματοποιηθεί στις 4 και 6. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι ένα αναμονή των αποτελεσμάτων από την άση των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της ιατρού ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέφυγε ως μάρτυρας Δευτέρα αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες την μοιραία ημέρα. Όμως ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες και κλείνοντας να πούμε ότι η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
1: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε λοιπόν. Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολά, σου ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλείται εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία και μην ξεχνάμε. Το είπατε πολύ σωστά ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον με δύο πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη λοιπόν είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τώρα από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές, Άγη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πρόγραμμα, έγινε σήμερα συναντήσεις του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ στις 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OCEANA, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας και το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ουσιαστικά, χθες ο πρωθυπουργός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και Διευθύντρια του Ινστιτούτου, την κυρία Κοντολίζα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση στο Γκρι Τραπέζι αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση που διοργανώνεται και, όπως είπαμε,
1: αύριο δικιά μας ώρα πρωί. έτσι για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας. Το πρώτο πέμπτο ώρα Ελλάδος.
12: Ωραία, ναι. Ελλάδος. Αύριο να σημειώσουμε στο Πρωθυπουργό στο μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη, ενώ το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 5 και 10 τοπική ώρα, πρωινή ώρα Ελλάδος δηλαδή, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γιώργο Γουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν.
1: Και ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
12: Το διεθνές δίκαιο, αυτή η βασική αναφορά, να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κ. Ερντογάν περί αποστατικοποίησης, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
1: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του
12: Bloomberg. Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Γιβαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλού τόνου κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγα αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήγησαν νέες επαφές των διπλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν περνούν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
13: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών και εκεί υπήρξε σε σύντομες δηλώσεις τους μια αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά και χειρίας και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά εκτός από ενέργεια, περνά και περνούν και τρόφιμα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του Πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Ινοαμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι, Έλενα, πραγματικά, μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κατά τις επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
14: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρια αγορά, πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, αν και οι αμόλυδοι και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή έως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυβδη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στο επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά βαθιά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό ώρα με την ώρα, μέρα με την μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο? Καλό μεσημέρι.
16: Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ, καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε 2 εβδομάδες δηλαδή,
1: έχουμε
16: σήμερα,
1: την επέτειο.
16: Συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς ακριβώς. Και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
1: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως, αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και τον μπαράζ δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραβαλλοντάς τες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
17: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το χάντη σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτός στην τηλεόραση του Sky άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάς είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
18: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λευτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα και να μεσοφότερη από τον κύριο Τσίπρα, απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λευτό δέντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μαρινάκης παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019, τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε υπουργού του Σταύρου Κοντονή, σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό εμείς η αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σοφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το Πασόκ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε αιτιά της αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
19: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια. Εάν κρίνει...
20: Το 22 και το 23.
19: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Το Πασόκ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
21: Ο πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι τεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάννα Κανέλη.
22: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στον ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
1: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
23: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρηγόρια. Εμείς έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο φορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Στεβαστίδη, για την πράξη κομματική διαφήμισης. Και την άλλη από αστυνομικό τμήματος μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβασης άρθρου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για τους κύριους Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Αυγενάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο πουθενέσχες του. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εν συνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάπτυστη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες στάσεις από την Επιτροπή Δεντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε τα ψηφίσει της Άρσης Ηλίας και των δύο βουλευτών.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία, Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ειδεχθές το έγκλημα αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας, αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την ιατροδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή, έκοψαν το νήμα τη ζωή. Είναι στο δράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά πράγματα όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία του η ευτόχνη στην κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη λάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία, μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπαρ, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κύριου αντιδικαστής προκύφθηκε ότι πάλεψε με τον κατηγορούμενο να αποθήσει τη λάμα, να αποθήσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει τραύματα από το μαχαίρι στο βραχίωνα, φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύφθηκε στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την δική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών, προορούμενος, αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία Ανακρίτρια αλλά και η κυρία Εισαγγελές, όπου θα απολογηθεί. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 25χρονου και τράβηξε το μαχαίρι και γιατί κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Να σου πω ότι φίλοι συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί, στον ώρα να έρθει ο Αγίου Κωνσταντίνου και η Ελένη, σε αποχαιρέτησαν με ένα πέτσο λουλούδια.
1: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβός πάνω στον ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνο για λίγες ημέρες. Απόνα από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμμένοι και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
2: Δυστυχώς από ό,τι καταλάβατε θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
4: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους, όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για το

0: Των Αναργύρων, είχε σώα στα σφρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής Σεγρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση, στα όσα έγιναν στην Αχτή της Βουλιαχμένης πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στον ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Αχτή Βουλιαχμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
2: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 76χρονο και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία του. Αυτή τη στιγμή ανακριτή και οι εισαγγελέα βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 76χρονο υποστήριξε ότι πρώτο επιτέθηκε στην κοπέλα ο 82χρονο, στο θύμα δηλαδή, και πω στη συνέχεια ο 82χρονο και ο 76χρονο λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονο και νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρο σωματικό. Σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι περαιτέρω ποινική του μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριτή και η εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους, και το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κληρώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο ε1, εκεί που δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
1: Έμιλια, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
4: Μ' ακούτε?
1: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
4: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και για τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό. Πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση μάλιστα που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοικία αλλά και φοιτητική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι διευρυμένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για τα παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της εκείνης της περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
1: Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο ernews.gr. Κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις, και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

0: Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλληλεία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βασικό αξονα την αναμόρφωση του αλληλευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλλήλεις τα τελευταία χρόνια, με τις νέες ρυθμίσεις να επιχειρούν να προσαρμόσουν το εθνικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα από το ψηφιακό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα έως τις άδειες, τις κυρώσεις, την αντιμετώπιση της παράνομης αλλήλειας και την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλήλειες μετά από 56 χρόνια με βαθιές τομές και λύσεις, μίλησε στο Ernews Red 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλλήλεια, από τους περιορισμούς στην αλλήλεια. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλήλεις. Ο αλλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλλήλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλλήλειας από την παράνομη αλλήλεια. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
0: Στη συνέχεια ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
1: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει αντιπολίτευση, και έχουμε πάρει θέση από αυτού και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε την Αλβανία? Γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
2: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι διέρευσε πληροφορίες, μυστικές, απόλυτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθήκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023, την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα, ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
0: και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση. Να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το Super El Niño που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε επιφυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
0: Περιμένουμε λοιπόν στο επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφοράς, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσει όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης. Το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
2: Σήμερα θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της απόφασης του Donald Trump να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφθηκαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα, και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news, όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
0: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδιο, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
4: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουν αύριο το βράδυ, απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League, στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον όμιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο. Ένας εφικτός στόχος, νομίζω, αύριο με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα παγκόσμια υπερδύναμη δεν είναι στα κολλικαλά της. Ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο νομίζω για μια εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός έδρας. Οπότε θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά από και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή, να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον στο Final Four για να το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδό του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
0: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, λίγο καθυστερημένα διότι η σημερινή εκπομπή και το σημερινό μπαρ ήθελε άλλο στήσιμο και μια πιο διαφορετική προετοιμασία. Συντονισμένοι εσείς εδώ στις συχνότητες καταρχήν της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1 και 91,2 αλλά και στις συχνότητες των κατατόπους ραδιοφωνικών σταθμών του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το Bar Alert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς και μεταδίδεται από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάθε μεσημέρι 3 με 4 και βέβαια όχι μόνο από εκεί αλλά και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα αφιέρωμα στον boss της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Νομίζω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς αμερικανούς τραγουδοποιούς και ρόκερ όλων των εποχών. Η καριέρα του εκτείνεται σε περισσότερες από 5 δεκαετίες. Από το New Jersey έγινε η φωνή της αμερικανικής εργατικής τάξης μέσα από τους ποιητικούς, ρεαλιστικούς και σκληρούς του στίχους, τις εκρηκτικές ζωντανές του εμφανίσεις και την εξαιρετική E Street Band και τραγούδια σταθμούς όπως το Born to Run, το Thunder Road, το Born in the USA. Το έργο του συνδυάζει το rock and roll, την folk και τη soul, αποτυπώνοντας τις αγωνίες, τα όνειρα και τις διαψεύσεις του καθημερινού ανθρώπου, χαρίζοντάς του βέβαια δεκάδες βραβεία Grammy, ένα Oscar καθώς και την εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame. Αυτά τα ολίγα, διότι θα μπορούσαμε για αυτόν τον άνθρωπο να μιλάμε έτσι για δύο ή τρεις εκπομπές ίσως και να μην μας φτάνει κιόλας. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα ιδιότυπο αφιέρωμα διότι θα βάλουμε δικά του τραγούδια σε διασκευές άλλων καλλιτεχνών όπως ακούσαμε την εξαιρετική διασκευή του Dancing in the Dark από Ruth Moody με αυτή την αγγελική φωνή από το άλμπουμ These Wilder Things του 2013. Ακούσαμε και το πολύ γνωστό η Ruth Moody, η ερμηνεία της είναι εσωστρεφής, είναι απαλή και στηρίζεται στο μπάντζο και την ακουστική κιθάρα δίνοντας μελαγχολική και ονειρική διάσταση στους στίχους. Το πρωτότυπο τραγούδι βέβαια είναι του Bruce Springsteen από το εμβληματικό του άλμπουμ Born in the USA 1984. Νομίζω μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Springsteen. Ένα δυναμικό κομμάτι που είχε τότε πρωτοδοκιμάσει να βάλει και στην ορχήστρωσή του synthesizer ο Springsteen. Εκφράζει την επαρξιακή απογοήτευση και την ανάγκη για δημιουργική σπίθα και συνοδεύτηκε και από το διάσημο βίντεο κλιπ με την νεαρή τότε Courtney Cox. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω το Because the Night. Εδώ εμείς το ακούσαμε από την πρωτότυπη εκτέλεση, διότι η πρωτότυπη εκτέλεση ήταν της Patti Smith. Εκεί το έδωσε ο Springsteen το 1978 και εκείνη το έβαλε στο εξαιρετικό της άλμπουμ το Easter. Το τραγούδι γράφτηκε από το Springsteen κατά τις συνεδρίες του άλμπουμ Darkness of the Edge of Town, αλλά έμεινε ημιτελές και το παραχώρησε στην Patti Smith, η οποία το μετέτρεψε πραγματικά σε παγκόσμια επιτυχία, και ο Springsteen αργότερα το ενέταξε στις ζωντανές του εμφανίσεις, καθιστώντας το ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου του. Και έτσι, σε ένα τεχνικό λάθος, ακούσαμε και λίγο τον Brilliant Disguise. Η προσέγγιση που θα ακούσουμε διατηρεί τη ρυθμική βάση του κομματιού αλλά προσθέτει το
χαρακτηριστικό έτσι φωνητικό ύφος του Τζο Ντόλαν. Το πρωτότυπο τραγούδι του Bruce Springsteen κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Tunnel of Love 1987. Είναι μια εξαιρετικά όρημη και εξομολογητική μπαλάντα που πραγματεύεται την αμφιβολία, την ανασφάλεια και τα προσωπία στις ερωτικές σχέσεις, αντανακλώντας τις προσωπικές δυσκολίες που βίωνε ο ίδιος ο καλλιτέχνης εκείνη την περίοδο. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον Τζο Ντόλαν, λοιπόν, από το Platinum Collection της δικής του καριέρας που είχε βγει το 2008. Brilliant Disguise, λοιπόν.

23 Σεπτεμβρίου το 1949 είχε γεννηθεί ο Bruce Springsteen. Δεν κάνουμε συνήθως τέτοια γενέθλια εδώ σε αυτό το μπαρ, αλλά είναι ιδιαίτερη η περίσταση και είναι ιδιαίτερος ο καλλιτέχνης. Σε μια Αμερική που ευδαιμονούσε τότε ιδιαίτερα φιλελεύθερη οικονομικά, βρέθηκε ένας άνθρωπος νέος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και μίλησε και τραγούδησε για τους κατατριγμένους, τους αδικημένους, τους φτωχούς, και κατήγγειλε, ήταν καταγγελτική η στίχη του, ιδιαίτερα στην αρχή, την απάνθρωπη έτσι δομή του αμερικανικού συστήματος για τον αδύναμο. Εμείς ακούσαμε τώρα το I'm on Fire. Το πρωτότυπο είχε κυκλοφορήσει το 1984. Εμείς το ακούσαμε εδώ από τους Staves, ένα αγγλικό indie folk συγκρότημα. Αυτή η εκτέλεση κυκλοφόρησε το 2015 στο άλμπουμ If I Was και θεωρείται μία από τις ξεχωριστές και ατμοσφαιρικές εκτελέσεις του I'm on Fire του Bruce Springsteen. Είναι γυναικείο το συγκρότημα, είναι τριμελές. Αποτελείται από τις αδελφές Emily Jessica και Camilla Stavely Taylor, οι Staves δηλαδή, και αξιοποιούν στο έπακρο τις πολυεπίπεδες εθέρεις φωνητικές τους αρμονίες. Η παραγωγή είναι του Justin Vernon, τον Bon Iver. Η διασκευή αντικαθιστά το σταθερό μινιμαλιστικό παλμό του πρωτότυπου με ακουστικές κιθάρες, ήπιες ατμόσφαιρες και μια συναισθηματική σχεδόν υπνοτιστική προσέγγιση. Και ενώ η αυθεντική εκτέλεση του Springsteen μεταδίδει μια υπόκοφη επικίνδυνη ερωτική ένταση, η ερμηνεία των Staves προσδίδει στο κομμάτι μια αίσθηση ευαλωτότητας, μελαγχολίας και ποιητικής νοσταλγίας. Όπως σας είπα, 1984, το τέταρτο σίγγλ από το ιστορικό άλμπουμ Born in the USA ήταν το I'm on Fire. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μεγάλα stadium rock κομμάτια του άλμπουμ, το I'm on Fire στον δίσκο τον πρωτότυπο, το Born in the USA, είχε στηριχθεί σε ένα λιτό σταθερό παλμό στα τύμπανα, διακριτικές ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες και ένα παλό συνδεσάιζερ στο υπόβαθρο. Οι στίχοι περιγράφουν την αιμονή και την ψυχική αναταραχή που προκαλεί ένας απογορευμένος ή ανέφικτος έρωτας. Και το κομμάτι έχει μικρή διάρκεια στην, τουλάχιστον στην αυθεντική του μορφή. Τώρα τη διασκευή του I'm Going Down από το αγγλικό folk συγκρότημα τους Amazing Grace θα ακούσουμε. Σε αντίθεση με το δυνατό ρυθμικό rock and roll του αυθεντικού, η εκτέλεση των Amazing Grace βασίζεται σε ακουστικές κιθάρες, μπάντζο ή βιολί και δίνει έναν αυθεντικό bluegrass χαρακτήρα. Φωνητικές αρμονίες και εδώ, συνδυασμένες φωνές και ζεστές ερμηνείες κάνουν το κομμάτι να ακούγεται σαν μια παρέα που παίζει γύρω-γύρω από μια φωτιά. Ενώ το πρωτότυπο σου παρασύρει να χορέψεις παρά τους λυπητερούς στίχους, η ακουστική folk εκδοχή που θα ακούσουμε εδώ αναδεικνύει περισσότερο τη μελαγχολία και την γλυκόπικρη αίσθηση της σχέσης που φθήνει. Και αυτό από το Born in the USA 1984, το έκτο από τα 7 συνολικά top 10 singles που έβγαλε εκείνος ο δίσκος. Ένα κλασικό ροκάδικο κομμάτι που έβγαλε η E Street Band μαζί με τον Bruce Springsteen. Έντονος ρυθμός, χαρακτηριστική μπασογραμμή και ένα εκρηκτικό σαξοφωνιστικό σόλο από τον Clarence Clemons. Η μουσική ναι μεν είναι γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια και στην πρωτότυπη εκτέλεση, αλλά οι στίχοι περιγράφουν τη σταδιακή απώλεια του πάθους σε μια σχέση. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ, τα δύσκολα μας αρέσουν εδώ στο Μπαρέρτ και στην Ερθ Κομωτινής, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger Ερθ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατήρησεις και μουσικές επιθυμίες που προέρχονται από τον Bruce Springsteen σήμερα μόνο.

Αυτό ήταν το Nebraska από την Αμερικανίδα τραγουδοποιό και τραγουδίστρια της Bluegrass. Πολλές φορές έχει τραγουδίσει και indie folk θέματα της Aoife Donovan. Μια εξαιρετικά εσωτερική καθηλωτική ερμηνεία του ομώνυμου τραγουδίου του Bruce Springsteen, με ενορχήστρωση που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ακουστική κιθάρα της. Η Donovan, ή ο Donovan μάλλον, αφήνει το χώρο στο τραγούδι να αναπνεύσει, διατηρώντας τη γυμνή ακατέργαστη αίσθηση της σύνθεσης. Με τα ξένια και συναισθηματικά φορτισμένη η φωνή της και η ερμηνεία της, προσδίδει στο κομμάτι μια απόκοσμη ηρεμία, η οποία έρχεται σε συγκλονιστική αντίθεση με το σκοτεινό βίο περιεχόμενο των στίχων. Και η προσέγγιση της είναι επηρεασμένη από την παραδοσιακή αμερικανική μουσική. Η ερμηνεία της αναδεικνύει τις βαθιές folk ρίζες του Springsteen, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια σκοτεινή αφηγηματική μπαλάντα. Το αυθεντικό κυκλοφόρησε το 1982 στο μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ Nebraska, ενός από τα πιο επιδραστικά και αντισυμβατικά άλμπουμ στην ιστορία της rock μουσικής. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία του Charles Starkweather, ενός 19χρονου που μαζί με τη 14χρονη φίλη του, την Carrie Ann Fugate, διέπραξαν μια σειρά από φόνους στην Νεμπράσκα και το Wyoming το 1958. Ο Springsteen ηχογράφησε το τραγούδι και όλο το άλμπουμ μόνος του σε ένα φορητό καστόφωνο 4 καναλιών. Τότε κυκλοφορούσαν αυτά στους μουσικούς χώρους και στους καλλιτέχνες, και το ηχογράφησε στο υπνοδωμάτιό του. Αν και αρχικά σχεδίαζε να το ηχογραφήσει ξανά με την μπάντα, τους E Street, αποφάσισε ότι οι δοκιμαστικές ηχογραφήσεις είχαν μια αυθεντικότητα που δεν μπορούσε να επαναληφθεί. Το τραγούδι εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου, την απομόνωση και την υπαρξιακή απελπισία, κλείνοντας με την εμβληματική και ανατριχιαστική ατάκα «I guess they're just a meanness in this world». Και τώρα θα πάμε στη διασκευή του Atlantic City από τον Αμερικανό country τραγουδιστή, τον Riley Green. Μεταφέρει το σκοτεινό ατμοσφαιρικό κομμάτι του Springsteen στο σύγχρονο country ήχο. Διατηρεί τη ραχοκοκαλιά της ενορχήστρωσης και της σύνθεσης, αλλά της δίνει ένα πιο γεμάτο κιθαριστικό country rock ήχο, με έντονα τα ηλεκτρικά ριφ και γεμάτα τύμπανα και παραδοσιακά country στοιχεία. Χαρακτηριστική βραχνή του φωνή ταιριάζει απόλυτα με το αίσθημα απελπισίας του ρίσκου που διαποτίζει τους στίχους, δίνοντάς της μια αυθεντική νότια βαρύτητα. Και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια που περιλαμβάνει συχνά στις συναυλίες του. Ο Riley Green είναι μεγάλη φίρμα στο κοινό της country και ιδιαίτερα εκεί στο νότο της Αμερικής. Και φέρνει με αυτές τις ερμηνείες το κλασικό τραγούδι του Springsteen σε ένα νεότερο country κοινό. Το αυθεντικό κομμάτι κυκλοφόρησε το 1982 στο εμβληματικό ακουστικό άλμπουμ Nebraska. Το τραγούδι και η στίχη του διαδραματίζεται στην Atlantic City του New Jersey, σε μια περίοδο που η πόλη προσπαθούσε να αναγεννηθεί μέσω της νομιμοποίησης των καζίνο. Παρακολουθεί έναν νεαρό άνδρα πνιγμένο στα χρέη και την ανεργία να αναγκάζεται να μπλέξει με το οργανωμένο έγκλημα, ελπίζοντας ένα νέο ξεκίνημα με τη σύντροφό του. Όπως όλο και όλο το άλμπουμ, το Nebraska δηλαδή, η αυθεντική εκτέλεση ηχογραφήθηκε από το Springsteen σε ένα φορητό καστόφωνο 4 καναλιών, που σας είπα πριν. Και νομίζω ότι εκεί περιλαμβάνεται και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στίχους στην ιστορία της ροκ μουσικής, «Well, maybe everything dies, baby, that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back».

Αυτή και είναι μία από τις πιο πετυχημένες διασκευές της ιστορίας της μουσικής. Και ευτυχώς που μου τη θύμισε ο φίλος μου ο Γιάννης από την Αθήνα. Για να κοινάσαι καλά. Μας ακούει ένα λοιπόν. Λοιπόν, την αγάπη μας και η διασκευή αυτή του Blinded by the Light από το βρετανικό ροκ συγκρότημα τους Manfred Mann's Earth Band. Αυτό είναι το ολόκληρο όνομά τους. Λοιπόν, όπως σας είπα, μία από τις πιο διάσημες και εμπορικά επιτυχημένες επανεκτελέσεις στην ιστορία της ροκ μουσικής. Λίγοι ξέρουν ότι το κομμάτι είναι του Bruce Springsteen. Το συγκρότημα μεταμόρφωσε το ακουστικό folk rock πρωτότυπο σε ένα εκρηκτικό, έτσι, progressive, διαστημικό ροκ για την εποχή του ύμνο, γεμάτο από τα χαρακτηριστικά Moog synthesizers του Manfred Mann, δυνατές κιθάρες και ένα πλούσιο πιάνο. Είναι το μόνο τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard, έτσι, για την ιστορία. Δεν συνηθίζω να λέω και ασχολούμαι με τα charts. Το 1977 έγινε, αλλά ο ίδιος ο Springsteen είναι τέτοιο μεγάλο όνομα και τόσο μεγάλος καλλιτέχνης. Παρά την τεράστια καριέρα του, δεν έχει φτάσει ποτέ στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτείων ως ερμηνευτής. Αλλά έφτασε με αυτό το τραγούδι στο Billboard. Λοιπόν, η διασκευή φημιζόταν τότε λίγο για την παρεξήγηση των στίχων. Ο στίχος του Springsteen, Cut Loose Like This, τραγουδήθηκε από τον τραγουδιστή τον Manfred Mann, τον Chris Thompson, Revved Up Like This. Λοιπόν, και υπήρχε εκεί μια διχογνωμία για το τι λεγόταν. Ήταν το πρώτο σίγγλ του Springsteen από το ντεμπούτο άλμπουμ του, το Greetings from Asbury Park in New Jersey, το 1973. Όταν ο Springsteen παρέδωσε το άλμπουμ στην εταιρεία του, ο πρόεδρος τότε του είπε ότι ο δίσκος δεν είχε ένα σίγουρο σίγγλ. Και ο Springsteen πήρε την ακουστική κιθάρα, άνοιξε ένα λεξικό ομοιοκαταληξιών. Ακούστε τώρα, και έγραψε μέσα μια μέρα το Blinded by the Light και το Spirit in the Night. Η στίχη είναι μια καταιγιστική, σχεδόν σουρεαλιστική αλληλουχία εικόνων, ομοιοκαταληξιών και λογοπαιγνίων, επηρεασμένη από το ύφος του Bob Dylan, γεμάτη

αναφορές στα εφηβικά του χρόνια και τους χαρακτήρες του New Jersey. Παρά τη μετέπειτα διαχρονικότητά του και την εκτέλεση των Manfred Mann, όταν το κυκλοφόρησε ο Springsteen το 1973, απέτυχε παταγωδός να μπει στα charts.

Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε και το Glory Days, αγαπημένο και αυτό, από τη βραβευμένη Αμερικανίδα και soul τραγουδίστρια την Andra Day. Δημιουργήθηκε ειδικά για το soundtrack, τη soundtrack album της ταινίας Cars 3 του 2017. Έχει ένα rhythm and blues στυλ και αφήνει στην άκρη τον κλασικό χαρακτήρα του πρωτότυπου, που ήταν ένα κλασικό έτσι rock τραγούδι για να γεμίζει κανείς στάδια, έτσι. Επαναπροσδιορίζει το κομμάτι με ένα δυνατό ρυθμικό rhythm and blues ήχο, με τη χαρακτηριστική γεμάτη συνέστημα και βραχνάδα φωνή της, δίνει μια εντελώς νέα ενέργεια στους στίχους, συνδυάζοντας το κλασικό αμερικανικό ύφος με σύγχρονα soul στοιχεία. Στο Cars 3 η διασκευή ακούγεται σε μια σκηνή όπου το κομμάτι ερμηνεύεται στο bar Cotton Pin, ταιριάζοντας απόλυτα με τη θεματική της ταινίας για τη γύρανση, την νοσταλγία και την αναζήτηση της παλιάς δόξας. Το αυθεντικό κυκλοφόρησε το 1985 ως το πέμπτο σίγγλ από το θρυλικό άλμπουμ Born in the USA, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Γρήγορος, χορευτικός, αισιόδοξος ρυθμός, το τραγούδι είναι όμως μια γλυκόπικρη αυτοσαρκαστική ιστορία. Περιγράφει έναν άνδρα που συναντά τους παλιούς φίλους από το Λύκειο και αναπολούν τις παλιές δόξες των νεανικών τους χρόνων, συνειδητοποιώντας το πέρασμα του χρόνου. Λοιπόν, και η αυθεντική εκτέλεση έτσι χαρακτηρίζεται από το φανταστικό synthesizer ή το όργανο του Ντάνι Φεντερίτσι και το πιάνο του Ρόι Μπίταν και τους εκρηκτικούς ρυθμούς βέβαια της E Street Band.

Γρήγορα γρήγορα θα σας πω και το τελευταίο κομμάτι, είναι το The River. Και θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον Bruce Springsteen, διότι έτσι πραγματικά έχει διασκευαστεί το κομμάτι πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να το ακούσω από κανέναν άλλον. Μία από τις πιο σπουδαίες συναισθηματικά φορτισμένες και διαχρονικές μπαλάντες στην ιστορία της ροκ μουσικής, που προσφέρει μια γυμνή και αληθινή ματιά στην απώλεια του αμερικανικού όνειρου, αυτό το αμερικανικό όνειρο που το ευαγγελίζονται εκεί στην Αμερική όλο και περισσότερο από τότε. Κυκλοφόρησε το 1980 ως το μόνιμο κομμάτι του πέμπτου άλμπουμ του Springsteen, The River δηλαδή, διπλό άλμπουμ. Σημείωσε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του. Ουσιαστικά ο Springsteen εμπνεύστηκε τους στίχους από την πραγματική ζωή της μεγαλύτερης αδερφής του, της Τζίνι, και του συζύγου της, του Μίκη. Περιγράφει την ιστορία ενός νεαρού ζευγαριού που αναγκάζεται να οριμάσει απότομα λόγω μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης, εγκαταλείποντας τα όνειρά του για να αντιμετωπίσει την οικονομική δυσπραγία και την ανεργία στη βιομηχανική Αμερική της δεκαετίας του 70. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε και ευχόμαστε ο Springsteen να τα κατοστήσει. Εγώ θα σας πάω και θα δώσω και εγώ μαζί με την Ερτ Κομωτινής το βήμα στο ίδρυμα εκεί για την καταπολέμηση της βίας και των κακοποιημένων γυναικών, με τον Χρήστο Σερμπέζη. Τους δίνουμε βήμα κάθε Τετάρτη, κάθε δεύτερη Τετάρτη μάλλον, πολλά και ενδιαφέροντα έχει να πει. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, και κλείνουμε με River και Bruce Springsteen. Γεια χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ διαπίστωσε ότι με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού, ότι ο αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή του στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με την μεσολάβηση του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων απαθών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, το οποίο έπεσε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από ένα ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της ρεμπρέιτιν εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα ή χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και τα πόσα θα χάσει ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για 2 υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στην Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, ενώ για την 29χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Βόρεια άνεμη έως εξυμποφόρο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές, στις φίλες ακροάτριες που είναι μαζί μας. Πού είστε μαζί μας αυτή την ώρα? Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ορεστιάδα Καβάλα Σέρες για το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο, για το πρώτο μισάωρο. Στο δεύτερο μισάωρο θα προσθεθεί μαζί μας και η ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, δωροδασκάλου στη φροντίδα του ήχου και σήμερα μέχρι και τις 5 μαζί. Από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του νομού Ευρού, τους 103 και 5 στο νότιο, τους 98,1 ή τους 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Καβαλαδράμα και τους 101,5 για Σέρες. ertaeco.gr, μπορείτε να μας βρείτε και εκεί φυσικά με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε για να ακούσετε το πρόγραμμά μας καθημερινά, όπου κι αν είστε κυριολεκτικά. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Θα κάνουμε ένα ενδιαφέρον, νομίζω, τουλάχιστον μουσικό ταξίδι σήμερα. Από αύριο πάμε σε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Φίλες και φίλοι, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα η Οδύσσια παραμένει μια διερκής ιστορία περιπλάνησης, απώλειας, μνήμης αλλά και επιστροφής φυσικά, και πάνω σε αυτόν τον διαχρονικό καμβά βασίζεται ένας νέος δίσκος των Νόστου που έχει τον τίτλο «Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση». Πρόκειται για ένα έργο 10 τραγουδιών που ακολουθούν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή 10 διαφορετικούς σταθμούς του ταξιδιού του Οδυσσέα, αλλά και κάθε ανθρώπου που αναζητά τη δική του Ιθάκη, με στίχους και μουσική να ανήκουν στον Διονύση Μαράτο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτήν εδώ τη δουλειά. Με το Διονύση θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα για να μας παρουσιάσει αυτήν τη δουλειά. Λοιπόν, σηματοδοτεί το τραγούδι αυτό που έχει τον τίτλο «Απόπλους καλυψούς άλγος», σηματοδοτεί την αναχώρηση αλλά και τον αποχωρισμό. Θα ακούσετε ότι η θάλασσα γίνεται και πάλι ο δρόμος της περιπλάνησης, με τον Οδυσσέα να αφήνει πίσω του την Καλυψό και να συνεχίζει προς την πατρίδα. Ένα πρώτο απόσπασμα από αυτήν την εξαιρετική δουλειά, για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία την Δευτέρα να κουβεντιάσουμε μαζί με τον τραγουδοποιό, τον Διονύση Μαράτο. Πάμε να ακούσουμε.

Θα ταξιδέψουμε λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα με τον Διονύσιο Μαράτο και την Οδύσσια των Νόστου. Οδύσσια, μια μουσική περιπλάνηση διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που ανήκει σε μια συνεργασία που έχει ιδιαίτερη θέση στη δισκογραφία τόσο του Κώστα Χατζή όσο και της Χαρούλας Αλεξίου. Ο Κώστας Χατζής υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, ενώ η Αλεξία λαμβάνει την ερμηνεία και ο ίδιος συμμετέχει φωνητικά. Με το τραγούδι «Γέρνει ο ήλιος» που θα ακούσουμε να περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Η Αλεξίου τραγουδάει Χατζή». Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς, τους φίλους ακροατές, εκείνη την εποχή που κυκλοφόρησε αρχές δεκαετίας του 90, είχαν κάνει και μία μίνι περιοδία και είχαν φτάσει και προς την περιοχή μας. Ίσως κάποιοι από εσάς που μας ακούτε να είχατε δει την παράσταση εκείνη τόσο ενδιαφέρουσα. Κυκλοφόρησε λοιπόν το άλμπουμ το 1991. Θα βρείτε σε αυτό ένα studio album και ένα live μέρος, μια δουλειά που σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή αποτυπώνει και τη συνάντηση δύο πολύ διαφορετικών ερμηνευτικών κόσμων. Η Αλεξίου λοιπόν έχει αυτήν την ενδιαφέρουσα ψιθυριστή ερμηνεία στην αρχή για να ανέβει σε εντυπωσιακά μια οκτάβα αργότερα. Και υπάρχει κάτι ακόμα, ο Χατζής που έχει συνδέσει το έργο του με την απλότητα, με την κοινωνική ευαισθησία αλλά και την προσωπική αφήγηση. Εδώ γράφει ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί το πέρασμα της ημέρας σαν εικόνα για το χρόνο, τη φθορά αλλά και την ανάγκη της νέας αρχής. «Γέρνει ο ήλιος». Να, καλή ώρα όπως τώρα.

Και σε βινήλιο είχε κυκλοφορήσει τότε το άλμπουμ αυτό, αλλά και σε CD φυσικά. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που αξίζει πραγματικά να θυμηθούμε, όχι μόνο για την ερμηνεύτρια του, αλλά και για το χώρο μέσα στον οποίο γεννήθηκε. Θα ταξιδέψουμε στο 1981 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, που είχε διοργανώσει τότε ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι αγώνες εκείνοι υπήρξαν και μια πολύ σημαντική στιγμή για το ελληνικό τραγούδι, γιατί ο Χατζηδάκης αναζητούσε νέες φωνές και νέους δημιουργούς έξω από τις ασφαλείς, αν θέλετε, συνταγές της ήδη καθιερωμένης δισκογραφίας, και μέσα αυτό λοιπόν το περιβάλλον εμφανίζεται η Ισιδώρα Σιδέρη. Έχει ενδιαφέρον και το τραγούδι που θα ακούσουμε και για ένα ακόμα λόγο. Η σύνθεσή του ανήκει στο Λάκη Παπαδόπουλο, σε μια περίοδο μάλιστα που ο δημιουργός βρισκόταν στα πρώτα ουσιαστικά βήματα της πορείας του, που αργότερα θα τα έδινε μια διαφορετική θέση και χαρακτηριστική μάλιστα στο ελληνικό τραγούδι, και η φωνή της Ισιδώρα Σιδέρη, που έχει κάτι πολύ ιδιαίτερα θεατρικό, θα μπορούσα να τονίσω, αλλά και δραματικό στην πρώτη εκείνη ηχογράφηση, χωρίς να χρειάζεται καμία υπερβολή. Το τραγούδι λοιπόν αυτό που θα ακούσουμε μοιάζει περισσότερο με ένα μικρό μουσικό μονόλογο παρά με μια συμβατική ερωτική μπαλάντα, και αυτή ίσως είναι και η αξία του. Μας επιστρέφει σε μια εποχή όπου οι διαγωνισμοί τραγουδιού μπορούσαν πραγματικά να λειτουργήσουν σαν εργαστήρια νέων ιδεών. Πάμε λοιπόν σε εκείνη τη χρονιά και το τραγούδι «Και θα χαθώ». Η στίχη του Κυριάκου Ντούμου.

Η απίστευτη ερμηνεία της Ισιδώρας Σιδέρη και μια άλλη απίστευτη ερμηνεία. Τώρα θα πάμε στο 1985, σε ένα δίσκο που έμελε να συνδεθεί βαθιά με την ιδιαίτερη αισθητική της Αρλέτας, «Τσάι Γεσεμιού», ο τίτλος του. Και πάλι Λάκης Παπαδόπουλος, δίπλα του μια σπουδαία στιχουργός, η Μαριανίνα Κριεζή. Υπάρχει και ένα αφιέρωμα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για όσους κατεβείτε στην Αθήνα αρχές του άλλου μήνα, με αφιέρωμα λοιπόν στη Μαριανίνα Κριεζή. Θα πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι από εκείνες περιπτώσεις όπου τρεις διαφορετικές προσωπικότητες δημιουργούν κάτι που τελικά μοιάζει απολύτως ενιαίο. Η μουσική από την Ιατουλάκη έχει αυτή την απλότητα, όπως είπα και λίγο πριν, και αφήνει χώρο στη φωνή. Έρχονται οι στίχοι της Μαριανίνας που φτιάχνουν εικόνες και μια φωνή σαν της Αρλέτας που μετατρέπει αυτές τις εικόνες και τις νότες σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική. Και έχει επίσης ενδιαφέρον ότι το τραγούδι δεν έγινε αμέσως το μεγάλο σουξέ που θα μπορούσε να γίνει. Χρειάστηκε αρκετός, μην πω και πολύς χρόνος, για να περάσει από τα ραδιόφωνα, από τους παραγωγούς τους ραδιοφωνικούς και να αποκτήσει τη θέση που έχει σήμερα πια στη συλλογική μας μνήμη. Αργότερα βέβαια απέκτησε και άλλες ερμηνείες και διασκευές. Σας θυμίζω κάπως το 15-16 ήταν όταν οι Γκατζοντήλο το διασκεύασαν σε μια πιο gypsy swing προσέγγιση, και ίσως αυτό να οφείλεται στην πρώτη τουλάχιστο εκτέλεση, μάλλον οι gypsy, οι Γκατζοντήλο τέλος πάντων, κάναν κάτι τελείως διαφορετικό, ωστόσο πατούσαν και στο πρωταρχικό υλικό. Το γεγονός ότι η Αρλέτα δεν προσπάθησε ποτέ να μεγαλώσει ένα τραγούδι ήταν αυτό ίσως το χαρακτηριστικό της γνώριμα. Άφηνε δηλαδή, με άλλα λόγια, στο τραγούδι την αναπνοή που χρειαζόταν. Άφηνε στο ίδιο το τραγούδι να αναπνέει. Αυτό κάνει και στα ήσυχα βράδια.

Παραμένουμε στο 1985, όταν κυκλοφορεί το άλμπουμ «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Πρόκειται για έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς της δισκογραφικής πορείας της Δήμητρας Γαλάνη. Βέβαια, έκτοτε έχει πει απίστευτα πράγματα. Έχει δοκιμάσει τον εαυτό της χωρίς κανένα φόβο και πάθος, το πω έτσι απλά, σε διάφορα μουσικά είδη. Και ανάμεσα λοιπόν στα τραγούδια εκείνου του άλμπουμ ήταν και αυτό που θα ακούσουμε, του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους της Ότιας Τσότου. Μια σύνθεση που συνδυάζει δύο δημιουργούς από πολύ διαφορετικές διαδρομές. Όμως έρχεται ο Νικολόπουλος από την παράδοση του λαϊκού τραγουδιού και έχει ήδη κατακτήσει τη δική του γλώσσα στη μελωδία, και έρχεται η Ότια Τσότου που έχει έναν τόσο ιδιαίτερο τρόπο να μετατρέπει μια προσωπική ιστορία σε λόγο απλό, αλλά με μεγάλη συναισθηματική ένταση. Αυτό ακριβώς γίνεται στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Και η Δήμητρα Γαλάνη, τώρα τι να πει κανείς για αυτήν, βρίσκεται ακριβώς εκείνο το σημείο όπου το λαϊκό συναντά το έντεχνο χωρίς να χρειάζεται να διαλέξει στρατόπεδο. Αν και για μένα η λέξη έντεχνο δεν υπάρχει, δεν μ' αρέσει τουλάχιστον. Το τραγούδι αυτό λοιπόν δεν μιλάει για ένα πραγματικό ταξίδι με τη στενή έννοια, λειτουργεί περισσότερο σαν μια υπόσχεση ή σαν μια ιδέα ότι μια σχέση μπορεί να δημιουργεί έναν δικό της προορισμό.

0: Και μετά από αυτήν την τόσο παραδεισένια μελωδία και ερμηνεία, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε περίπου 4 λεπτά από τώρα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
7: Καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές που μόλις συντονίστηκαν. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών. Καλησπέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής που είναι συντονισμένοι τώρα μαζί μας. Και στους υπόλοιπους βέβαια, από την Καβάλα, την Δράμα, τις Έρες και τον Εύρο, φυσικά και όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε από το erteco.gr, προς τη μεριά του Ανέμου ταξιδεύουμε σήμερα με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι που ξεκίνησα σήμερα περίπου από την αρχή της εκπομπής, από τις 4 η ώρα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι του 2005 τώρα, στο δίσκο Πόστερ του Νίκου Ζούδιαρη. Ήταν ένα δισκάκι σε μικρής διάρκειας, νομίζω αν δεν κάνω λάθος είχε 5 τραγούδια, που ερμηνεύει τα 2 η Ελευθερία Αρβανιτάκη και τα 3 υπόλοιπα ο Νίκος Ζούδιαρης. Η βασική ιδέα του τραγουδιού που επέλεξα να ακούσουμε σήμερα είναι η αποτίμηση μιας σχέσης, σαν να πρόκειται για έναν προσωπικό λογαριασμό, με διαφορές, με χρόνο, με λάθη, με όσα υπόθηκαν, με όσα έμειναν ανίποτα και άλλα τόσα, αλλά η πραγματική δύναμη πραγματικά βρίσκεται στον τρόπο της ερμηνείας της Ελευθερίας η Αρβανιτάκη. Θα την ακούσετε, θα θυμηθούμε μαζί το τραγούδι αυτό. Είναι ένα, νομίζω, από τα πιο ωραία δείγματα δημιουργίας ελληνικής μουσικής της αρχής του 21ου αιώνα.

Πάμε σε μια άλλη υπέροχη δουλειά τώρα, σε έναν από εκείνους τους δίσκους που είχαν σημαδέψει τη διαδρομή του Γιάννη Κότσιρα. Στον Φύλακα Άγγελό του θα πάμε, στο δίσκο που είχε κάνει με τον Αντώνη Μιτζέλο και την Ελένη Ζιώγα. Η συνεργασία είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Μιτζέλος από τη μία, ο Αντώνης, και από την άλλη η Ελένη Ζιώγα, είχαν ήδη δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό προσωπικό ύφος που κινούνταν ανάμεσα στο έντεχνο και στην πιο σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία. Και έρχεται λοιπόν αυτό το άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και ένα τραγούδι από τα αγαπημένα, φαντάζομαι, και δικά σας. Δεν είναι τόσο ένα τραγούδι για ένα συγκεκριμένο προορισμό. Νομίζω ότι εδώ το τραγούδι μας πηγαίνει στη φυγή περισσότερο, όπου η φυγή γίνεται πιο εσωτερική, γίνεται δηλαδή όνειρο, ύπνος, ουρανός και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που συμπεριέχονται στους στίχους της Ελένης Ζιώγα, με την υπέροχη αυτή ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα.

Πάμε τώρα στο διεθνή χώρο. Θα ακούσουμε ένα από εκείνα τα τραγούδια που εξηγούν πραγματικά γιατί η Beth Hara μπορεί να κινηθεί, μάλλον το πω έτσι καλύτερα, και με τόσο μεγάλη άνεση μεταξύ της blues, του rock αλλά και της soul μουσικής το 2012 και στο άλμπουμ της Bang Bang Boom Boom, το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε.

Μια τραγουδοποιός εξαίρετη και φωνή βέβαια από το Λος Άντζελες. Επιστροφή πίσω στη χώρα μας. Ίσως περισσότερο τον γνωρίζει σαν Άγγελος Τύπη. Τραγουδοποιός, συνθέτης, κιθαρίστας, ερμηνευτής, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη. Μιλάμε για τον Άγγελο Θεοδωράκη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα παρουσιάστηκε αρχικά νομίζω πριν από κάποια χρόνια, 5-6 πριν. Επιστρέφει με νέα ενορχήστρωση και παραγωγή. Αυτή τη φορά η παραγωγή είναι του Χρήστο Όθωνος, ηχοληψία και η ενορχήστρωση από το Βαγγέλη Λάπα. Έχει το ειδικό ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποιούνται εδώ διαφορετικά μεταξύ τους ηχητικά μοντέλα. Jazz, indie, rock, ethnic θα ακούσετε, αλλά και alternative αναφορές. Άγγελος Θεοδωράκης.

Θα κλείσω σήμερα με την αυριανή καλεσμένη της εκπομπής, η οποία θα μας ταξιδέψει σχεδόν 40 χρόνια πίσω, σε ένα τραγούδι του 1987 όταν πρωτοερμηνεύτηκε από την Κωνσταντίνα. 4 χρόνια αργότερα θα το ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο Δημήτρης Μητροπάνος, για να φτάσει το 2026 και να κυκλοφορήσει μόλις χθες με την ενορχήστρωση του Αλέξη Στενάκη, το «Θάλασσες», του Σαράντι Αλιβιζάτου και του Μάριου Τόκα, με την υπέροχη φωνή της Μαριάννας Μασμανίδου, που θα μας κάνει τη τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας αύριο στις 4:10 περίπου το απόγευμα. Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι το αυριανό μας ραντεβού, να είμαστε όλοι καλά, να ξανανταμώσουμε την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν τόσο λίγο η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και της συνάντησης που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούσνερ και Γουίτκοφ. Ωστόσο, την ίδια ώρα τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των Ιρανικών αερομεταφορών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα, ωστόσο δεν καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα. Παράνομη και μονομερή χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση το Πεκίνο, ενώ εμπορικό αεροσκάφος Ιρανικής εταιρείας προσγειώθηκε στην Κίνα. Στο μεταξύ, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Xi στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το βράδυ, η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει από χθες το πετρέλαιο Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσο θα χάσει ο λαός, ανέφερε το ΚΚΕ. Την αρσιασιλία της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για τις δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αβγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει ωστόσο τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και σε βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν άσκηθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ελεύθεροι αβέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κομματάρα τραγουδάρα από Depeche Mode, τι άλλο, και Policy of Truth, διότι μόνο αλήθειες εδώ στον 102.3 και καλώς μας ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε πολυμαγκαζίνο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά εγώ θα το πω. Χαλαρωτικό πολυμαγκαζίνο που έχουμε όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα νέα, τα πάντα όλα εδώ. Εδώ θα τα ακούσετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Τρίτη συναπτή ημέρα, αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί, αγαπημένε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά, 23 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έβαλα και καλτσούλα το βράδυ, δηλαδή λίγο κρύωσα, εκτός από την πικέ. Έπαιξε και κάλτσα. Και γενικότερα το έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι ήθιστε, τέτοιες ημερομηνίες. Λογικό είναι, 23 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να δούμε να βγούμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι αυτή που διανύουμε. Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Είναι η μέρα που θέλουμε να έρθετε όλοι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε στέλνετε στο Viber τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα παραπονά σας, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε εδώ μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228 και συνεχίζουμε με παραγγελιά και news για όλους εσάς στα αστέρια εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 Starlight και φύγαμε.

απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102.3 και μεταξύ μας αισθάνομαι ότι παίζω σε βίντεο κλιπ, αγαπημένε Φάνη, διότι έχω έναν ανεμιστήρα στο στούντιο, ο οποίος μου ανεμίζει το μαλλί, μου παίρνει εδώ τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Είμαι σαν να παίζω σε βίντεο κλιπ, δηλαδή προτιμήστε με. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά τις 5. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, με γρήγορη βελτίωση και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Το νέο αυτό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις, μετατοπίζοντας τα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επηρεάζοντας όλο ένα και περισσότερες περιοχές στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, η οποία ξαναλέμε ξεκινάει από την Παρασκευή. Αναμένεται να βρεθούν η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Πριν όμως την εκδήλωση αυτής της μίνι κακοκαιρίας, αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη, κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας μία ανάπαυλα από τις προηγούμενες και τις επόμενες καιρικές συνθήκες. Παρά δηλαδή το ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο έως και 26 βαθμούς Κελσίου και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή, Σάββατο, κρατήστε μία μίνι κακοκαιρία και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες σχεδόν φυσιολογικές, 17 με 24 βαθμούς Κελσίου. Την καλησπέρα μου στη Στέλλα, την καλησπέρα μου στην Γεωργία, την καλησπέρα μου στην Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είπαμε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι λέμε μία όμορφη καλησπέρα. Και φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε στο 6930-078-228. Ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2026 από τη χώρα μας και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που πάντα τον έχουμε στην καρδιά μας και εγώ ίσως, αν θέλεις, τον αγαπάω λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ανεπτυγμένα ιδιαίτερα τα συναισθήματά του για τα ζωάκια μας και μάλιστα μεγάλο μέρος των εσόδων του από τις συναυλίες, μην πω σχεδόν το 100%, αν σας πω ένα μεγάλο μέρος, πάνε στα ζώα. Και μπράβο στο Μόμπι, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις αν είναι σωστός, για μένα τουλάχιστον, ένας άνθρωπος. Αν αγαπάει τα ζώα, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπος.

Αγαπημένος, αγαπημένος, λατρεμένος Μόμπι, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα μεταξύ μας βλέπω ΕΡΤ News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, γιατί λέει δεν πρέπει να κοιμόμαστε μαζί με το κινητό, εφισμός και οι παρενέργειες της υγείας μας. Και σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος πλέον που κοιμάται χωρίς κινητό. Αλήθεια, δηλαδή να σηκώσει το χέρι. Εγώ τουλάχιστον συνέχεια με το κινητό κοιμάμαι, άσε που τα έχω βάλει όλα εκεί, δηλαδή και τα βιβλία ακόμα πλέον τα διαβάζω μέσα από το κινητό. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο εθισμός όσο ευκολία, γιατί θα μου πεις ο παραδοσιακός τρόπος που κρατούσες το βιβλίο σε χαλούσε. Όχι, ίσα ίσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πλέον επειδή τα έχω όλα στο κινητό περασμένα, ξέρεις, κάνεις και το πέρασμά σου σε βιντεάκια, σε reels, που φυσικά όλοι νομίζω τα βλέπουμε αυτά, τα νέα της ημέρας και όχι μόνο, και διαβάζω και το βιβλίο από εκεί, παίζω και τα παιχνίδια. Γενικότερα πλέον όλη η ζωή μου είναι μέσα σε ένα κινητό. Πραγματικά όμως, έτσι, απίθανο αυτό. Αν το σκεφτόμασταν εμείς, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, πριν κάποια χρόνια και μας έλεγε κάποιος ότι θα είσαι τόσο εξαρτημένος, λέει, θα είναι προέκταση του χεριού σου αυτή η συσκευή, ενδεχομένως θα λέγαμε τι λέει, τρελός είναι. Και τελικά φτάσαμε, ναι, τη 2026, καλά και στα προηγούμενα χρόνια, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε να λειτουργήσουμε χωρίς το κινητό. Δηλαδή, τις προάλλες χάλασε για κάποιες ώρες και έπαθα πανικό. Ειλικρινά. Άσε που πλέον έχω περασμένες όλες τις επαφές εκεί και δεν θυμάμαι τα τηλέφωνα απ' έξω και δεν έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρεις ποιο να πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή, με σήματα μόρση ή σήματα φωτιάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ξαναβγούμε στους δρόμους της πόλης. Έχει πυκνώσει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και στη Βασιλή Σόλγας, εκεί στο ύψος της Αναλήψεως, διότι γίνονται έργα στην Πέτρου Συνδίκα, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Θα μείνουμε λίγο στα της κίνησης, διότι να σας ενημερώσουμε ότι κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο, το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, από την Πέμπτη 11 η ώρα το βράδυ έως και στις 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή της Παρασκευής, που θα ξεκινήσει και η μήνυ κακοκαίρια, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, δηλαδή με δύο μίνι τραγουδάκια, τα οποία τα αγαπάω ιδιαίτερα, θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ποιος δεν το έχει πει αυτό κάποια στιγμή που ερωτεύτηκε πολύ στη ζωή του? Το Damn Your Eyes. Ποιος δεν το έχει πει? Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, αμέσως μετά στα καπάκια ακούμε Route 66.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου αύριο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ικανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Παιχνιδιάρικη διάθεση έχουμε σήμερα. Πολύ ωραίασματα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, και μιας και μιλάμε για οδούς και 66 και το ένα και το άλλο, πάμε να δούμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. 26 Οκτωβρίου, Κασάνδρου, Καρόλου Ντίλ. Είμαστε στα κόκκινα και πάει λίγο να φορτώσει εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε και στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ψάχνουμε να ξέρετε, δεν είναι και εύκολη δουλειά να βρεις επιτέλους μια φωτεινή είδηση ή κάτι καλό, γιατί συνήθως κατακλυζόμαστε καθημερινά, είπαμε, από την επικαιρότητα, η οποία είναι αδιφάγα. Ένα πάρκο που η μνήμη ριζώνει και γίνεται ζωή. 70 νέα δέντρα φυτεύτηκαν στην Ελβετία και στη γειτονιά μου, στο τέρμα του ΟΑΣΤ, η Χαριλάου, δημιουργώντας το λεγόμενο Πάρκο των Αναμνήσεων. Μανόλιες, καλοπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές, πλατανομουριές, το είπα, είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα δε φέρνουν και ένα μοναδικό QR κωδικό, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει. Το Πάρκο λοιπόν αυτό των Αναμνήσεων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης, διότι εννοείται ότι χρειαζόμαστε το πράσινο στη ζωή μας γενικότερα. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πάρκο να γεμίσει και με νέα δέντρα και με μνήμες και με ζωή. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε έρθει στη ζωή το 1930 μία από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, αναφέρομαι στο Ray Charles Robinson κατά κόσμο, γεννήθηκε το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2004, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από το Ray Charles. Είναι γνωστός, ήταν γνωστός, ως The Genius of Soul. Μάλιστα, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο Ray Charles φιγουράρει στη 10η θέση, ενώ στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών βρίσκεται στη 2η θέση, με την 1η την Aretha Franklin και 3η τον Elvis Presley. Ο Ray Charles το 1981 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, και το 1998 του απονεμήθηκε το Polar Music Prize.

νομίζω και αυτό το έχουμε αφιερώσει ανάλογα πάλι με τις διαθέσεις μας και τις προσωπικές μας στιγμές και συνθήκες. Σε πουλούς, Keith the Road Jack. Και αν δεν τον λένε Jack και τον λένε ας πούμε Παναγιώτη, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Εννοείται τα κορίτσια μου τα όμορφα είναι και αυτά εδώ. Καλησπέρα, λέει, ακουναδείς. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τέλειες μουσικές. Η Νατάσα, η Στέλλα και η Γεωργία και τις ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Θα μείνω λίγο σε αυτό το μουσικό μοτίβο, διότι πάλι με αφορμή ότι σαν σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη του 1938, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός σολ τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ben E. King, ο Benjamin Earl Nelson κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015. Υπήρξε μέλος ο Benny King του συγκροτήματος των The Drifters, αλλά γνώρισε και μεγάλη επιτυχία σαν σόλο τραγουδιστής με τραγούδια όπως φυσικά το Stand By Me, το There Goes My Baby, Spanish Harlem, και τα τρία αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που έχουν ταρακουνήσει το Rock and Roll. Ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι του Ben E. King είναι το I Who Have Nothing, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως John Lennon, Tom Jones, Sylvester, James, YouTube, Bruce Springsteen, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί και αυτός έγινε έθλια σήμερα, ο Bruce Springsteen. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι λίγο παλί, δεν θα πω πολύ παλί, να, σαν εμένα λίγο παλί, όλοι το έχουμε χορέψει στα μικράτα μας, εκεί στα παρτάκια που λέγαμε που περιμέναμε να σβήσουν τα φωτάκια, εκεί.

Εγώ θυμάμαι τα πάρτι που περίμενα να χορέψω, αλλά εσύ έχεις δίκιο. Ναι, το Stand By Me το ακούσαμε φυσικά και στην ταινία Στάσου Πλάι μου, την ομότιτλη Αμερικανική Δραματική Περιπέτεια Παραγωγής του 1986. Βέβαια, έτσι προδίδουμε εντελώς την ηλικία μας, φάνη, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Σε σκηνοθεσία Rob Reiner, η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα το The Body του Stephen King. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Και ο τίτλος εννοείται ότι προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι του Ben E. King που ακούγεται στους τίτλους τέλους λατρεμένο και αγαπημένο. Πάμε στα ωραία επίσης που θα συμβούν στην πόλη μας, έτσι, στο εγγύς μέλλον. Το Wall Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την Άνω Πόλη και τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, αυτή την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, με δύο βραδιές ζωντανής μουσικής και φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρασκευή λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, τη σκηνή αναλαμβάνουν τα 10 μπουζούκια της Δόμενας, ούτε 9 ούτε 11, 10 είναι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο ρεμπέτικο τραγούδι, με τον Βαγγέλη Αντωνίου και τη Σύση Ηλιάδου. Αντίστοιχα μετά το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Wall Festival εμφανίζονται οι Μπαϊλέμος, το επταμελέ συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας, που συνδυάζει και ρέγγε και και σκα επιρροές, δυνατά πνευστά και έντονο ρυθμό. Σκα επιρροές, το είπα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει γενέθλια σήμερα το Boss. Ποιος είναι το Boss? Ο Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γίνει και δισεκατομμυριούχος, γιατί πούλησε τα δικαιώματα, νομίζω, της μουσικής του στη Sony και έγινε ζάμπλουτος. Αυτά είναι, έτσι. Ή όπως λέγαμε χθες για τη Μαράια Κάρι, ένα τραγούδι να βγάλει στη ζωή σου και πάει. Καθάρισες. Τι τύχη, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σε λίγο για τον Bruce Springsteen, ο οποίος γεννήθηκε το 1949, born in the USA, συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Long Branch, στο New Jersey, σβήνει τα 77 κεράκια, μεγάλωσε κι αυτός, 49. Born in the USA, συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Long Branch, στο New Jersey, σβήνει τα 77 κεράκια.

σαν σήμερα το 1977 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το διπλό τους άλμπουμ το Love You Live, που περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι Sympathy for the Devil. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά, και εγώ ρε παιδιά λέει εκεί ποντάρω να πουλήσω τα δικαιώματα των τραγουδιών, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπεις εμείς λέει δεν είμαστε born in the USA, διότι λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι σήμερα η γενέθλια να τα χιλιάσει φυσικά ο Bruce Springsteen γίνεται 77 ετών και φυσικά γίνει ζάβλητος διότι πούλησε και καλώς έπραξε, θα μου πεις εσένα τι σε νοιάζει, πολύ καλώς έκανε και πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του και είναι μια χαρά. Να καλησπερίσω και την φίλη μου τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Η Βένια περίπου τέτοια ώρα γυρνάει, επιστρέφει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στο κέντρο της πόλης, αλλά βλέπω ότι φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί από το ύψος της Νεάπολης Σικές, Πολύχνη, μέχρι και Ευκαρπία. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είμαστε στα κόκκινα. Πάμε να δούμε τι άλλο όμορφο θα συμβεί τις προσεχείς ημέρες εδώ στην όμορφη πόλη μας. Βέβαια αυτό θα του άρεσε πάρα πολύ του γιού μου, διότι είναι φοιτητής φυσικής στο Απιθύτα. Οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν, δεν έχω καταλάβει τίποτα εννοείται, στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 11 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η εκδήλωση μάλιστα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 11 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων. Στο συντονισμό της βραδιάς βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κοινό θέμα της βραδιάς είναι οι πολλαπλές εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας. Η βραδιά λέγεται Βραδιά του Ερευνητή 2026. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Doors, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορούν το σιγκλάκι τους, το People Are Strange. Το τραγούδι κυκλοφορεί δύο μόλις ημέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Strange Days και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, το People Are Strange, θα φτάσει μέχρι και τη 12η θέση του Billboard. Πάλι πρώτη ώρα πέρασε ως ανεράκι, ακούμε Doors, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη στρατιωτική βάση Άντριος, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχτεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι την τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχτεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαχείριση ειρήνης στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχες. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης γσβαντικής βιοανάδρασης, περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο, ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του, ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης και ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγετικό όπλο. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το αυτό το τραγούδι. Κόζα Μόστρα, Alcohol is Free, δηλαδή το αλκοόλ είναι δωρεάν. Τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 στη Σουηδία. Στον ελληνικό τελικό βέβαια της Eurovision το τραγούδι βγήκε πρώτο με ποσοστό 48%, ενώ στον τελικό της Eurovision κατατάχθηκε το τραγούδι στην έκτη θέση με 152 βαθμούς. Γιατί τώρα ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι τη δεύτερη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι άνοιξε επίσημα η διαδικασία για το Sing for Greece 2027, καθώς η ΕΡΤ δημοσίευσε χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, την προκήρυξη για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2027. Οι ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν από χθες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, με την προθεσμία να λύγει 1η Νοεμβρίου στις 11:59 ακριβώς. Η προκήρυξη αποκαλύπτει παράλληλα ολόκληρη τη διαδικασία της επιλογής. Έως 20 τραγούδια θα μπορούν να περάσουν στον Sing for Greece 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ημιτελικούς, έναν τελικό όπως και φέτος το 2026, και θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ. Στους ημιτελικούς την πρόκριση θα την κρίνει το κοινό, ενώ στο τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κατά 50% από το televoting, που λέμε στα ελληνικά τηλεψηφοφορία, κατά 25% από Ελληνική Κριτική Επιτροπή και κατά 25% από Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Και αν εσείς τώρα που μας ακούτε θέλετε να συμμετάσχετε στη Eurovision 2027, η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία και η φόρμα υποβολής προτάσεων είναι ήδη διαθέσιμες στο συνδυασμό www.r.gr Sing for Greece 2027 και ο καλύτερος ας κερδίσει. Κάπου μέσα το τραγούδι έλεγε για Γρεβενά. Να στείλω εγώ την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εννοείται ότι θα παίξω Foxy Lady, διότι τη χάνω να είναι και το άρωμά μου από Jimi Hendrix. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή φτού, έτσι επιστημονικά, τα πράγματα βαίνουν πολύ καλό στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ όμορφα και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Πέμπτη πολύ ωραίος θα είναι ο καιρός και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με 13 και 23 βαθμούς Κελσίου περίπου να κυμαίνεται η θερμοκρασία. Από Παρασκευή Σάββατο σας είπαμε για μίνι κακοκαιρία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τα γνωστά, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber της παραγγελιάς σας και όχι μόνο στο 6930-078-228. Το επόμενο τραγούδι τυχάνει να είναι βαθιά αγαπημένο, λατρεμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Transistor, το οποίο είναι ελληνικό συγκρότημα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και μάλιστα νομίζω και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση για τη συνέχεια. Και εδώ θα είμαστε.

Duty Free, οτιδήποτε έχει πιάνο, εννοείται ότι μου αρέσει πάρα πολύ, διότι ως γνωστόν, για όσους με ξέρετε, γνωρίζετε ότι είμαι Αγγλίουσα, Γαλλίουσα και κλείδω κυμβαλίσω, και όσοι δεν με ξέρετε, να μας μάθετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 καθημερινά κοντά σας. Σας στέλνουμε ένα χαμόγελο 5 με 7 το απόγευμα και σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και ελευθερία. Μιας και ακούσαμε για ελευθερία, αυτά είπε και ο φίλος μου Δημήτρης στη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα ακούσουμε εννοείται Jimi Hendrix και Foxy Lady εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλής Σόλγας στο ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα. Λοιπόν, πάλι θα μιλήσω για την Taylor Swift, δεν φταίω εγώ, διότι η ίδια ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το νέο της σιγκλάκι με τίτλο Patient Zero, δηλαδή υπομονή 0, βάζοντας έτσι τέλος, σου λέει, σε μία ακόμη σειρά από τη ζεράκια και κρυμμένα στοιχεία που είχαν ήδη κινητοποιήσει τους φανς της. Η τραγουδίστρια λοιπόν, χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε ότι το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, μετά την ολοκλήρωση ενός countdown που είχε εμφανιστεί 2 ώρες νωρίτερα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Μάλιστα στο Instagram η Taylor Swift δημοσίευσε και το artwork του single, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ελληνικές λέξεις, στο οποίο ποζάρει με μαύρο φόρεμα, κουμπισμένη σε ένα τσιμεντένιο τοίχο και κοιτάζει την κάμερα έτσι με λάχνο ύφος. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Taylor Swift, γι' αυτό τη το εξώφυλλο, τα άκουσε λίγο, σου λέει είσαι δισεκατομμυριούχος. Βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο και μην κάνεις Photoshop, που κάνουν οι περισσότεροι με φίλτρα κτλ. Η ίδια πάντως μας λέει ότι περίμενα ανυπόμονα να μας πει ότι το ελοκένουριό της single, το Patient Zero, θα κυκλοφορήσει στις 25 του Σεπτέμβρη. Είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order από την ιστοσελίδα της. Κάθε version συνοδεύεται από διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι η πρώτη της κυκλοφορία μετά το album του The Life of Showgirl, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Οκτώβριο και ο δίσκος είχε παραμείνει, γιατί ό,τι κάνει αυτή η γυναίκα, είπαμε, για κάποιο λόγο είναι επιτυχία, για 12 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και έδωσε δύο νούμερο ένα επιτυχίες στα Billboard, το The Fate of Ophelia, με το οποίο οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων με τον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση. Και το Opa Light. Λοιπόν, όπως συνηθίζει φυσικά η Taylor Swift, ήδη είχε αφήσει ενδείξεις στους fans, δηλαδή περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη καινούριο τραγούδι, οπότε δεν είναι και μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, Taylor Swift για τη συνέχεια, αμέσως μετά Jimi Hendrix, πολύ ταιριάζουν καθόλου, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η σύναντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή, σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και Τζίμι Χέντριξ, την παρέα του Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Σιγά μη γράφατε, λέει, εργασίες χωρίς AI, ρε μπαμπά. Αγόρι μου, εμείς λέει τις γράφαμε χωρίς να έχουμε ανοίξει καν το βιβλίο. True story. Άσε που τότε ψάχναμε στις εγκυκλοπαίδειες για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε ώστε να κάνουμε και τις εργασίες κτλ. Μα πόσο παλιά είμαι πια. Το πια με χ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κοντά σας και θα είμαστε έως και στις 7. Τέτοια έτσι μηνυματάκια μας αρέσουν στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάντα δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο δεν περιμένουμε φαινόμενα. Από την Παρασκευή θα έχουμε μία μίνι κακοκαιρία μέχρι και το Σάββατο. Λοιπόν, ποια Taylor Swift? Έχουμε εμείς εδώ την Άννα Βύση, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς οι τελευταίες πρόβες και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Άννα Βύση μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία από τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ και στην εικόνα μάλιστα ποζάρει με την πλάτη στο φακό την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Δίνοντας μία πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της επερχόμενης συναυλίας. Η συναυλία αποτελεί ιστορικό sold out, καθώς με 100.000 θεατές έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο σε λιγότερες από 24 ώρες. Το συνολικό της πρόγραμμα μαζί με το pre-show αναμένεται να ξεπεράσει τις 4 ώρες. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ και στις εικόνες που βλέπουμε από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα ειδικά σχεδιασμένα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή Άννα ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια της διοργάνωσης έχει ήδη προσελκύσει φυσικά το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans της Άννας Βύση, αλλά γενικότερα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα για το μεγάλο της αυτό ραντεβού με τους θαυμαστές της αυτό το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη και φυσικά ήθελε να δώσει μια πρώτη πρόγευση από όσα ετοιμάζονται στον περιφάλλοντα χώρο του σταδίου. Δεν θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε την ανατροπή διότι τέτοιοι είμαστε ανάποδοι και θα συνεχίσουμε με Jamiroquai διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Ezra Collective, Ezra Collective, ένα βρετανικό jazz quintetto. Μας αρέσει πάρα πολύ και ο ήχος τους και οι μουσικές τους. No one's watching me. Εδώ εμείς χορεύουμε καθημερινά στο Άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα και για τους Transistor, το ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε από Αθήνα, όχι από Θεσσαλονίκη. Να τα διορθώνω αυτά, μ' αρέσει. Επίσης, σας λέγαμε νωρίτερα για το Μόμπι που είναι ακτιβιστής και φιλόζωος. Και διαβάζω ένα μήνυμα που μου στείλατε. Όσοι λέει έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και σε ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε, διότι όντως έχουν αλάνθαστο το ένστικτό τους. Λοιπόν, βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Μία παραφωνία στους δρόμους είναι το φανάρι στη Διαγόρα, εκεί στην Τούμπα, και λίγο βλέπω κίνηση στη Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι να κάνετε και τι να απολαύσετε σήμερα. Βραδάκι, απογευματόβραδο, αν θέλετε, Τεταρτίτσας, που η Τετάρτη ως γνωστόν είναι το μικρό Σάββατο. Συνέβη στο Μόντερεφ και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία, σας το έλεγα και χθες, για δύο νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, που συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου και έτσι ξεδιπλώνεται η όλη υπόθεση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα το βράδυ και οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από 16 ευρώ. Επίσης, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν στο Θέατρο Κήπου, αλλά κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νέο Ιορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Τι ωραία που είναι στο Μανχάταν. Τέλος πάντων, εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινάει ως μια τυπική, ας πούμε, συναλλαγή και υποχρέωση, εξελίσσεται, σου λέει, σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Ένα θεατρικό έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, εννοείται μας αρέσουν αυτά, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία, μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες, σου λέει, του παρελθόντος και στις αγγυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές συναντιούνται για να βγούνε μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Και καμιά φορά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, σε ξένους ανθρώπους, καμιά φορά μπορείς να εκμυστηρευτείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όχι κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Να σας ενημερώσουμε επίσης, λόγω της πρόβλεψης, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, δυσμενών καιρικών συνθήκων, διότι σας λέγαμε για μία μίνι κακοκαιρία που ξεκινάει από την Παρασκευή, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα, συναυλία των Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Πού είναι ο άντρας μου? Where is my husband? Λέει Ρέι, τον αναζητάει. Baby, where is my husband?

ελεύθερη πτώση ή αν θες φόλο από το φθινόπωρο. Η Universal Trilogy είναι ένα ελληνικό επίσης indie ηλεκτρονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1994 και είχα την τιμή και τη χαρά και να τους γνωρίσω από κοντά αλλά και να τους απολαύσω σε πολλές μουσικές σκηνές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Φάνη τον Λιάκο που με ανέχτηκε για τρίτη συναπτή ημέρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Back to you που λέει και ο Μπρέντα Άντερσον και με αυτόν θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Θα είμαστε αύριο πάλι, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, Άκου να δεις τον 102, καθημερινά κοντά σας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιπολίες. Εννοείται το σαρδαμάκι, πάει σύννεφο σήμερα. Λοιπόν, Χρήστο, εσύ φταίς ρε Χρήστο Χατζημίσης, σε βλέπω και αναστατώνομαι, κατάλαβες τι γίνεται. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται στις ειδήσεις των 6, εμείς είπαμε τον 7, α, καλά. Εμείς θα τα μόνουμε αύριο μετά τις 5. Εντάξει, δηλαδή, τα πετάω τα χαρτιά μου. Τους ή άλλους έχω και τον ανεμιστήρα εδώ. Γεια σας, τα σκίζω. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μια χαρά είναι ο καιρός, η κίνηση, όλα τέλεια. Γεια και χαρά.

0: Πως καταλογίζοντάς του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπη ο εξκαφέας που χειριζόταν κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καριών. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανηλίκου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πάντα χαμογελαστή και ευπροσίγορη μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος που είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά εθρίως με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ασχολείται με την ιστορία στον παράγοντα ημερομηνία, την ίδια ακριβώς στιγμή που θέλω να πιστεύω πως δεν υπήρξαμε αιμονικοί με τα νούμερα, δεν είχε κανένα νόημα να ερχόμαστε εδώ κάθε απόγευμα και να επαναλαμβάνουμε με στήρο τρόπο αυτό έγινε τότε και εκείνο έγινε μετά το τότε. Τις αγαπάμε όμως τις ημερομηνίες, διότι είναι απαραίτητες στη δημιουργία εικόνων, ασυναίσθητα, για σκεφτείτε το. Αν σας πω 1789, το πρώτο πράγμα που έρχεται κατά νου είναι ο χάρτης της Ευρώπης και εκεί που είναι η Γαλλία έχει φωτιά. Ας σας πω, ο τάδε πίνακας δημιουργήθηκε το 1567, λέτε έχουμε αναγέννηση, η προοπτική αλλάζει, στο βάθος υπάρχει πλέον το σημείο φυγής. Τόσα και τόσα παραδείγματα. Πάντα όμως δίπλα στις ημερομηνίες που σημαίνουν εποχές, τάσεις, τεχνοτροπίες, ιδεολογίες. Ευρώπη, αρχές 20ου αιώνα, ο μαρξισμός δεν είναι πια σπόρος αλλά έχει ανθίσει. Δίπλα στις ημερομηνίες και τους ορισμούς υπάρχει η ουσία που δεν είναι άλλη από την επεξήγηση και κατ' επέκταση η κατανόησή της από εσάς, από όλους μας. Χίλια δυο ανακαλύψαμε συντροφιά. Όποιος βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και φωτεινός παντογνώστης. Έχει νόημα να μιλάμε για ιταλικό μελόδραμα, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζουμε εκείνα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διότι φίλες και φίλοι, όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός Πολιώνε βρέθηκε γονατιστός και σιδεροδέσμιος μπροστά λιγναστρά γαλαπόδια της Νόρμα, εκείνη η προδομένη γυναίκα ετοιμάστηκε να τον μαχαιρώσει με ένα στιλέτο, αλλά δεν το έκανε. Διότι όποιος τη δύναμη του έρωτα αμφισβητεί, απλά πέρασε από τη ζωή. Τίποτα δεν κατάλαβε. Άδειο σακί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Φάνης Λιάκος συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει από πολλά στάδια, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στο απόγειο της δόξας. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Βιτσέντσο Μπελίνι, πατέρας του ιταλικού μελοδράματος, της όπερας δηλαδή, δεν έγραφε από την αρχή όπερα. Ένα από τα τραγούδια της νιώτης του ήταν και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Dolente immagine di fille mia», σε εκτέλεση του μεγάλου Χωσέ Καρέρας. Και βέβαια ο Μπελίνι έχει γράψει και εκκλησιαστική μουσική, ένα επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νιώτης του. Ο Βιτσέντσο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι, όπως ήταν το πλήρες όνομα, γεννήθηκε στην Κατάνια της Σικελίας στις 3 Νοέμβρη του 1801. Ήταν γιος του συνθέτη Ροζάριο Μπελίνι και της Άγκατα Φερλίτο, ενώ και ο παππούς του, ο Βιτσέντσο Τομπία Νικόλα Μπελίνι, ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής. Ο Βιτσέντσο από μικρός έδειξε την κλίση του προς τη μουσική και έτσι, όταν έγινε 14 χρόνων, οι γονείς του τον έστειλαν στο σπίτι του παππού του για να μελετά μαζί του αρμονία και αντίστοιξη. Δεν ήταν απλώς ένα μήλο που έπεφτε κάτω από τη μηλιά. Η δροσερή σκιά που ο ίδιος θα δημιουργούσε επρόκειτο να είναι ένα σύμπαν ολάκερο. Το 1818 θα πάρει υποτροφή από τη σύγκλιτο του Δήμου, στον οποίο υπαγόταν, για περαιτέρω σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Σαν Σεμπαστιάνο της Νάπολης. Πόσο χρήσιμο αυτό το 1818, μιας και μιλήσαμε στην εισαγωγή για ημερομηνίες. Τώρα πια θα έχετε να θυμάστε πως το να σπουδάζεις μουσική στις αρχές του 19ου αιώνα στο Βασιλικό Κολέγιο της Νάπολης είναι κάτι σαν να σας λέω σήμερα που σπουδάζεις αεροναυπηγική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ή μπαλέτο στην Ακαδημία Βαγκάνοβα στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας. Ο Μπελίνι στην Νάπολη είχε δάσκαλο τον μεγάλο Νικολό Τσιγκαρέλι και από πολύ νωρίς, πριν τελειώσει τις σπουδές του, αρχίζει να συνθέτει με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως την όπερα Άντελσον και Σαλβίνι. Σε εκείνο το πρώτο μαθητικό έργο του, βέβαια δεν περίμενε κανείς κάτι πρωτότυπο, ωστόσο όλοι συμφώνησαν πως επρόκειτο για κάποιον νεαρό που πραγματικά μελετούσε σε βάθος. Μόλις ένα χρόνο αργότερα θα ανεβάσει στο ιστορικό θέατρο Σαν Κάρλο στη Νάπολη την όπερα Μπιάνκα και Φερνάντο. Και η επιτυχία, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε πολύ γρήγορα στο σπίτι του μία επιστολή, στο φάκελο της οποίας είδε το λιωμένο βουλοκαίρι με τη σφραγίδα της σκάλας του Μιλάνου. Ναι, ο ναός της Ιταλικής Όπερας τον ήθελε στην αγκαλιά του. Σκάλα του Μιλάνου και αρχές του 19ου αιώνα σήμαινε Ιταλικός Ρομαντισμός, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση του έργου του Μπελίνι. Στο ρομαντισμό που γεννιέται στη Γερμανία κυριαρχεί η διέστηση έναντι του αυστηρού ορθολογισμού, η λατρεία προς τη φύση, κυριαρχεί η μεγάλη αξία στην ελευθερία του ατόμου, στη φαντασία και βέβαια η αντίδραση στη βιομηχανική επανάσταση και στην τυποποίηση της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι πατέρες του ρομαντισμού, οι Γερμανοί συνθέτες και στη συνέχεια οι Γάλλοι, αποτύπωναν τα προτάγματα του συγκεκριμένου κινήματος μέσα από συμφωνικά έργα ή έργα για όργανα, κυρίως για πιάνο. Με λίγα λόγια, έλειπε ο στίχος.
Ο ιταλικός μουσικός ρομαντισμός ταυτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την άθηση του μελοδράματος στην όπερα, καθώς η Ιταλία θα παραμείνει πιστή στην φωνητική παράδοση. Το λεγόμενο bel canto, το ωραίο τραγούδι δηλαδή, σημαίνει ότι η μελωδία και η δεξιοτεχνία των τραγουδιστών εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ορχήστρα έχει ρόλο συνοδευτικό και αφήνει τη φωνή να εκφράσει το απόλυτο πάθος. Ο λυρισμός απογειώνεται, το δράμα επίσης. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην περίπτωση της Ιταλίας ο μουσικός ρομαντισμός κουβαλά αρχικά τα κρυφά μηνύματα και στη συνέχεια τα ξεκάθαρα συνθήματα της Επανάστασης ενάντια στους Αυστριακούς.

Από την όπερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, του Μπελίνι, την Bianca e Fernando, ακούσαμε την Mirella Freni και την Renata Scotto, υπό τη διεύθυνση του Leone Magera, στην Άρεα Σόργη, ο Πάντρε. Στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο προαναφερθήκαμε, στο σύμπαν του μελοδράματος του Μπελίνι, οφείλουμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό της ίδιας του της ζωής. Ο Μπελίνι, όμορφος στην όψη, μορφωμένος άντρας, γοήτευε αλλά και γοητευόταν. Λάτρευε τη γυναίκα, η οποία ημνήθηκε σε όλα του τα έργα. Πολλές οι ερωτικές σχέσεις στη ζωή του, αλλά τρεις τον σημάδεψαν. Η πιο μεγάλη σε διάρκεια ήταν με την πανέμορφη, ζάμπλουτη, αλλά παντρεμένη Ζουντίτα Τουρίν. Η σχέση του με τη σοπράνο Μαρία Μαλιμπράν έμοιαζε κάπως πιο ήρεμη, πιο φυσιολογική, αλλά όλοι λένε πως ο δυνατός έρωτας της ζωής του ήταν η Μανταλένα Φουμαλόρη, η οποία πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το γιατί οι γυναικείοι χαρακτήρες ανέκαθεν αποτελούσαν την έμπνευση του Μπελίνι. Σε αυτές εμπιστεύεται σχεδόν πάντα τις συγκινητικές μελωδίες του, και μέσω αυτών των ηρωίδων του λοιπόν φτάνει στις πιο ψηλές κορφές του ιταλικού ρομαντισμού. Η Μοζένε, η Τζαΐρα, η Ζουλιέτα, η Αμίνα και η Νόρμα, αργότερα η Μπεατρίσε και η Ελβίρα, πρωταγωνίστρια της τελευταίας όπερας του έργου Πουριτάνη, είναι θλιμμένες φιγούρες, θύματα των συναισθημάτων τους, αλλά όπως η Νόρμα, ευγενείς και περήφανες. Η Μοζένε, η Αμίνα και η Ελβίρα ιδιαιτέρως, με τον εύθραυστο συναισθηματικό κόσμο, είναι τα θύματα των δραματικών καταστάσεων που βιώνουν. Η μόνη τους ευκαιρία διαφυγής, ως τέτοια φαίνεται δηλαδή, είναι η τρέλα ή ενός είδους παραλυρήματος, χάρη στο οποίο δραπετεύουν από την πραγματικότητα που τους καταπιέζει. Και αυτές οι σκηνές τρέλας, φίλες και φίλοι, θα αποτελέσουν θεμελιώδες σημείο του ιταλικού μελοδράματος γενικότερα, διότι ο Μπελίνι θα ανοίξει δρόμους στους οποίους αργότερα θα συναντούσαμε τη Λουσία Ντιλαμερμούρ του Ντονιτσέτη. Στο Μιλάνο, Μπελίνι θα γνωρίσει τον μεγάλο Φελίσιο Ρωμάνι, λιμπρετίστα, τον σημαντικότερο συνθετών της εποχής. 6 χρόνια θα δουλέψουν μαζί και θα μας χαρίσουν 7 όπερες. Μια ανεπανάληπτη συνεργασία στην οποία ο Μπελίνι συχνά λάμβανε μέρος στη δραματουργική εξέλιξη της πλοκής. Η πλοκή της πρώτης τους όπερας, ο Πειρατής, δεν απέχει πολύ από την ιστορία της όπερας Μπιάνκα και Φερνάντο, όμως η συμβολή του έμπειρου Ρωμάνι είναι καθοριστική, θα λέγαμε, για το σύνολο του έργου. Πάμε στην όπερα La Straniera, στην ξένη δηλαδή, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε την Renata Scotto, μόνη της αυτή τη φορά, σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία ουσιαστικά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, επαναφέρει την όπερα La Straniera στο προσκήνιο. Ακούμε το Un grido io sento.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφόδρη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλεί αυτή την ώρα σε ομογενειακή εκδήλωση. Συναγερμός στην Ικεία, οπλισμένος άντρας κρατάει όμηρο γυναίκα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικρατία, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Η υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί, γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, συντροφιά είμαστε όλοι μαζί. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη χαρά να βλέπεις, και μέσω του διαδικτύου βέβαια, ότι υπάρχει κόσμος και από άλλες περιοχές, όπως ο αγαπημένος ο φίλος ο Βαγγέλης από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, στον οποίο στέλνουμε την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά, η Ελένη, η Πατρίτσια, η φίλη μας η Τατιάνα από την Κέρκυρα, μια καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, τον Στέλιο, τον Διονύση, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Μουσικό χαλί έχουμε από την όπερα «Il Pirata», ο πειρατής, φίλες και φίλοι. Μια όπερα που έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου του 1827. Η αποδοχή από το κοινό του Μιλάνου ήταν μοναδική και οι ιστορικοί πλέον θεωρούν την ημερομηνία εκείνη την απαρχή της ρομαντικής εποχής του ιταλικού μελοδράματος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των έργων του Μπελίνι είναι η συμφωνία μεταξύ λόγου και μουσικής. Τι γράφει στο ημερολόγιο του ο ίδιος? Μεγάλο μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από την επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέματος με αντιθέσεις, πάθη και ανατροπές που να αποδίδονται με αρμονικούς στίχους. Μετά κλείνομαι στο δωμάτιό μου και αρχίζω να απαγγέλω τους στίχους με όλη τη ζέση του πάθους και παρατηρώντας τους σχηματισμούς της φωνής μου βρίσκω τα μουσικά μοτίβα που θα μεταδώσουν αυτό το πάθος στους άλλους. Αμέσως μετά ακολούθησε η όπερα «La Straniera», η ξένη δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι η επιτυχία θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 30 συνεχείς παραστάσεις έφτασε, με πρεμιέρα στις 14 Φλεβάρι του 1829. Και όπως θα γράψουν οι εφημερίδες της εποχής εκθιάζοντας το έργο, θα συμβεί κάτι μοναδικό. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα τα ήθη στο θέατρο δεν επέβαλαν στο κοινό κάποια απόλυτη σιωπή, μη φανταστείτε, έτσι, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας. Μην νομίζετε που στη σκάλα υπήρχε τότε ο σημερινός ντεμέκ μουσικόφιλος που κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο αν κάποιος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για κάποιο έργο. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν το κοινό δεν σε ενέκρινε, την έβγαζες καθαρή με ένα απλό σούσουρο που σήμαινε «δεν θα πας μακριά». Στις 14 Φλεβάρι του 1829 όμως, φίλες και φίλοι, στην πρεμιέρα της «La Straniera», για πρώτη φορά στην ιστορία της Σκάλας επικράτησε σιωπή τάφου. Με το έργο αυτό, ο Μπελίνι και ο Ρωμάνι επιχειρούν μια στροφή προς τον κλασικισμό ή τουλάχιστον σε στοιχεία του κλασικισμού που έμειναν κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο της δουλειάς τους. Μέχρι και την όρμα θα λέγαμε. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που έκαναν αυτήν την όπερα να μην ανεβαίνει και πολύ συχνά ήταν η δυσκολία στο να βρεθεί κατάλληλη πρωταγωνίστρια. Γι' αυτό επιλέξαμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα την εκτέλεση με την Ρενάτα Σκότο του 1968 από το Παλέρμο, διότι ήταν η Ρενάτα Σκότο η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 κατάφερε να αποδώσει με τρόπο μοναδικό τη «La Straniera» και να την βγάλει, θα έλεγε κανείς, από την ναφθαλήνη. Θα ακολουθήσει η Τζάιρα το 1829 για τα εγγένεια του θεάτρου της Πάρμας. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και ένα χρόνο αργότερα ανατίθεται στον Μπελίνι η ετοιμασία μιας όπερας
για την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας, μιας όπερας που θα ανέβαινε στο ιστορικό θέατρο La Fenice. Πολύ λίγο χρόνο είχε στη διάθεσή του ο Μπελίνη, μόλις 6 εβδομάδες. Τι είχε συμβεί? Ο Ρωμάνι το 1825 είχε γράψει για τον Νικόλα Βακάη το λιμπρέτο της όπερας Ιουλιέτα και Ρωμαίος. Είχε κρατήσει τα δικαιώματα ο Ρωμάνι. Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν ο Ρωμάνι έκανε κάποιες μικρές αλλαγές και ο Μπελίνη, λογοποίησης όπως είπαμε χρόνου, χρησιμοποίησε και 8 κομμάτια από την Τζάιρα. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα όπερα με τίτλο «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη». Παρόλο που το ύφος κάποιων κομματιών στερείται ομοιογένειας, οι αποστάσεις ανάμεσα στον λυρισμό του Τζιγκαρέλη, τον ρομαντισμό του Βακάη και τον νεοκλασικισμό του Ροσίνη γεφυρώνονται μέχρι την τελευταία σκηνή του τραγικού θανάτου των δύο άτυχων εραστών στον τάφο της οικογένειας των Καπουλέτη. Ξανά στα πρωτοσέλιδα ο Μπελίνη, οι εφημερίδες κάνουν λόγο για μια τεράστια επιτυχία, το κοινό παραλυρούσε και πλέον ο Μπελίνη, φίλες και φίλοι, πέραν το ότι αξίζει πραγματικά και το έχει αποδείξει, κοστίζει κιόλας. Να σκεφτείτε ότι είχε φτάσει σε διαφορά την αμοιβή του στο ποσό των 10.400 φράγκων, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ σε κανέναν συνθέτη της όπερας. Μουσικά, εμείς τώρα φίλες και φίλοι πάμε στην όπερα την οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στην La Sonnambula, δηλαδή η Υπνοβάτης. Από την συγκεκριμένη όπερα ακούμε το κορυφαίο κομμάτι, το «A non credi a mirarti». Τραγουδά η Βραζιλιάνα, με εξαιρετικό τρόπο, η Βραζιλιάνα Μπιντού Σαγιαό.

Η Πνοβάτης ήταν μια μεγάλη επιτυχία το 1831 στο Μιλάνο. Το λιμπρέτο βασίστηκε σε ένα μπαλέτο παντομίμα του 1827 του Γάλλου Jean Scribe σε μουσική του Ντανιέλ Ομπέρ. Βασισμένο βέβαια με τη σειρά του στην κωμωδία Vaudeville με τίτλο «La Somnambule» που είχε γράψει ο Σκρίπ το 1819. Η Πνοβάτης, αν τη μελετήσετε, θα δείτε πως έχει πολύ ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά θα λέγαμε που είναι μοναδικά στο ιταλικό ρομαντικό μελόδραμα. Όπως το στυλ, μέχρι και την έως και αφελή απλότητα της παρτιτούρας. Όλα αυτά βέβαια βγαίνει από το ότι η προέλευση, όπως είπαμε, είναι από το χώρο του μπαλέτου. Αυτό το θέμα του τρυφερού έρωτα με τεμποδίων μεταξύ της Αμίνας και του Ελβίνου θα δώσει στον Μπελίνη την ευκαιρία να

από τις πιο σημαντικές άρες για σοπράνο, αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, το «A non credea mirarti», το οποίο μάλιστα τραγουδά κάθε φορά η πρωταγωνίστρια ενώ υπνοβατεί. Είχε έρθει πια, φίλες και φίλοι, η σειρά της μεγάλης επιτυχίας. Είχε έρθει η σειρά της σημαίας του ιταλικού μελοδράματος, της Νόρμπα, σε λιμπρέτο του Φελίσιο Ρωμάνι. Για μια ακόμη φορά ο Ρωμάνι καταφεύγει σε μια πρόσφατη επιτυχία του γαλλικού θεάτρου, την τραγωδία σε πέντε πράξεις Νόρμα του Αλεξάνδρ Σουμέ. Η γαλάτισσα αιέρια Νόρμα έχει, κόντρα σε κάθε νόμο, αποκτήσει στα κρυφά δύο παιδιά με τον εραστή της, το Ρωμαίο κατακτητή Ανθύπατο Πολιώνη. Δυστυχώς όμως βλέπει τον σύντροφό της να απομακρύνεται για την ομορφιά μιας πιο νεαρής κοπέλας, ιέριας του ναού, της Ανταλτζίζα. Ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, με τον Φελίσιο Ρωμάνι ξαναφέρνουν αυτή τη φορά με έναν τρόπο αποθεωτικό και εξόχως πιο τραγικό μια παλιά πληγή στις ψυχές των γυναικών που είχε να κάνει με αυτό το αντίο που πολλοί άκουσαν επειδή το τέρι τους έπαψε να τους θεωρεί ελκυστικούς λόγω ηλικίας. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας, όχι μόνο του ιταλικού μελοδράματος, της ιταλικής όπερας παγκοσμίως, με κορώνα βέβαια, την Άρια Καστανδίβα. Τη βραδιά, προσέξτε τώρα τι γίνεται, τη βραδιά της πρεμιέρας, ήταν τότε 26 Δεκεμβρίου του 1831, δεν έκανε μόνο κρύο έξω από την όπερα, έξω από το θέατρο, αλλά και μέσα στο θέατρο. Πολλοί ήταν οι λόγοι, ένας εξ αυτών το ότι η πρωταγωνίστρια δεν κατάφερε και πολλά πράγματα στην απόδοση της Άριας Καστανδίβα. Από την άλλη, το κοινό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αποτελούνταν από τους λεγόμενους κλακαδόρους των αντιπάλων του συνθέτη. Στα χρόνια εκείνα δεν ήταν μόνο ο Μπελίνι στην πιάστα, ήταν και άλλοι. Το λοιπόν, ο άλλος έστελνε τους δικούς του ανθρώπους είτε να κάνουν φασαρία και να χαλάσουν τη δουλειά, είτε να μείνουν καρφωμένοι στην κυριολεξία στη θέση τους, χωρίς να χειροκροτήσουν βέβαια, προκειμένου να δώσουν την αίσθηση στους ανθρώπους του τύπου και γενικότερα στην κοινωνία ότι το έργο δεν προκάλεσε το παραμικρό. Στη δεύτερη βραδιά η παράσταση ήταν πιο επιτυχημένη, δεν πήγανε κλακαδόροι, τα ψιλοβόλεψε και η πρωταγωνίστρια και το θέατρο αλήθεια ήταν γέμισε. 34 παραστάσεις έκανε η Νόρμα στην πρώτη της σεζόν στη Σκάλα και βέβαια όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κατακτήσει όλη την Ευρώπη και κάποια στιγμή θα περάσει στα χέρια ή μάλλον στη φωνή της Μαρίας Κάλλας, από όπου ακούμε την Καστανδίβα υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου Τούλιο Σεραφίνου.

Πορεία, όχι μόνο στη μουσική γενικότερα, χωρίς αποτυχίες δεν υπάρχει. Και μία τέτοια ήταν και η όπερα Beatrice di Tenda, που παρουσιάστηκε στη Βενετία στις 16 Μάρτη του 1833. Στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς, ο Μπελίνι φεύγει για το Λονδίνο για το ανέβασμα στο Βασιλικό Θέατρο των έργων του «Ο Πειρατής», «Η Καπουλέτη» και «Η Μοντέκη» και βέβαια «Η Νόρμα». Η αγγλική πρωτεύουσα τον ενθουσίασε πάρα πολύ. Το λονδρέζικο κοινό όμως δεν ενθουσιάστηκε από αυτόν. Βλέπετε, το Λονδίνο, στο Λονδίνο μάλλον κυριαρχούσε ακόμη η μουσική του Ροσίνη. Θα έπρεπε να περάσει καιρός μέχρι να αγαπηθεί και ο Μπελίνι από τους Άγγλους. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1833, τελειώνει η σεζόν στο Λονδίνο και ο Μπελίνι φεύγει αυτή τη φορά για το Παρίσι, όπου μαζί με παλαιότερα έργα του ανεβάζει και το τελευταίο, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1835, το «Η Πουριτανή», που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύκλος των γνωριμιών του μεγάλωνε στη γαλλική πρωτεύουσα, όμως ο Μπελίνι δεν γνώριζε ότι ένας άλλος κύκλος αυτός της ίδιας του της ζωής έκλεινε. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1835, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο Μπελίνι θα πεθάνει. Οι πρώτες φήμες έκαναν λόγο για ελονοσία, αλλά δεν ήταν έτσι. Οι περισσότεροι έκαναν μετά από καιρό λόγο για κάποιο χέρι που τον μισούσε και που του έριξε δηλητήριο την τελευταία νυχτιά από εκείνες τις σκοτεινές, νεφελώδεις και μοναχικές μέρες που ζούσε ουσιαστικά μόνος του. Ο Μπελίνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας και δεν αποκλείεται η ομορφιά εκείνη που του επέτρεπε να έχει όποια γυναίκα ήθελε, να προκάλεσε τη ζήλια, το μίσος και ενδεχομένως το θάνατό του από ελκώδη κολίτιδα, όπως γράφτηκε μετά την νεκροψία. Ο καθηγητής Νταλμάς θα σημειώσει: το σηκώτη ήταν πιο μεγάλο από μια γροθιά. Μια γροθιά γεμάτη κίτρινο πίον. Ήταν όμως γεμάτες χρώματα, φίλες και φίλοι, παρτιτούρες του, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και εμείς με μια άρια από αυτήν την τελευταία όπερα, την Ιπουριτάνη, σας αποχαιρετούμε. Αουρελιάνο Περτίλε, στο Ατέ ο Χαρά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέου στη Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας κρατάει τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και διαπραγματευτής. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα το ΙΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Στη Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Λίγο νωρίτερα, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση και την Παρατήρηση των Ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα την προστασία των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας θάλασσα. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε οικία στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την Πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε οικίες. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καριών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

κορίτσι με το κόκκινο παλιτό. Σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της

στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά. Ξεχώριζα ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλιτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική Οδό με κοίταξε για λίγο. Ερπάνω από τον νόμο της συνέχισε το δρόμο της. Έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ηλίας Ταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και πάμε μαζί ως τις 10 το βράδυ. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Η βραδιά πια, γιατί έχει αρχίσει να ανοιχτώνει και σε λίγο θα αλλάξουμε και ώρα, οπότε θα στις 8 θα είναι ακόμα πιο νύχτα. Είναι υπέροχη, ιδανική, δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, ούτε ψύχρα, ένα αεράκι καταπληκτικό. Περπατά κόσμος στο κέντρο της πόλης και απολαμβάνει τη νύχτα, το απόγευμα, όπως θέλετε πείτε το. Και να σας πω εγώ, πέρα από για όσα σας ενημέρωσε ο Χρήστος Χατζημίσης νωρίτερα, ότι να ξέρετε αύριο, όχι σήμερα, αύριο Πέμπτη, θα έχουμε θέμα στον περιφερειακό και πάλι, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, λόγω εργασιών για το flyover λοιπόν, από τις 11 το βράδυ ως και τις 6 το πρωί, τις 5 το πρωί της επομένης, της Παρασκευή, θα έχουμε σταδιακό αποκλεισμό κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή, στη οδό στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, εργασίες για το flyover που προχωρά και περιμένουμε και αυτό να μπει στη ζωή μας όταν με το καλό ολοκληρωθεί.

Και δεν μας έφταναν οι λύκοι και τα τσακάλια στη Χαλκιδική. Ξανά έχουμε κανονικά αγριογούρνα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λίγο καιρό, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να τα δούμε. Χθες βράδυ εμφανίστηκαν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο ολόκληρη αγέλη, μια οικογένεια που έκανε βόλτα αναζητώντας προφανώς τροφή. Και σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, φαίνεται να είναι τόσο εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία που δεν παραξενεύονται. Συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ακόμη και από τα αυτοκίνητα δεν παραξενεύονται, που διασχίζουν το δρόμο ανάμεσά τους, λες και είναι τίποτα οικόσιτα ζώα. Που στο κάτω-κάτω αυτό φαίνεται ότι είναι, εδώ δίπλα ζουν στο Σέιχ Σου και σύμφωνα με τους καθηγητές δεν αποκλείεται να είναι και ημίεμα κάποια από αυτά, να έχουν διασταυρώσει με οικόσιτα ζώα και πλέον να είναι συνηθισμένα στην παρουσία του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που οι επιστήμονες εφιστούν είναι μην πλησιάσετε, όσο εξοικειωμένο και χαριτωμένο και αν το δείτε, και σε καμία μα καμία των περιπτώσεων μην προσπαθήσετε να το ταΐσετε όποιο άγριο ζώο και να δείτε.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ?

0: Και αν είσαστε από αυτούς που λάβατε μηνύματα ή τέλος πάντων στη θηρία σας στο Gov ήρθε ένα αίτημα για να το διαβάσετε που αφορά την αλλαγή φύλου πορείας, μην τρομάξετε, δεν έγινε πόλεμος, δεν έγινε τίποτα, ούτε επιστράτευση, ούτε και αυτή γίνεται κάτι άλλο. Θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν γενικά σε κάτι τέτοια πράγματα και όπως φαίνεται λοιπόν και με πληροφορίες από το Πεντάγωνο, η μαζική αυτή αποστολή ειδικών φύλων πορείας που μπορεί να αναστάτωσε τον κόσμο έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του θεσμού της Φεδρίας. Έχουν σταλεί 100.000 SMS και email σε παραλήπτες στην προσωπική τους θηρίδα στο gov.gr και φαίνεται μέσω αυτών ότι αλλάζουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία των εφέδρων. Σύμφωνα λοιπόν με το Πεντάγωνο, όλοι όσοι είναι σε κατάσταση εφεδρίας μπορεί να λάβουν ένα τέτοιο μήνυμα που θα τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει πράσινο ειδικό φύλλο πορείας, σημαίνει ότι ο εφέδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Αν βλέπω καλά, όπως μεταδίδει τώρα το ERT News, να διακόψω αυτό που λέω, έχει λήξει το περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας.
1: Δεν υπήρχε όπλο. Οπότε το θέμα έχει λήξει.
2: Αυτό είναι θετικό και με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση από το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, από τη Νίκαια. Θοδωρή, τελικά δεν χρειάστηκε διαπραγματευτής.
1: Διαπραγματευτής στο σημείο είχε κληθεί.
2: Είχε φτάσει.
1: Απλά αποφάσισε. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί, μας έχουν ακόμα πει από την αστυνομία αν πίστηκε ο ίδιος να ανοίξει ή μόνο με την
2: επέμβαση. Συλλέγεις τις πληροφορίες.
1: Κατέστη δυνατό αυτό.
2: Σε
1: ευχαριστώ. Οι πληροφορίες που έχουμε τώρα είναι σε πρώτη φάση ότι...
0: Όπως ακούσαμε λοιπόν, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης ζωντανά στο ERT News αυτή τη στιγμή έχει λήξει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας και όλα πήγαν καλά. Μάλιστα, αν πρόλαβα να ακούσω σωστά, δεν είχε καν όπλο ο δράστης που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Λέγαμε λοιπόν για τα φύλλα πορείας. Όσοι έχετε πράσινο να ξέρετε ότι έχετε τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη μονάδα, το λευκό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Όσον αφορά τώρα για να ξέρετε την ηλικία, λέει ότι οι πλήτες παραμένουν σε εφεδρεία μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φτάνει στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68. Έχουμε ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ζητάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα κεντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

Και επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι στους ελληνικούς δρόμους τουλάχιστον τα έχουμε δει όλα, καλησπέρα στην Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και εύχεται καλή ακρόαση σε όλους, και στην Ατάσα που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον στην ίδια δεν ήρθε αλλαγή φιλοπορίας. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει τη ζωή της, λέει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, Ατάσα. Για όλα υπάρχει χρόνος, για νέες εμπειρίες. Έτσι και αλλιώς πλέον και οι γυναίκες είναι στρατεύσιμες, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οπότε μπορείς να το δοκιμάσεις και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα. Σας περιμένουμε για οτιδήποτε θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, εκεί που λέμε ότι τα έχουμε δει λοιπόν όλα στους ελληνικούς δρόμους, αυτό έλεγα, ήρθε ένα βίντεο από τα Τρίκαλα, το οποίο σ' αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Ο οδηγός μπήκε σε κυκλικό κόμβο ανάποδα. Όταν λέμε ανάποδα, ο τύπος μπήκε από εκεί που ήταν να είναι η έξοδος και συνέχισε την πορεία αριστερόστροφα και όχι δεξιόστροφα, όσοι ήθιστε σε όλους τους κυκλικούς κόμβους της Ελλάδας. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον άνθρωπο αυτό. Ποιος το έγραψε το βίντεο δεν ξέρω. Που δείχνει να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από την έξοδο και να συνεχίζει ανενόχλητος κάνοντας κυκλική πορεία αριστερόστροφα. Μάλιστα, όταν φτάνει, όπως φαίνεται στο βίντεο, εκεί που ήθελε να βγει από τον κόμβο, συνειδητοποιεί ότι κάτι κάνει λάθος προφανώς, γιατί βλέπει και τα βελάκια εδώ δεξιά-αριστερά, τι γίνεται, και σου λέει τι κάνω τώρα. Αλλά απτόητος συνεχίζει, βγήκε ξανά από εκεί που ήθελε να βγει κόντρα στην τέτοια και δεν τρέχει τίποτα. Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, όπως είναι σαφές, όπως είναι προφανώς, και προσέξτε στους δρόμους. Άντε τώρα ήταν μόνος του και μπήκε ανάποδα στον κυκλικό κόμβο και δεν έτρεξε τίποτα. Ωστόσο, αν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνονται και οι πινακίδες κυκλοφορίας και το βίντεο κυκλοφορεί, δεν αποκλείεται να του έρθει κλίση στο σπίτι.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τους δρόμους τους ελληνικούς, στον αντίποδα αυτού που πήγε ανάποδα στο κυκλικό κόμβο, υπάρχουν και δύο φίλοι που οδηγώντας σε ορεινό δρόμο χωρίς να διευκρινίζεται η περιοχή, έχουν ανεβάσει το βίντεο και αυτοί στα social, ήρθαν αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών, κόλλησαν πίσω από ένα μεγάλο και βαρύ όχημα και αναγκαστικά, επειδή ήταν και ορεινός ο δρόμος, πήγαιναν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η ορατότητα ήταν δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν και εκεί που ήταν να μείνουν καμιά ώρα εκεί πίσω περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος ή όχι, τι έκαναν οι δύο τύποι. Ο συνοδηγός έψαξε μέσω διαδικτύου και βρήκε την μεταφορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο οδηγός, βρήκε και το κινητό του οδηγού του φορτηγού και τον πήρε τηλέφωνο. Και του εξήγησε ότι είμαστε δύο φίλοι, οδηγούμε ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι πίσω από το φορτηγό σας και δεν μπορούμε να σας προσπεράσουμε γιατί ο δρόμος είναι στενός και δεν έχουμε ορατότητα, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ευγενικός ο οδηγός του φορτηγού, με το που είδε λίγο ένα μικρό πλάτωμα στο δρόμο, έκανε στην άκρη, τους έκανε και σήμα με το χέρι βλέποντας ότι από απέναντι δεν ερχόταν άλλα αυτοκίνητα και πέρασαν ανενόχλητοι. Αυτό θα πει savoir vivre στους ελληνικούς δρόμους.

Η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Nations League και η ομάδα που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία, σκορπά τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με το Transfer Mark, που αποτιμά την αξία κάθε ποδοσφαιριστή, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές, η αξία της εθνικής ομάδας ανδρών ξεπερνά τα

320 εκατομμύρια ευρώ. 320 εκατομμύρια ευρώ. Πιο ακριβώς από όλους είναι ο Χρήστος Τζόλης, αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 35, ο Βαγγέλης Παυλίδης στα 28, Μουζακίτης Κωστούλας Δουβίκας 25, Κουλιεράκης 20, Τζολάκης και Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή την εθνική λείπει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος φυσικά και με την παρουσία του θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Και το θέμα είναι πού αγωνίζονται αυτοί οι διεθνείς. Αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού και οι περισσότεροι και όχι στην Ελλάδα. Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης, Μουστακίδης, Κωστούλας, Μαυροπάνος, Μανδάς. Όλοι βρίσκονται πλέον σε ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα πρωταγωνιστούν πολλοί από αυτούς στις ομάδες τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα με εμπειρία, για μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις να πρωταγωνιστήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό να δούμε πώς θα πάει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αύριο λοιπόν στις 21.45 ο πρώτος αγώνας με τη Σερβία εκτός έδρας. Στη συνέχεια πάμε 27 του μηνός στη Γερμανία για να παίξουμε με τους Γερμανούς. Και τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι στην Ελλάδα, 1η δεκάτου με Ολλανδία και 4η Ελλάδα-Γερμανία. Και οι δύο αγώνες αυτοί θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, οπότε είναι μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, φροντίστε από τώρα να προμηθευτείτε εισιτήρια για να τους απολαύσετε από κοντά.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έληξε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια για την υπόθεση ομηρίας που είχε σημάνει συναγερμό σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέως 20. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Το ζευγάρι μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο Ocean Eye είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία 2 θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή Εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Βύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκια αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που αυτή την ώρα μας ακούει πάντα από το αυτοκίνητο και στην Ευτυχία που χθες έβαλε στον εαυτό της απουσία μόνη της. Καλησπέρα και πάλι εδώ μετά τη χθεσινή απουσία λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τα συντροφιά, για τα μηνύματά σας, για την παρέα. 693-0078-228 693-0078-228 για να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων για αθλητικά, θα πούμε τώρα και για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μάλιστα από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς πλησιάζουμε στην επίσημη έναρξη του EuroCup. Οι στοιχηματικές πλατφόρμες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον επόμενο νικητή της διοργάνωσης και στις δύο πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ΠΑΟΚ και Άρης λοιπόν είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Η απόδοση είναι στο 3,25 και ο Άρης δεύτερος με 4 είναι η απόδοση που του δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Η πρώτη τετράδα των φαβορεί συμπληρώνεται από δύο πολύ ισχυρές ομάδες. Η Μπαχτσέσεχήρ από την Τουρκία τρίτη θέση με 5,5 και η Χαπόελ Ιερουσαλήμ με 8,5. Η θεαματική αύξηση του μπάτζετ και η σημαντική ενίσχυση του ρόστερ και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να τους δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την διεκδίκηση και την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε είχαμε και δείγματα γραφής τόσο από τον ΠΑΟΚ στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος όσο και στον Άρη από τα φιλικά και είδαμε δύο ομάδες που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις περσινές. Είδαμε δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά νομίζω και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Πολυζωίδης στις 3.30 τα ξημερώματα έριξε στην Ερέτρια το σκάφος του, το μικρό ξύλινο σκάφος του, για να πάει για ψάρεμα. Ολοκλήρωσε σε 6,5 ώρες τη ψαριά, συνεχή ναυτιλιακή και αλευτική δραστηριότητα, όπως είναι πιο επίσημο, και στη συνέχεια βγήκε στην ακτή για να πουλήσει τα ψάρια που έπιασε. Αυτό θα ήταν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη ιστορία αν ο ψαράς δεν ήταν 92 ετών. Ο κύριος Πολυζωίδης λοιπόν, και έχει καταθέσει ο ίδιος ο γιος του τα χαρτιά προκειμένου να γίνει ο γυραιότερος ψαράς στο βιβλίο ρεκόρ των Guinness. Μάλιστα στο σκάφος τη συγκεκριμένη φορά βρίσκονταν και 3 αυτόπτες μάρτυρες. Είναι προϋπόθεση έτσι ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο ίδιος το έκανε μόνος του χωρίς καμιά βοήθεια, προκειμένου να τεθεί η υποψηφιότητα για το βιβλίο Guinness. Ο σκοπός της υποβολής του αιτήματος είναι να εξεταστεί από τον οργανισμό η επίδοση, και εφόσον προτηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αναγνωριστεί επίσημα και διεθνώς ότι ο 92χρονος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ενεργεία ψαράς. Ωραίο αυτό, αλλά να τέτοια βλέπουν και θα μας βάζουν να δουλεύουμε μέχρι τα 100.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα «Η εμείς ικανείς». Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και μιας και λέγαμε νωρίτερα ότι η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο Nations League, ο Jürgen Klopp, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της National Mannschaft, έχει πλέον αλλάξει ηθή και έθιμα. Ο πρώην τεχνικός της Liverpool, λοιπόν, έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Για αρχή, λέει, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η ομάδα τρώει μαζί στις αποστολές. Με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, οι ποδοσφαιριστές μπορούσαν να κατέβουν ό,τι ώρα ήθελαν μεταξύ των 7 το απόγευμα και 8 το βράδυ για να φάνε. Πλέον με τον Κλοπ, 7 η ώρα, όποιος έφαγε, έφαγε. Μετά δεν έχει. Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά πριν από τους αγώνες. Θέλει να έχουν οι παίκτες προσήλωση και συγκέντρωση, οπότε τέρμα η χρήση social και κινητών. Και στο ξενοδοχείο, τέλος οι επισκέψεις κομωτών πριν από τους αγώνες. Όποιος θέλει να περιποιηθεί μαλλί, πριν κλειστούν στο ξενοδοχείο οι ποδοσφαιριστές. Και τέλος και οι συγγενείς και φίλοι. Οι επισκέψεις στο ξενοδοχείο θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια των μεγάλων διοργανώσεων και μόνο έπειτα από συνεννόηση. Και δεν είναι μόνο αυτός που έχει βάλει όρους, και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Γαλλίας, έχει βάλει και ο ίδιος όρους. Ένας από τους καινούργιους που έβαλε είναι: απαγορεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάμερες όταν είναι να μαζευτούν στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Γαλλίας οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό γιατί, επειδή κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να παίξει η Εθνική Γαλλίας και συγκεντρώνονταν κάμερες έξω από το προπονητικό κέντρο, οι ποδοσφαιριστές ήταν λες και έκαναν πασαρέλα, φορούσαν τα καλύτερά τους ρούχα και περνούσαν μπροστά από τις κάμερες εν είδη επίδειξη μόδας. Ωστόσο, ο Ζινεντίν Ζιντάν, τέλος, οι κάμερες απομακρύνονται. Και επίσης και οι συνεντεύξεις. Όχι αυτές που απαιτούνται από τις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι δικές του συνεντεύξεις θα είναι μετρημένες και σίγουρα δεν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση.

Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τον Φαΐκ Μπολκιάχ, αλλά αν δεν το ξέρετε, είναι διάσημος και ποδοσφαιριστής. Βέβαια, δεν είναι διάσημος επειδή είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι διάσημος για άλλο λόγο. Ο 28χρονος λοιπόν, ο οποίος έχει και 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μπρούνεϊ, της οποίας είναι και αρχηγός, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες των Νιούμπερι, Southampton, Chelsea και Leicester, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στις Μαρίτιμο, Κμπούρι και Ρατσαμπούρι, από την οποία το συμβόλαιό του έληξε και έτσι έχει μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, διάσημος δεν είναι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά γιατί, σύμφωνα με την αποτίμηση, φέρεται να έχει περιουσία 18,896 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρούνεϊ, έχει γεννηθεί στις 9 Μαΐου του 1998 στο Λος Άντζελες. Είναι γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιάχ, έχει μια δίδυμη αδερφή και τουλάχιστον 15 ετεροθαλή αδέλφια από την πλευρά του πατέρα του. Έχει σχεδόν 19 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει από ομάδα. Αγόρασε μια ομάδα και παίξε, ρε μεγάλε.

Λοιπόν, και ένας τύπος στην Κίνα έψαξε να δει, αφού άλλαξε 7 δουλειές, τι δουλειά θα κάνει, και από εδώ από εκεί εμπνεύστηκε λοιπόν του τι δουλειά θα κάνει, αφού είναι ένα βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της, και όταν είδε ότι στα σχόλια έγραφαν αρκετοί ότι θα πλήρωναν κάποιος να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία, έκανε λοιπόν ένα μαγαζί που ξύνει κόσμο. Ναι, ακριβώς, και μάλιστα όχι το έκανε, είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένο, αφού στο παρελθόν, όπως σας είπα, δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά. Έχει κάνει ήδη το πρώτο κατάστημα και ήταν τόσο επιτυχημένο που έκανε και δεύτερο. Βγάζει κερδοφορία ήδη, παρότι ξεκίνησε τον Μάιο, και θέλει να το επεκτείνει ακόμη περισσότερο. Όπως λέει, οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες και η ζήτηση για αυτού του είδους στην υπηρεσία είναι μεγάλη, γιατί σύμφωνα με όσα του λένε οι πελάτες είναι χαλαρωτικοί. Οι πελάτες πηγαίνουν και ο τύπος και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν, λέει, ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν στο σώμα. Μάλιστα, μελέτησε και διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος και δημιουργεί ακόμα και τις δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία. Πόσο σας χρεώνει? 40 ευρώ την ώρα για να σας ξύνει. Και άντε να πεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει ολόκληρο μαγαζί ότι τεμπελιάζει και όλη μέρα ξύνεται.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που στην εκπνοή στέλνει την καλησπέρα της και στην Έφη, η οποία με αφορμή τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή του κόσμου που έμεινε χωρίς ομάδα λέει στεναχωριόμαστε κι εμείς με κάτι πεζά πράγματα και αγνοούμε τα δράματα των Ζάμπλουτουν. Τέτοιοι είμαστε. Καλησπέρα στη Λήξη. Καλησπέρα λοιπόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. Είναι το Viber του 102. Θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια για να τα υποδεχτεί και να τα μεταδώσει. Και ακολουθεί μετά από το fade out που ολοκληρώθηκε και σήμερα το βράδυ ο Χρήστος Χατζημίσης με δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και όπως σας είπα μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Μετά από συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, πίστηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και οι 44χρονοι φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Υπό τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του ταχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέ, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα τον χαιρετήσουμε σε λίγο το Σεπτέμβριο και θα μπούμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο που θα θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες. Τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων έδειξαν ότι το φετινό φθινόπωρο θα έχει πολλές βροχές, θα πέσει πολύ νερό στη χώρα μας. Ευτυχώς, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τι θα πει φθινόπωρο και άνοιξη. Ξεχάσαμε τι θα πει ενδιάμεση εποχή δηλαδή. Πάντως αύριο θα έχουμε καλό καιρό, από Παρασκευή όμως θα έχουμε μερικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική περισσότερο. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλία Σταμπούλη στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Δεν ζητάμε πολλά, να περάσει μια μέρα που να μην υπάρχει μια είδηση που να δείχνει ότι η ψυχική υγεία των ανθρώπων εκεί έξω δεν είναι και πολύ καλά. Αναφέρομαι στο γεγονός στην Οίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του 44 ετών. Μετά από επιχείρηση της Ελλάς είχα μέσιο τέλος. Συνέλυσαν και οι δύο, θα οδηγηθούν για ψυχιατρική γνωμάτευση σε ψυχιατρική κλινική για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνουν. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από τους γείτονες που λένε ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υπήρχαν έντονοι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού. Συγκεκριμένα λένε ακούγαμε ουρλιαχτά. Κανείς φυσικά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Δόξα τω Θεώ όμως, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο θύμα. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί δεν βλέπουμε και λίγα τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει. Η Δέσποινα ζητάει από την Kylie Minogue το Can't Get You Out of My Mind. Θα το βρεις. Μέχρι να το βρει ο Ηλίας, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι της Kylie Minogue κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια. Ακριβώς. Το 2001. Είναι όχι μόνο ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της Kylie Minogue, αλλά είναι μέσα στα 10 πιο εμπορικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχει και μερικά ρεκόρ. Έχει γίνει νούμερο 1 ταυτόχρονα σε 40 χώρες. Απίστευτο. Έχει 1 δισεκατομμύριο streaming στο Spotify. Τι άλλο έχει? Την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία πούλησε 306.000 αντίτυπα, φοβερό ποσό. Και η Kylie Minogue έχει επίσης ένα φοβερό ρεκόρ. Έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Άλλες 2 γυναίκες το έχουν καταφέρει αυτό. Η μία είναι φυσικά η Madonna και η άλλη είναι η Cher. Οι δύο αυτές τραγουδίστριες είναι λίγο περισσότερο πετυχημένες από την Kylie, γιατί το έχουν καταφέρει σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Φοβερά νούμερα, φοβερά ρεκόρ, μια πάρα πολύ συμπαθέστατη pop τραγουδίστρια που μας έχει χαρίσει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία χορευτικά τραγούδια. Το έχουμε, Ηλία. Πάμε να τα ακούσουμε και το αφιερώνουμε στη Δέσποινα.

Σκηνές από δυστοπική ταινία είχαμε χθες στη Χαριλάου. Μια ντουζίνα αγριογούρωνα έκανε βόλτα στους δρόμους της Χαριλάου. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Τα πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα άγρια ζώα δεν ενόχλησαν κανένα. Περπάτησαν και αναζητούσαν τροφή. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, λέει, ο πληθυσμός τους μετά τα lockdown που είχαμε. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Γι' αυτό κατεβαίνουν προς τα κάτω μέσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι μας συμπαθούν και μας θέλουν να μας βλέπουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μήνυμα, λέει, από την Όλγα, που μας λέει ότι θα πάει στο ΆΚΑ να δει την Άννα Βύση. Όλγα μου, στο εύχομαι από καρδιάς. Έχει βγει από την μετεωρολογική υπηρεσία μεγάλη πιθανότητα να βρέξει στην Αθήνα και να βρέξει αρκετά, δεν λέει, μιλάω για μια μικρή μπόρα των 5 λεπτών. Οπότε σου εύχομαι να μην περάσει από το ΆΚΑ η βροχή, γιατί στην Αθήνα θα βρέξει σίγουρα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, μην το βλέπεις έτσι. Πάνε και θα δούμε τι θα γίνει. Σας είπαμε χθες στα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει κάτι επιτίδη, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αρχίσει και στέλνει σε πάρα πολύ κόσμο χιλιάδες SMS και email με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσα από το gov.gr. Οι επιτίδοι σας στέλνουν κάποιο link που λέει πατήστε εδώ πέρα για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Αν το πατήσετε θα πέσετε πολύ πιθανότατα θύμα απάτης, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Υπάρχει όντως αυτό, το Υπουργείο έστειλε τα SMS και τα email, αλλά δεν σας ζητάει να πατήσετε κάποιο link, σας οδηγεί στο gov.gr, το οποίο είναι ένα ασφαλέστατο site. Γιατί όμως έχει γίνει αυτή η μαζική αποστολή ειδικών φύλων πορείας? Πολλοί στα social media βγήκαν και είπανε ότι τους κατέβει, δηλαδή ότι η κυβέρνηση στέλνει τα SMS γιατί πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους. Συγκεκριμένα λένε υπάρχει μια ύποπτη έντονη κινητικότητα. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως οφείλει, ανατακτά χρονικά διαστήματα ζητάει να επικαιροποιηθούν κάποια στοιχεία από τους εφέδρους. Πού μένουνε, αν μένουν Ελλάδα, γιατί στο μεσοδιάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Τους δίνει και κάποιες οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Επικαιροποιεί το χρώμα του φύλου πορείας, δηλαδή άλλοι έχουν πράσινο, άλλοι έχουν βυσσινή, άλλοι έχουν λευκό. Όλα αυτά τα στρατιωτικά, αν δεν έχετε πάει στρατό, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε κιόλας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτή την κίνηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται. Απλά τώρα υπάρχουν τα social media, το εκμεταλλεύτηκαν και άρχισαν να διαδίδουν φήμες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Οίκαια, μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός ημπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Χρυσάνθη μας στέλνει τα χαιρετίσματά της και τη στάντα αποδίδουμε. Έγινε μια ψηφοφορία παγκοσμίως για το ποιος έχει την πιο σεξι φωνή στους άντρες παγκοσμίως. Και φυσικά μάλλον δεν μας έβαλαν μέσα εμένα και τον Χριστό στην έρευνα, αλλιώς θα ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, πιστεύω. Τα αποτελέσματα κρύβουν τουλάχιστον μία έκπληξη, δηλαδή εγώ έπαθα ένα σοκ. Ο πιο σεξι άντρας ως προς τη φωνή του ψηφίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Εγώ δεν θα το περίμενα με τίποτα. Έβαλα να τον ακούσω, έχει ωραία φωνή, αλλά δεν μου βγάζει κάτι το θελκτικό. Δεύτερος ήταν ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο Λεωνίδας από τους 300, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Και τρίτος ήταν ο Τζέισον Μωμόα, ο Aquaman, από την ταινία του Hollywood. Και οι τρεις, λέει, έχουν ένα εξής χαρακτηριστικό. Εκπέμπουν η φωνή τους στα 95 Hz. Μετρήσαν δηλαδή οι επιστήμονες. Οι γυναίκες, λέει, προτιμούν τις βαθύτερες φωνές, γιατί τις συνδέουν στο μυαλό τους με σωματική ισχύ και δύναμη. Μα σαν να με περιγράφει το ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 166 άνθρωποι πήγαν και έκαναν ένεση στις φωνητικές χορδές για να ακούγεται πιο βαθιά η φωνή τους. Πιο αντρική, για να το καταλάβετε, το λέω με λαϊκά λόγια. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανώδυνο, δεν είναι, πονάει και επίσης κρατάει μόλις 9 ημέρες. Δηλαδή κάποιος πήγε, πλήρωσε, πόνεσε για να μιλάει πιο βαθιά για 9 μέρες.

Να αποχαιρετήσουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πολύ καλή δημοσιογράφο της πόλης και ακόμα καλύτερο παιδί, την Όλγα Γκάλη. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια για δεκαετίας, έχοντας μακρά παρουσία σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε δουλέψει στη Μακεδονία, στο Πρώτο Θέμα, στην Καρφίτσα, σε αρκετά site δημοσιογραφικά. Είχε συνεργαστεί με κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν τη γνώριζα προσωπικά. Την ήξερα φυσικά σαν όνομα και σαν παρουσία στην πόλη. Γνωρίζω περισσότερο τον αδερφό της, τον Χρήστο Γκάλη, από την εμπλοκή μου με τον μπασκετικό Άρη. Είναι δημοσιογράφος δηλαδή και ασχολείται με το μπάσκετ του Άρη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κανείς δεν έχει να πει τίποτα κακό για την Όλγα. Ένα χαμογελαστό κορίτσι, παρότι δεν περνούσε και πάρα πολύ εύκολα. Ανακοίνωση για το θάνατο της Όλγας έβγαλε και η ΕΣΥΕΜΘ. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Λέει αρκετά πράγματα για την πορεία της και καταλήγει ότι η ΕΣΥΕΜΘ εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της στους οικείους της και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία της. Καλό ταξίδι στο φως.

Πριν από το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά σήμερα η Telegraph μιλάει και λέει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Δεν υπάρχει καμία γέφυρα επικοινωνίας, έχουν σταματήσει οι συνομιλίες γύρω από αυτό το θέμα και δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Και για να αισθανθούμε λίγο εθνικά υπερήφανοι μετά από αυτή την είδηση, θα σας πάω κατευθείαν σε μια ψηφοφορία που έγινε από το και δημοσιεύθηκε στο Taste Atlas για τις καλύτερες σούπες στον κόσμο και μία δικιά μας είναι μέσα στις 50 καλύτερες. Είναι στην 40η θέση και είναι τα γιουβαρλάκια, τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, όχι με κόκκινη σάλτσα, τα απλά, τα λευκά. Στην πρώτη θέση είναι μια σούπα από την Παραγουάη που δεν μου γεμίζει και πάρα πολύ το μάτι. Θυμίζει λίγο τον τραχανά το δικό μας. Λέγεται Βόρι-Βόρι και πήρε 4,7 στα 5 βαθμολογία παγκοσμίως. Έχει μπάλες από καλαμποκάλευρο, τυρί και μαγειρεύεται μέσα σε έναν αρωματικό ζωμό κοτόπουλου με λαχανικά. Όχι κάτι πολύ ιδιαίτερα, τουλάχιστον εμφανισιακά, δηλαδή δεν το βλέπεις και λες να κάτσω να το φάω. Πάντως τα γιουβαρλάκια τα δικά μας τα αγαπούν οι ξένοι. Πριν από μερικά χρόνια σε αυτή τη λίστα ήταν και φυσικά ο Πατσάς, ο πολύ γνωστός Πατσάς. Αυτή τη φορά δεν είναι μέσα στις 50 καλύτερες σούπες. Πριν από μερικά χρόνια σε αυτή τη λίστα ήταν και φυσικά ο Πατσάς, ο πολύ γνωστός Πατσάς. Αυτή τη φορά δεν είναι μέσα στις

Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου. Ένας 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση την ώρα που οδηγούσε πάνω στο τιμόνι και παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο τραυματία ή κάποιο νεκρό. Πραγματικά προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Και ήταν η αφορμή για να ψάξω να δω αν επιτρέπεται κάποιος που παθαίνει επιληπτικές κρίσεις να οδηγεί. Και από ό,τι βρήκα, επιτρέπεται. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να μην έχει κάποια επιληπτική κρίση το τελευταίο εξάμηνο την ώρα που πάει να βγάλει το δίπλωμα, εξετάζεται φυσικά από γιατρούς. Σε περίπτωση που πάθει κάποια κρίση και προκαλέσει ατύχημα, όπως αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησης για 6 μήνες, ξαναπερνάει από γιατρούς και αν αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να οδηγήσει, του ξαναδίνουν δίπλωμα. Όπως επίσης σχετίζεται το αν μπορεί να οδηγήσει και από την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Δηλαδή, αν λαμβάνει χάπια για επιληπτικές κρίσεις, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να οδηγήσει. Γιατί αυτά τα χάπια έχουν παρενέργειες, όπως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης και η υπνηλία, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν το ήξερα ειλικρινά, μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Σημασία έχει, οι λαμαρίνες θα ξαναφτιαχτούν, σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Μεταφέρθηκε βέβαια, βρέθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά. Μεταφέρθηκε και ένας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, είναι όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.

Θυμίζω ότι αύριο παίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία για το Nationals League. Με πολλές προσδοκίες κατεβαίνει η εθνική μας ομάδα. Τώρα διάβαζα στην έντευξη του Γιωβάνοβιτς που ανέλησε και το τρόπο παιχνιδιού που θα γίνει. Θα μπούμε επιθετικά. Πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν πάμε για να πάρουμε την ισοπαλία. Ενώ αύριο ξεκινάει και η EuroLeague. Μια EuroLeague πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά όλες οι ομάδες εκτός από την Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει 9 και 4 την Παρί και ο Ολυμπιακός πάει στην Ισπανία και παίζει με την Μπασκόνια. Θα έρθει ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στη περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, μιλώντας σε μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, επανέλαβε ότι στις κάλπες του 27 διεκδικεί τρίτη κυβερνητική θητεία με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Ασκώντας κριτική στην πολιτική παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε τη δέσμευσή του για τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ότι η χώρα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπή αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού, ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Και εδώ διαβάζω την Ντόλι Πάρτον που τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό στα 80 της έτη. Το τελευταίο μήνα είχε προσλάβει 24ωρη κομμότρια και 24ωρη μακιγιές, γιατί δεν ήθελε να τη λυπούνται οι φίλοι και οι συγγενείς που την έβλεπαν καθημερινά. Η αρρώστια είχε αφήσει τα σημάδια της τόσο στο πρόσωπό της όσο και στο σώμα της. Και γι' αυτό ήθελε να, μέσω του μακιγιάζ, να εξαφανίσει κάποια σημάδια. Μάλιστα, είχε, η ίδια έδωσε και οδηγίες για το μακιγιάζ την ώρα της κηδείας της, την ώρα του θανάτου της δηλαδή, και μετά ήθελε να είναι βαμμένη. Ήταν μια ιδιαίτερη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, εγώ την έβρισκα πολύ γοητευτική, και πάντα πρόσεχε τον εαυτό της. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Μια ωραία μέρα για να βγείτε. Αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, οι βραδιές Cine Docs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατρί Λεκόν. Συνεχίζεται το σινεμά στις γειτονιές. Μετακομίζει στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Wes Anderson, «Το ξενοδοχείο Grand Budapest». Φοβερή ταινία. Αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Αλλά αύριο, παιδιά, το μεγάλο γεγονός είναι ότι βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου η καινούργια ταινία του Brad Pitt σε σκηνοθεσία David Ayer. «Στην καρδιά του κτίνους» λέγεται. Είναι μια ταινία που παίζει ο Brad Pitt και ο σκύλος του. Κανένας άλλος. Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα, ο James, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί μάχης και αχώριστος φίλος του Brad, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Όσοι την έχουν δει λένε ότι έχει περισσότερο από μια ώρα φοβερές στιγμές επιβίωσης. Είναι μια ταινία επιβίωσης, έτσι. Βλέπουμε αυτούς τους δύο να προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάνει μια κοιλιά, μου είπανε. Υπάρχει ένα 20 λεπτό που είναι λίγο, μιλάει για συναισθήματα, πάει σε αναμνήσεις του Brad Pitt από τον πόλεμο. Αυτό, αν το ξεπεράσετε, η ταινία είναι μια χαρά. Μας έλειψε ο Brad Pitt σε τέτοιου είδους ταινίες. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα παιχτεί και το, η συνέχεια από μια ταινία με ζόμπι που είχε παίξει, το World War, το World Z, κάπως έτσι λεγότανε. Θα βγει στις αίθουσες το επόμενο έτος, το 2027, οπότε ανυπομονούμε. Ο Brad Pitt στα καλύτερά του, έτσι. Πρέπει να είναι κοντά στα 60-61 και μοιάζει με 45 ετών. Δεν ξέρω τι κάνει. Πρόσφατα διαβάσαμε και κάποια δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν ότι πίνει πάρα πολύ ο Brad Pitt. Το διαψεύδουν οι κοντινοί του άνθρωποι. Έπινε, λέει, μόνο όσο ήταν μαζί με την Αντζελίνα Τζολί. Κάποιο λόγο θα είχε.

Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, μόνο τα καλύτερα σας εύχομαι. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray. 82 ετών γίνεται σήμερα, παιδιά, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του, πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής. Στα 76 έτη μπαίνει ο Μπρους Σπρίξτιν, ή όπως τον αποκαλούν οι ΗΠΑ το αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Έχει 20 βραβεία Grammy, έχει ένα Όσκαρ για την ταινία Streets of Philadelphia και έχει ένα απίστευτο ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας ροκ συναυλίας, 4 ώρες και 7 λεπτά, χωρίς να κατέβει από τη σκηνή ούτε ένα λεπτό. Γενέθλια έχει σήμερα ο δικός μας, ο Κώστας Τουρνάς, γεννήθηκε το 1949, τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Και σας πω στο 1966, όπου δίνουν συναυλία οι Rolling Stones στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο. Μπαίνουν ξαφνικά, εισβάλλουν οι θαυμαστές τους στη σκηνή και ορμάνε πάνω στο συγκρότημα. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα, ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην τον σύρουν μέσα στο πλήθος και χρειάστηκε να έρθουν αστυνομικές ενισχύσεις από τα κεντρικά του Λονδίνου για να αλλιώς θα είχε ξεφύγει και θα είχε καταλήξει αλλιώς η νύχτα. Από τις χειρότερες νύχτες του συγκροτήματος ήταν αυτή. Οι θαυμαστές του ήθελαν ένα κομμάτι από το συγκρότημα και κυριολεκτικά τους τα πήραν όλα.

Μια απάτη από τους επιτίδιους. Σας αφήνουν σημειώματα, υποτίθεται, από τις εταιρείες courier ότι ήρθανε και δεν σας βρήκαν και έχετε να παραλάβετε κάποιο δέμα. Σας αφήνουν ένα χαρτί, ένα φάκελο που μέσα έχει ένα κωδικό QR, το σκανάρετε και αυτοί αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία σας που έχετε στο τηλέφωνό σας. Δηλαδή μέχρι και τον τραπεζικό σας λογαριασμό και φυσικά την κάρτα σας. Μεγάλη προσοχή, δεν τα κάνουν αυτά οι μεταφορικές εταιρείες, οι εταιρείες courier. Το παίρνετε, το πετάτε στα σκουπίδια, στην ανακύκλωση αν θέλετε. Είναι ένα καινούριο κόλπο για να βρουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Εγώ θα αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός συμπεριλεστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αίσιο τέλος στο θρίλερ στη Νίκαια. Μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Δεν υπήρχε όπλο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

93 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Τόσες μείνανε μέχρι να ξαναγιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Δεν τρελάθηκα. Το έψαξα με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος Τρικάλων ότι ο Μήλος των Ξωτικών θα ανοίξει νωρίτερα φέτος, στις 29 Νοεμβρίου, η έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Βγήκε και πρόγραμμα. Στις 18 Νοεμβρίου θα φωταγωγήσουν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας. Στις 20 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι πόρτες του Μήλου των Ξωτικών. Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη. Και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου. Όποιος θέλει λοιπόν να συνδυάσει μια εκδρομή χριστουγεννιάτικη, είναι μια πολύ καλή αφορμή ο Μήλος των Ξωτικών. Έχω πάει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο για μικρούς, περνάνε μια χαρά και οι μεγάλοι. Έχει πολλά πράγματα να κάνετε μέσα και κυρίως έχει πολύ καλό φαγητό. Φέτος το θέμα της διοργάνωσης θα είναι Χριστούγεννα στον κόσμο του Oz, εμπνευσμένο από το μαγικό κόσμο του κλασικού μυθιστορήματος και της ταινίας. Ουράνια τόξα, χρώματα πάρα πολλά. Τα παιδιά σας θα περάσουν καταπληκτικά. Τα Τρίκαλα τα έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα. Είναι στο DNA τους, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Πέταξε και μια μπηχτή. Όσοι προσπαθείτε να αντιγράψετε το Μήλο των Ξωτικών και το χριστουγεννιάτικο κλίμα των Τρικάλων, δεν τα έχετε καταφέρει. Ήταν μια μπηχτή, γιατί σε πάρα πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει να φτιάξουν αντίστοιχα πάρκα. Και η αλήθεια είναι ότι παρά την προσέλευση του κόσμου, το Μήλος των Ξωτικών έχει μια διαφορετική άβρα.

Νομίζω πως δεν έχουν αποδοθεί οι τιμές που πρέπει στον Κάρλος Σαντάνα. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ μέσα στους 10 καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Λείπει, δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τον δω ξανά σε μια περίοδο. Καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Λείπει, δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τον δω ξανά.

Κάτι λέει αυτό. Τι κοινό έχουν λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές οι άνθρωποι που περνάνε τα 100 χρόνια, τη διατροφή τους, τι πρέπει να τρώμε σύμφωνα με τους επιστήμονες για να φτάσουμε τα 100 χρόνια και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια σύνταξη. Όσπρια, φασόλια και φακές, λαχανικά, σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, το μόβ να προτιμάτε αντί για το πράσινο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, κρυθάρι, σιτάρι ολικής άλεσης. Τα φρούτα πρέπει να τα τρώτε με τη φλούδα τους για να παίρνετε τις φυτικές ίνες. Τα φρούτα εκτός από φυτικές ίνες είναι πλούσια σε νερό και βιταμίνες. Ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα και ό,τι μπορείτε να βρείτε σε ξηρό καρπό ανάλατο. Ελαιόλαδο, ψάρια και θαλασσινά, κυρίως ψάρια μικρά, δηλαδή σαρδέλες. Στις δύο περιοχές Σαρδινία και Ικαρία τα τσούζαν και λίγο, πίναν το κρασάκι τους. Στην Ιαπωνία αποφεύγανε το αλκοόλ. Και στις τρεις περιοχές αυτοί που πέρασαν τα 100 έτη είχαν ακόμα ένα κοινό. Απέφευγαν τη ζάχαρη και το τσιγάρο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε έναν ολόκληρο αιώνα, πρέπει να τρώτε κάτι από αυτά και να αποφεύγετε οπωσδήποτε τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φαντάζομαι ότι στην Οκινάουα, στην Ικαρία και στη Σαρδινία δεν τρώνε συχνά κονσέρβες, ούτε πολλά τρόφιμα με συντηρητικά, τα οποία, όπως έχουν πει οι επιστήμονες, προκαλούν ένα σωρό ασθένειες. Έχουν συνδεθεί τόσο με καρδιαγγειακά προβλήματα, όσο και με τον καρκίνο. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο μπαχαρικό, όπως είπα, πρέπει να αποφεύγετε το αλάτι, αλλά συνιστούν τον κουρκουμά, ο οποίος λέει είναι ένα φυσικό φάρμακο. Καταπολεμά ακόμη μέχρι και τις καρκινικές ρίζες, για να καταλάβετε. Είναι και αντιοξειδωτικό. Αυτά, αν θέλετε να ζήσετε. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Η σημερινή νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Ο Ηλίας ο Σταμπουλής φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα ήθελα να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υποστηρίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιστρέψει στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Κεσαριανής, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού και ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε θελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

earth above me.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.